είσαι μακριά και να μοιράζεις στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Μαρία Χριστοδούλου να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Instrumentals, τα οποία έγιναν τραγούδια. Ορχιστρικά δηλαδή, μουσικά θέματα, τα οποία αργότερα και μετά τη συγγραφή στίχων ερμηνεύτηκαν από τραγουδιστές και έγιναν τραγούδια. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και κυρίως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σχετικά, πρόσφατα, περίπου πριν από 3 ή 4 μήνες, είχαμε κάνει μια ανάλογη εκπομπή με κινηματογραφικά μουσικά θέματα, τα οποία είχαν προκύψει τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στην απόψινή εκπομπή θα αποφύγουμε τα πολλά κινηματογραφικά, όσα είχαν ακουστεί δηλαδή σε εκείνη την εκπομπή, και θα ανακαλύψουμε μια νέα κατηγορία από instrumentals, τα οποία έγιναν τραγούδια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις, με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Για να ξεκινήσουμε όμως και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

Το γνωστό και αγαπημένο σπούκι δηλαδή, για την έναρξη της εκπομπής. Το σπούκι πρωτοεμφανίστηκε από τον Μάικ Σαπίρο να το ερμηνεύει με το σαξόφωνο του το 1967 σαν Μάικ Σάρπ. Η instrumental αυτή η εκδοχή φυσικά γρήγορα κίνησε το ενδιαφέρον από πολλούς καλλιτέχνες, ώστε το instrumental να μετουσιωθεί σε τραγούδι. Οι πρώτοι που το επιχείρησαν ήταν οι Classics 4 το 1968, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, προσθέτοντας στίχους και δίνοντάς του αυτή τη μορφή.

Το Σπούκι λοιπόν, αρχικά σαν instrumental από τον Mike Shapiro, αργότερα σαν τραγούδι, πρώτα από τους Classic Four. Δεκάδες φυσικά διασκευές, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες την ερμηνεία της Dusty Springfield. Γεια σου Ρίτσα, είναι ενδιαφέρον το θέμα και ακόμα δεν έχουμε μπει στα πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί που πραγματικά θα υπάρχουν εκπλήξεις στην απόψινή εκπομπή, όπου θα ακουστούν θέματα από όλο το φάσμα της μουσικής και κυριολεκτό από κλασική μουσική, από Μπαχ και Σοπέν για παράδειγμα, μέχρι hard rock ήχη. Πήραμε ένα μικρό δείγμα λοιπόν για το πώς θα κινηθεί η απόψινή εκπομπή, ακούγοντας αρχικά ένα instrumental, ένα μουσικό θέμα ορχιστρικό, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγούδι. Τις περισσότερες φορές θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές, ενώ θα υπάρξουν και κάποια παραδείγματα που συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή, πρώτα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι και αργότερα έγινε ένα instrumental. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο παράδειγμα.

τραγουδιστής. Θα ηχογραφήσει μαζί με την ορχήστρα του τους Generation. Το Δεκέμβριο του 1966 το instrumental που ακούμε για διαφημιστικό της Pepsi Cola. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη διασκευές, πάντα όμως ορχιστρικά, μέχρι που τον Μάρτιο του 1967 το τραγούδι θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή στίχων και την ερμηνεία του Andy Williams.

Για παράδειγμα, για δώστε λίγη προσοχή σε αυτό που θα μπει μόλις τώρα. Θέλω κατά τη διάρκεια στην οποία θα ακούγεται να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Επιτέλους, Δάνη, το έφιασες. Και η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Το 1974 που λέτε, ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψε αυτό το instrumental με τον τίτλο Coronarias Reddick, που αρχικά προοριζόταν για να γίνει τραγούδι. Ο David Coverdale όμως αρνήθηκε να το τραγουδήσει και έτσι παρέμεινε σαν instrumental και κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Burn. Όταν ένα χρόνο αργότερα, το 1975, ο Ρίτσι Μπλάκμορ δημιούργησε τους Rainbow, έγραψε στίχους μαζί με τον Dio και αυτό το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Rainbow, φυσικά με τον τίτλο Catch the Rainbow.

Λοιπόν, Μαρία, ρίξτε το επόμενο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Από το πρώτο άκουσμα, σίγουρα το μυαλό των περισσότερων θα πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

Για πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτού του ορχιστρικού. Το The Last Time είναι το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones στη Μεγάλη Βρετανία και που έφερε την υπογραφή του Mick Jagger και του Keith Richards. Εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μάνατζερ του συγκροτήματος ήταν ο Andrew Oldham, ο οποίος πέρα από την ενασχόλησή του με τις παραγωγές του συγκροτήματος, είχε και την δική του ορχήστρα. The Andrew Oldham Orchestra, στην οποία ηχογραφούσαν διάφοροι μουσικοί, μεταξύ των οποίων και μέλη των Rolling Stones. Έτσι λοιπόν συνέβη και με την ηχογράφηση του ορχιστρικού Last Time που ακούμε, με τη συμμετοχή τόσο του Mick Jagger όσο και του Keith Richards, προέκυψε η συγκεκριμένη ηχογράφηση για το άλμπουμ The Rolling Stones Songbook του 1966. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, το 1997, αυτή την ορχιστρική εκτέλεση θα διασκευάσουν κάνοντάς την τραγούδι η Verve με τον τίτλο Bittersweet Symphony.

Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο jazz standard θα είναι πραγματικά λίγο. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε κάποια στοιχεία. Take 5, σύνθεση του Paul Desmond. Εκτέλεση από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του το 1959. Αυτό είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της jazz. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ορχιστρικό έκανε τον Dave Brubeck πραγματικά έναν one-hit wonder. Με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Ακόμα και 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Take 5 συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός του, ο Paul Desmond δηλαδή, μετά το θάνατό του που συνέβη το 1977, παραχώρησε τα δικαιώματα για το Take 5 στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος, σε αυτό το τραγούδι περιέχονται οι περισσότερες αρχές της ηχοληψίας.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του το 1959, ο Dave Brubeck μαζί με την σύζυγό του, την Λόλα, έγραψαν και στίχους για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ώστε αυτό να γίνει τραγούδι. Ιδιαίτερη και εξαιρετική, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που έχει κάνει ο Al Jarreau σαν τραγούδι στο Take 5. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Carmen McRae.

Πίσω στο 1962, λοιπόν, η ταινία είναι το Mondo Cane. Ιταλική ταινία. Από εκεί προκύπτει το theme From Mondo Cane, το οποίο ακούσαμε στην ορχιστρική του εκτέλεση, που εξελίχθηκε σε τραγούδι με τον τίτλο αυτόν ακριβώς. Το More, απόψε με τη φωνή του Nat King Cole. Alone, more.

Ο Γκλεν Μίλερ, ένας από τους βασιλιάδες του swing, με το In The Mood από το 1940. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το In The Mood λοιπόν του Γκλεν Μίλερ μετατράπηκε σε τραγούδι. Απόψε η εκτέλεση που έχω διαλέξει για να ακούσουμε είναι από τις Clark Sisters. Για να περάσουμε και λίγο στο swing, θα ακολουθήσει πέρασμα και από disco. Αλλά και σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής, όπως σας έλεγα και στην έναρξη.

Δεν άλλαξαν και πολλά όπως ακούσατε στο In The Mood με την προσθήκη των λόγων και του στίχου. Και γίνεται και η απαραίτητη αναφορά στον Γκλεν Μίλλερ. Θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια αργότερα από το 1940. Θα πάμε στο 1974 και στους Love Unlimited Orchestra. Την ορχήστρα δηλαδή που είχε δημιουργήσει ο Barry White. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Love Steam. Ένα από τα μετρημένα instrumental στα οποία κατάφεραν να φτάσουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την ορχιστρική του εκτέλεση και στη συνέχεια μία από αυτές που έγινε τραγούδι.

Barry White λοιπόν και η Love Unlimited Orchestra με το Love Steam, το οποίο λίγο αργότερα θα μετατραπεί σε τραγούδι από τους ίδιους τους Love Unlimited Orchestra. Εμείς όμως απόψε δεν θα ακούσουμε τη δική τους εκδοχή, τη δική τους διασκευή, αλλά μία άλλη η οποία έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Ντίμης μου λέει, όταν ακούω αυτό το κομμάτι μου βγάζει μία χλειδί και αρχόντια, όποτε το ακούω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η γνώμη μου είναι ότι ανήκει στην κατηγορία, για παράδειγμα, πώς ήταν το Love Boat ή η μουσική από τη δυναστεία. Ένα τέτοιο πράγμα μου φαίνει και εμένα πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1993, η OMD, η Orchestral Maneuvers in the Dark, κυκλοφόρησαν το Dream of Me, καθαρά φυσικά βασισμένο πάνω στο instrumental του Love Steam.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι για να ξεκινήσουμε δυνατά αυτή την ώρα. Χαβάη 5-0, η κλασική αμερικανική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε στο CBS από το 1968 έως και το 1980. Οι Ventures είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα που ακούμε στο ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Το οποίο στη συνέχεια έγινε και αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με τη φωνή του Sammy Davis Jr.

Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, λοιπόν, είναι αυτός που ερμήνευσε το μουσικό θέμα από το Hawaii 5.0 και την εξέλιξή του σε τραγούδι με τον τίτλο You Can Count On Me. Για να συνεχίσουμε όμως ακόμη λίγο τηλεοπτικά.

Peter Gunn, η μουσική του Henry Mancini. Για την ομότιτλη αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά στο NBC και στη συνέχεια στο ABC από το 1958 μέχρι το 1961. Η μουσική του Henry Mancini είναι από το 1959. Οι στίχοι προσθέθηκαν στη συνέχεια το 1964 και η πρώτη που το ερμήνευσε σαν τραγούδι πλέον ήταν η Σαραβόν.

Μάστρο Πιατσόλα. Το 1974 στο Μιλάνο θα δημιουργήσει το ταγκό της ελευθερίας. Είναι η εποχή που συμβολίζει το πέρασμα του Πιατσόλα από το κλασικό τάγκο στο τάγκο νουέβο και το χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της μετάλλαξης είναι το Λιμπερτάγκο, το οποίο φυσικά αμέσως θα μετουσιωθεί σε τραγούδι, θα γραφτούν στίχοι, θα το ερμηνεύσουν δεκάδες καλλιτέχνες τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Για απόψε, η ερμηνεία της Grace Jones στο Λιμπερτάγκο.

Όπως όμως σας είπα, θα ακολουθήσουμε και τον αντίθετο δρόμο. Θα ακούσουμε δηλαδή για κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που στη συνέχεια έγιναν instrumentals και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μία περίπτωση από την άλλη πλευρά. Τραγούδι αρχικά, instrumental και με πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Ο λόγος για το theme from a summer place. Το Max Steiner από την ταινία A Summer Place του 1959. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά σαν τραγούδι. Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε σαν instrumental από την εκτέλεση του Percy Faith το 1960.

Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για απόψε από την άλλη πλευρά. Πρώτα τραγούδι, μετά instrumental. Από την ταινία Summer Place του 1959 στην ορχιστρική εκτέλεση του Percy Faith το 1960. Για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την εκτέλεση πάρα πολλές διασκευές, όλες όμως σαν τραγούδια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστική μία από αυτές με τη φωνή της Julie London.

Summer Place με τη φωνή της Julie London. Ο Bert Kampfert έρχεται για τη συνέχεια, ο μεγάλος γερμανός αυτός συνθέτης. Ο τίτλος του ορχιστρικού είναι Moon Over Naples. Ποιο τραγούδι αλήθεια σας θυμίζει, δεύτερο quiz για απόψε.

Ο Γερμανός διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν, ο Μπερτ Κάμφερτ. Δεν έχει γράψει μόνο αυτό. Έχει γράψει άλλο ένα που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Και θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Έγραψε λοιπόν το 1965 το Moon Over Naples. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, θα προσθεθούν οι στίχοι και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αρχικά για τον Αλ Μαρτίνο, με τον τίτλο πλέον να έχει αλλάξει σε Spanish Eyes.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ώρα για κλασική μουσική. Johann Sebastian Bach. Quiz. Πείτε μου τι σας θυμίζει. Στο πνεύμα της απόψινης εκπομπής, έτσι.

0: Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Κάπου πηγαίνει το μυαλό σας από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν μπορείτε να ανακαλύψετε σε τι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας δυσκολεύω, είναι και αργά άλλωστε. Για να δούμε τι ενέπνευσε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα του Sebastian Bach που ακούμε, ώστε να γίνει τραγούδι αρκετά μα αρκετά χρόνια αργότερα. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι, έτσι. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Ο Μπαχ λοιπόν είναι υπεύθυνος για το Whiter Side of Pale των Procol Harum. Και πιστέψτε με, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή με το πόσα τραγούδια έχουν προκύψει από κλασική μουσική. Γεια σου Ειρήνη, έκπληξη μου λέει για το πώς μεταμορφώνεται η μουσική. Έλενα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλησπέρα. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο καυστικός. Τώρα μου λέει κατάλαβα γιατί οι Procol Harum δεν έγραψαν άλλη τέτοια τραγουδάρα. Γιατί τους την είχε γράψει ο Μπαχ. Ένα και καλό Γιάννη, τι τραγούδι όμως έγραψαν, έτσι.

Γεια σου Μαρία με τον JJ Johansson. Μ' αρέσει αρκετά αυτός ο καλλιτέχνης. Γεια σου Γεώργιε με τον Bach. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά. Γεια σου Αντώνη στα Τύρανα. Χαίρομαι που σου έφτιαξα τη νύχτα. Σοπέν και πρελούδιο. Το αρχικό φυσικά. Μήπως θυμάστε σε ποιο έχει εξελιχθεί.

Το πρελούδιο λοιπόν του Σοπέν. Μετά τον Μπαχ, γεια σου Βαγγέλη, και το All By Myself του Eric Carmen, και αυτό προέρχεται από κλασική μουσική και συγκεκριμένα από Ραχμάνινοφ. Για να ακούσουμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε το πρελούδιο του Σοπέν. Αρκετά φυσικά χρόνια αργότερα, το 1975, από τον Barry Manilow με τον τίτλο Could It Be Magic.

Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον επαγγελματία. Φυσικά και έγινε τραγούδι και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ερμηνεύθηκε από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Dulce Pontes, η Amy Stewart. Αλλά και φυσικά μια Ιταλίδα όπως η Μίλβα.

από την μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα πάμε σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα ενδεχομένως όταν μιλάμε για instrumentals, το δεύτερο της βραδιάς από τον Γερμανό Bert Kampfert. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ήδη καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.

Ευκολάκι, όπως μου γράφει και η Κατερίνα. Το Strangers in the Night. Instrumental αρχικά από τον Bert Comfort. Με τον τίτλο Betty Bye. Και μέσα από την ταινία A Man Could Get Killed. Φήμες λένε ότι η αρχική σύνθεση ανήκει στον Κροάτη Ivo Robić, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα αυτής της σύνθεσης στον Bert Comfort όταν απέτυχε σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα από τις φήμες, αυτό το instrumental πιστώνεται στον Bert Comfort, που βέβαια είδε τη σύνθεσή του να απογειώνεται το 1966, όταν ο Frank Sinatra το επέλεξε για να το τραγουδήσει με τον τίτλο Strangers in the Night, που έγινε η πιο εμπορική επιτυχία στην καριέρα του. Νάτος λοιπόν από το 1966 και το ομότιτλο άλμπουμ αφιερωμένο στην ειρήνη.

Γεια σου Μαρία, τελικά λέει όλα τα instrumental τα γνωρίζαμε, αλλά το μυαλό μας μένει μόνο στα τραγούδια. Καληνύχτα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 1936. Μοντέρνοι καιροί. Τσάρλι Τσάπλιν, πρωταγωνιστής φυσικά, και η μουσική σύνθεση δική του.

Πάντα θα υπάρχει ένα φωτεινό αύριο, όσο εσύ θα χαμογελάς. Η μουσική λοιπόν του Τσάρλι Τσάπλιν από το 1936 για το Modern Times. 18 χρόνια αργότερα, το 1954, θα προσθεθούν οι στίχοι, θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο Smile, που πρώτος θα ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής, με την ευχή να χαμογελάτε. Smile, though your heart is aching. Από τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real. Την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης και σήμερα θα ασχοληθούμε ξανά με ένα θέμα υγείας. Είναι τα θέματα υγείας τα οποία σας απασχολούν και μας απασχολούν, γιατί τα συζητάμε και δεν ξέρουμε πολλά για αυτά. Η εκπομπή βεβαίως δεν είναι μόνο θεματική, ασχολείται και με θέματα πολιτικής, κοινωνίας, επιστήμης, μας αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία, αλλά εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά όσοι με έχουν ρωτήσει και έχω συζητήσει για αυτό με πολύ κόσμο, πραγματικά το αντιμετωπίζουν έκπληκτοι, εντυπωσιασμένοι, έως και τρομαγμένοι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει μόλις τα τελευταία χρόνια. Και το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί το σημερινό Deep Real είναι τα μικροπλαστικά. Γιατί το έχουμε επιλέξει? Ακούστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι δείχνουν οι έρευνες. Σύμφωνα με έρευνα του 2019, υπάρχει μία ποσότητα που αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη πιστωτική κάρτα, δηλαδή περίπου 5 γραμμάρια, την οποία καταπίνουμε καθημερινά. Σύμφωνα με τα μικροπλαστικά που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Να το ξαναπώ αυτό. Μιλάμε για 5 γραμμάρια μικροπλαστικών, τα οποία καταπίνει κάθε άνθρωπος κάθε εβδομάδα. Άλλη έρευνα δείχνει ότι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι διασπείρονται στο περιβάλλον 150.000 τόνοι μικροπλαστικών κάθε χρόνο. Πώς γίνεται αυτό? Στην διαδικασία παραγωγής της πλαστικής βιομηχανίας. Υπάρχουν λοιπόν σφαιρίδια που παράγονται από την πλαστική βιομηχανία, συσκευάζονται σε σακιά ή κοντέινερ, μέχρι να μεταφερθούν στα εργοστάσια για να λιώσουν και εκεί πέρα να προχωρήσουν στην κατασκευή των προϊόντων. Υπάρχουν χιλιάδες μικροσκοπικοί κόκκι που διαφεύγουν είτε από φθορές συσκευασίες, είτε από σχισμένους σάκους, είτε από όλους τρόπους. Και μιλάμε για μια ποσότητα, επαναλαμβάνω, 150.000 τόνοι κάθε χρόνο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε πόσο τρομακτικά πραγματικά όμως είναι όλα αυτά, για να δούμε τι επιπτώσεις έχουν και να θέσουμε το θέμα των μικροπλαστικών στη σωστή του βάση, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή βιολογίας και γενετικής και τον διευθυντή εργαστηρίου της βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Αριστίδη Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με τα μικροπλαστικά. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είπα. Όντως καταπίνουμε 5 γραμμάρια μικροπλαστικών κάθε εβδομάδα μέσω της ατμόσφαιρας?
1: Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αποδεδειγμένο γεγονός. Ήταν μια πολύ αβέβαιη εκτίμηση που μετατράπηκε σε εντυπωσιακό σύνθημα. Ξέρετε, μερικές φορές τα συνθήματα χρειάζονται. Χρειάζονται για να μας ξυπνάνε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που μελετάμε, σε αυτά που λένε στο κοινό, έτσι ώστε ναι μεν να έχουμε τη σοβαρότητα εκείνη που απαιτείται για τόσο σοβαρά θέματα, γιατί είναι σοβαρό θέμα, αλλά να μην αυξάνουμε το φόβο του κοινού υπέρ το δέον.
0: Μα είπα, συγγνώμη, και εγώ από την αρχή ότι είναι τρομακτικά κάποια πράγματα που ακούμε για τα μικροπλαστικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά ποια είναι η άποψή σας για αυτή την συγκεκριμένη μελέτη. Ήταν το 2019 από το Πανεπιστήμιο του Newcastle.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι νομίζω ένας κρίκος από μια αλυσίδα δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί και που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι τα μικροπλαστικά και ιδιαίτερα, ξέρετε, τα νανοπλαστικά, θα συζητήσουμε ποια είναι η διαφορά τους, φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας μέσω της κατάπωσης και της εισπνοής και δυνητικά, επαναλαμβάνω, δυνητικά, να προκαλέσουν κάποια προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα, η πιο έντιμη απάντηση εδώ είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν η συνηθισμένη καθημερινή έκθεση προκαλεί συγκεκριμένους νόσους στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι σε κύτταρα στο εργαστήριο, αλλά και πειραματόζωα, τα μικροπλαστικά και ιδιαίτερα τα νανοπλαστικά μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή, οξυδοτικό στρες και διαταραχές στη λειτουργία των κυττάρων.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, ναι. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Πριν πάμε στις επιπτώσεις και στις συνέπειες, να πάμε στις ποσότητες. Προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να συγκεντρώνεται μία ποσότητα μιας ουσίας, μιας ύλης, στην οποία είναι τόσο μικρή που δεν βλέπουμε και κυκλοφορεί μέσω της ατμόσφαιρας, αιωρείται δηλαδή, και να συγκεντρώνεται σε ποσότητες 5 γραμμαρίων, σε εβδομαδιαία βάση, και μάλιστα να την εισπνέουμε κιόλας.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά πλέον έχουν βρεθεί σε διαφορετικές περιοχές, από, να σας λέω τώρα, από τις θάλασσες μέχρι τα Ιμαλάια και βέβαια και μέσα στο σώμα μας. Αυτό είναι γεγονός και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Τώρα, αναφορικά με τις ποσότητες, εδώ επίσης θα πρέπει να πω ότι οι μετρήσεις, ναι, μας δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι εκεί, αλλά φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροπλαστικών φεύγει το σώμα μας, δηλαδή δεν απορροφάται, έτσι, και απομακρύνεται με τα κόμπρανα. Το ερώτημα όμως αφορά κυρίως τα πολύ μικρά μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, ένα μέρος των οποίων όντως μπορεί να περάσει από το έντερο ή τους πνεύμονες στην κυκλοφορία, και εκεί όντως πράγματι γνωρίζουμε ότι έχουν βρεθεί σε διαφορετικούς ιστούς και όργανα. Δεν γνωρίζουμε τι ποσοστό απορροφάται, δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο γρήγορα αποβάλλεται και πόσο τελικά παραμένει στους ιστούς.
0: Είναι σε πρώιμο στάδιο η έρευνα για τα μικροπλαστικά? Είναι κάτι το οποίο η επιστημονική κοινότητα έχει αρχίσει να το ερευνά μόλις τα τελευταία χρόνια?
1: Λοιπόν, ο όρος μικροπλαστικά καθιερώθηκε το 2004. Έχει λοιπόν ένα παρελθόν, αλλά είναι σχετικά μικρό παρελθόν.
0: 22 χρόνια τότε, για την επιστημονική κοινότητα, νομίζω ότι είναι ένας πολύ μικρός χρόνος.
1: Είναι όντως, έχετε δίκιο. Είναι ένας μικρός χρόνος. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της εξάπλωσης των μικροπλαστικών, ιδιαίτερα στις θάλασσες, όπως γνωρίζουμε για την δεκαετία του 1970, δηλαδή η παρουσία των μικροπλαστικών, αυτών των σωματιδίων στις θάλασσες, η παρουσία αυτή είναι γνωστή ήδη από τη δεκαετία του 1970, αλλά ουσιαστικά η έρευνα έχει ξεκινήσει μάλλον μετά το 2004, οπότε και καθιερώθηκε ο όρος μικροπλαστικά, αλλά από τότε, ναι, η έρευνα αναπτύσσεται γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο στο περιβάλλον, στην βιολογία, στην ιατρική, αναπτύσσεται γρήγορα και ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολύ σοβαρές μελέτες, δεν υπάρχει καμία εμφιβολία, πολύ σοβαρές μελέτες που αναδεικνύουν την παρουσία των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών σε διαφορετικά όργανα και ιστούς.
0: Μάλιστα. Τι είναι τα μικροπλαστικά?
1: Λοιπόν, τα μικροπλαστικά είναι στην ουσία πολύ μικρά κομμάτια πλαστικού, μικρότερα 5 χιλιοστά. Αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν τη μορφή μικρών θρασμάτων, κόκκων ή λεπτών ινών, και πολλά από αυτά φανταστείτε είναι τόσο μικρά που δεν φαίνονται καθόλου με γυμνό μάτι. Τώρα, τα μικροπλαστικά αυτά δεν είναι μια συγκεκριμένη χημική ουσία, είναι, θα έλεγα, μια ετερογενής, μια ολόκληρη κατηγορία μικρών σωματιδίων από διαφορετικούς τύπους πλαστικών, με διαφορετικό μέγεθος, σχήμα και σύσταση. Τώρα, πέρα από τα μικροπλαστικά, βέβαια, έχουμε και τα νανοπλαστικά. Στα νανοπλαστικά τώρα, το μέγεθος είναι ακόμα μικρότερο. Τα ορίζουμε ως εκείνα τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από ένα μικρόμετρο, δηλαδή είναι ένα χιλιοστό κάτω από ένα χιλιοστό του χιλιοστού.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα νανοπλαστικά. Και αυτά ίσως έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από βιοιατρικής άποψης, επειδή μπορούν ευκολότερα να αλληλεπιδράσουν με τα κύτταρα και τους ιστούς. Είναι στην ουσία η μικρότερη κατηγορία πλαστικών σωματιδίων.
0: Ποια είναι τα περισσότερα, τα μικροπλαστικά ή τα νανοπλαστικά?
1: Λοιπόν, και πάλι εδώ πέρα θα πρέπει να σας πω ότι δεν το γνωρίζουμε, γιατί οι μεθοδολογίες του προσδιορισμού των νανοπλαστικών και ιδιαίτερα σε όργανα και ιστούς δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε να το μετρήσουμε με ακρίβεια. Δηλαδή, όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο, θα έλεγα, τόσο δυσκολότερα μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το μετρήσουμε με ακρίβεια. Επομένως, ναι, τα νανοπλαστικά, όπως σας είπα, είναι πιθανώς τα πιο σημαντικά από βιολογική άποψη, ακριβώς επειδή μπορεί να αλληλεπιδράσουν τα κύτταρα, μπορεί να περάσουν μέσα στα κύτταρα και τουλάχιστον σε πνευματικές συνθήκες να διασχίσουν ορισμένους προστατευτικούς φραγμούς του οργανισμού, όπως είναι ο εγκέφαλος, όπως είναι το έντερο κτλ. Δεν σημαίνει ότι κάθε νανοπλαστικό είναι οπωσδήποτε πιο επικίνδυνο από κάθε μικροπλαστικό. Πάντως, η πιθανή επίδραση, ναι, εξαρτάται το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση, τη δόση, το χρόνο έκθεσης και ούτω καθεξής.
0: Δεν ξέρω αν μπορείτε να μιλήσετε για το κατά πόσο υπάρχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα αλλά και στους ωκεανούς με όρους ποσοστιαίους. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ανά κυβικό μέτρο ατμοσφαιρικού αέρα το ποσοστό μικροπλαστικών ή νανοπλαστικών είναι χ%.
1: Δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι εκεί. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όπου έχουμε αναζητήσει μικροπλαστικά, δηλαδή σε θάλασσες, ποτάμια, έδαφος, χιόνι, βουνά, βροχή, ατμόσφαιρα, έχουν βρεθεί. Αυτά τα μικρά σωματίδια λοιπόν έχουν βρεθεί. Ναι. Ακόμα και σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο σπίτι μας. Δηλαδή έχουν μετρηθεί και έχουν βρεθεί ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Και η εισπνοή μπορεί επομένως να αποτελεί σημαντική οδό έκθεσης και όχι μόνο η τροφή ή το νερό. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουν εντοπιστεί σε πολλούς ζωικούς οργανισμούς και ιδιαίτερα στις θάλασσες. Από το πλακτόν, τα λεγόμενα μαλάκια, μέχρι τα ψάρια, τα πτηνά. Θηλαστικά της θάλασσας και βέβαια όπως προανέφερα έχουν δημοσιευτεί μελέτες που αναφέρουν την παρουσία μικρο και νανοπλαστικών σε ανθρώπινα δείγματα και ιστούς.
0: Είναι το επόμενο ερώτημα αν η κατανάλωση θαλασσίων ή οποιοδήποτε άλλων οργανισμών που έχουν ποσοστό περιεκτικότητα σε μικροπλαστικά προκαλεί ζητήματα στην ανθρώπινη υγεία. Όμως θέλω να το κρατήσουμε λιγάκι αυτό και θέλω να πάμε στην προέλευση και των μικροπλαστικών και των νανοπλαστικών. Είχα διαβάσει πρόσφατα ότι η μεγαλύτερη πηγή για προέλευση των μικροπλαστικών δεν είναι άλλη από τα ρούχα μας. Από τα σύγχρονα εντός εισαγωγικών ρούχα, με τον τρόπο που αυτά παράγονται, που ξέρετε το fast fashion, όπως το fast food, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας. Μιλάμε για πολλά ρούχα τα οποία έχουν μικρό χρόνο ζωής, δηλαδή τα αλλάζουμε κάθε 1-2 χρόνια, τα παίρνουμε, τα πετάμε ή τα βάζουμε στην άκρη της ντουλάπας μας. Τα αγοράζουμε πολύ φθηνά και για να τα αγοράζουμε πολύ φθηνά έχουν και πολύ κακή ποιότητα. Οπότε έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα αντί σε βαμβάκι φερρυπίν ή σε άλλο ύφασμα, σε πλαστικές ίνες. Από τις πλύσεις λοιπόν των ρούχων αυτών και των πλαστικών ινών προκύπτουν τα μικροπλαστικά τα οποία καταλήγουν στους ωκεανούς. Είναι έτσι?
1: Έχετε δίκιο, διότι είναι σίγουρα μία πηγή μικροπλαστικών, αλλά θα έλεγα ότι η σωστή απάντηση, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα ήταν ότι προέρχονται από την φθορά πλαστικών υλικών από πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Τα ρούχα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια τέτοια πηγή. Αλλά δεν είναι η μόνη. Μια σημαντική πηγή είναι η φθορά των ελαστικών των αυτοκινήτων, mm-hmm. όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Καθώς λοιπόν το ελαστικό, ξέρετε, τρίβεται στον δρόμο, απελευθερώνονται πολλά μικρά σωματίδια. Τα συστατικά ρούχα, βεβαίως, όπως είπατε, είναι και αυτά σημαντική παράμετρος, αποβάλλουν μικροσκοπικές ίνες, είτε κατά τη χρήση, για την πλύση, οι σκουρτίνες που έχουμε στο σπίτι μας, είπατε, είναι και αυτά σημαντική παράμετρος.

0: αλλά σπάνε σε όλο ένα μικρότερα κομμάτια, είναι αυτό που εν τέλει ονομάζουμε μικροπλαστικά και σε ακόμη μικρότερο μέγεθος τα νανοπλαστικά.
1: Πάμε λοιπόν σε κάτι το οποίο όσοι δεν γνωρίζουν λένε «Α, μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί στους ωκεανούς, στην ατμόσφαιρα, στον ανθρώπινο οργανισμό, θα σταματήσω να πίνω νερό ή αναψυκτικό από πλαστικό μπουκάλι». Είναι τα πλαστικά μπουκάλια ή οι πλαστικές συσκευασίες εν γέννη πηγή προέλευση των μικροπλαστικών?
0: Λοιπόν, είναι. Είναι και αυτό έχει μετρηθεί. Δηλαδή η συγκέντρωση των μικροπλαστικών στα πλαστικά δοχεία νερού είναι υψηλότερη από αυτή που έχουμε στο νερό της βρύσης. Επίσης, βέβαια,
1: έχουμε και στο νερό της βρύσης μικροπλαστικά. Τώρα δεν ξέρω πού μπορούμε να πίνουμε.
0: Ξέρετε τι, υπάρχουν, γιατί όπως σας είπα βρίσκονται πλέον παντού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πολύ με χαρά να τα συζητήσουμε, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, επειδή μπήκαμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση με το νερό και τα λοιπά, ναι, καλύτερα να χρησιμοποιούμε νερό σε γυάλινα μπουκάλια, για παράδειγμα. Να μην ζεσταίνουμε τρόφιμα μέσα σε πλαστικά δοχεία και ιδιαίτερα τα φθαρμένα πλαστικά δοχεία. Μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε συσκευασίες για να πούμε το σωστό τσάι, καφέ και τα λοιπά που περιέχουν πλαστικό. Να προτιμάμε και εκεί γυάλινα, ξέρετε.
1: Συγγνώμη. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που πίνει το καφέ ζεστό και πηγαίνει και τον παίρνει απ' έξω. Και υπάρχει ένα χάρτινο ποτήρι, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι χάρτινο, έχει μια πλαστική επικάλυψη.
0: Σωστά.
1: Θα συνιστούσατε να αποφεύγετε αυτή η συνήθεια?
0: Κοιτάξτε, όσο μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είμαι από αυτούς, κύριε Κόντι, να σας πω ότι δεν είμαι από αυτούς που ισχυρίζουν ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η χρησιμότητά τους είναι αναμφισβήτητη. Αυτό που λέω είναι ότι ενώ δεν μπορούμε να μηδενίσουμε την έκθεση και ούτε χρειάζεται να οργανώσουμε τη ζωή μας γύρω από το φόβο των μικροπλαστικών, μπορούμε όμως να κάνουμε ορισμένες απλές και λογικές αλλαγές. Μία λοιπόν αυτές τις αλλαγές θα ήταν να χρησιμοποιούμε ένα κεραμικό φλιτζάνι για να πίνουμε το καφέ μας ή το τσάι μας, για παράδειγμα. Ή άλλα πράγματα. Να μην αφήνουμε πλαστικά μπουκάλια στον ήλιο σε ένα ζεστό αυτοκίνητο και μετά να καταναλώνουμε αυτό το νερό. Το νερό της βρύσης σίγουρα είναι από αυτή την πλευρά ασφαλέστερο και ειδικά με ένα φίλτρο. Υπάρχουν και άλλα φίλτρα τα οποία μπορούν να μειώσουν τα μικροπλαστικά. Να αερίζουμε το σπίτι μας, να απομακρύνουμε τακτικά τη σκόνη, γιατί ακόμα και αυτό περιέχει μέσα μικροπλαστικά. Εντάξει, τα ρούχα που αναφέρετε. Ναι, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να χρησιμοποιούμε πιο φυσικά υλικά, ας το κάνουμε. Δηλαδή να μειώσουμε την έκθεση χωρίς να τρελαθούμε κιόλας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρελαθούμε από το φόβο, αλλά μερικές απλές και λογικές αλλαγές,
1: ναι,
0: σαν πολίτες, σαν άτομα, είναι εφικτές και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε.
1: Να ρωτήσω, υπάρχει και η λογική ή μάλλον η αίσθηση, δεν ξέρω αν ευσταθεί η πληροφορία, ότι δεν κάνει να χρησιμοποιούμε ένα πλαστικό μπουκάλι δεύτερη φορά, δηλαδή αν αδειάσει από το νερό με το οποίο έχει πολυθεί, να μην το ξαναγεμίζουμε. Ενώ εδώ πέρα, ας πούμε, παίρνουμε τα πλαστικά μπουκάλια και μετά βάζουμε τσίπουρο, βάζουμε λάδι, το μοιραζόμαστε το ένας με τον άλλον. Τι συμβαίνει με αυτό?
0: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Όχι, το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα παραμένει. Τα πλαστικά,
1: είναι χειρότερη όμως η φθορά της συσκευασίας αν κάνουμε αυτή τη χρήση? Δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά.
0: Είναι. Αυτό ισχύει. Είναι επίσης καταγεγραμμένο ότι η συνεχής χρήση των πλαστικών μπουκαλιών θα οδηγεί, ας πούμε, προοδευτικά σε μια αύξηση της συγκέντρωσης, ας πούμε, των μικροπλαστικών. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε εύκολα αυτά και μπορεί ο καθένας μας να το κάνει σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου μιλήσετε για συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών. Δηλαδή, είναι ιδανική συσκευασία, είναι PET το υλικό που χρησιμοποιείται στα μπουκάλια? Είναι αυτή η ιδανική συσκευασία? Υπάρχει επιστημονική έρευνα για να βρεθεί μια πιο ιδανική, ούτως ώστε να έχουμε μικρότερη διαρροή μικροπλαστικών στο μέλλον?
0: Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχει μια απλή απάντηση, αλλά θα σας έλεγα

0: το εξής, ότι αναπτύσσονται νέα είδη μεστικών και νέες χημικές δομές. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι θα εμφανιστεί ένα θαυματουργό πλαστικό που θα λύσει το πρόβλημα από μόνο του. Το μέλλον φαίνεται ότι περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από λιγότερο πλαστικό στις περιττές εφαρμογές, περισσότεροι συσκευαστήρες μάλλον που ανακυκλώνονται ευκολότερα, πλαστικά από κάποιες ανανεώσιμες πρώτες ύλες και υλικά που μπορούν να διασπαστούν ελεγχόμενα στα στατικά τους, έτσι, αυτό που λέμε αποικοδόμηση, η οποία όμως είναι σε πρώιμο στάδιο, θέλει ειδικές συνθήκες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Για άλλη φορά να πω ότι τα πλαστικά δύσκολα θα εξαφανιστούν. Είναι πολύ χρήσιμα στην ειδική, στις μεταφορές. Δεν θα τα καταργήσουμε, αλλά το θέμα είναι να κρατήσουμε χρήσιμες τις εφαρμογές και να μην δημιουργούμε ανεξέλεκτα απόβλητα και μικροπλαστικά.
1: Ακούστε, και εγώ είμαι υπέρ της χρήσης των πλαστικών, γιατί γνωρίζω ότι χωρίς τα πλαστικά δεν θα υπήρχε παγκόσμιο εμπόριο. Είναι μια φράση που είχε πει ένας άνθρωπος που είναι παράγοντας της βιομηχανίας του πλαστικού στην χώρα μας. Και δεν θα υπήρχε, γιατί φανταστείτε, αντί για πλαστικά μπουκάλια να είχαμε γυάλινα μπουκάλια. Πόσο μεγαλύτερο θα ήταν το βάρος των φορτίων που τα μεταφέρουν, που μεταφέρονται, πόσα καύσιμα περισσότερα θα ξοδεύαμε, αρκετά θα σπάγανε, σε τι δοχεία θα μεταφέραμε το έτοιμο φαγητό, τα υπόλοιπα τρόφιμα, τις πρώτες ύλες. Δεν γίνεται να υπάρχει παγκόσμιο εμπόριο χωρίς τα πλαστικά. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Μήπως υπάρχει μια προτίμηση στα πλαστικά για οικονομικούς όρους και όχι για όρους υγείας?
0: Και αυτό είναι γεγονός, βεβαίως. Αυτό ισχύει, που λέτε. Εξάλλου, το να πάμε στην διευρυμένη χρήση γυάλινων μπουκαλιών, προφανώς και εκεί το κόστος είναι υψηλό. Η ενέργεια που απαιτείται είναι υψηλότερη. Γι' αυτό λέω, ισχυρίζουμε και εγώ ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα μία λύση στο πρόβλημα. Είναι ένας συνδυασμός, έτσι ώστε αφενός να αξιοποιήσουμε αυτά που προσφέρουμε τα πλαστικά, αυτό το υλικό, με το καλύτερο όμως τρόπο ώστε να μειώσουμε την έκθεση στα μικροπλαστικά. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη προσπαθεί να δημιουργήσει νέες δομές, νέες χημικές δομές και δομές οι οποίες μάλιστα που μπορούν να αποδομηθούν. Δηλαδή, τα σημερινά πλαστικά στην ουσία αποτελούνται από πολύ μεγάλες αλυσίδες μορίων και όταν τελειώσει η χρήση των πλαστικών, αυτά τα μόρια είναι δύσκολο να χωριστούν, αυτές οι αλυσίδες είναι δύσκολο να τις χωρίσουμε στα αρχικά τους συστατικά. Οπότε οι επιστήμονες χρειάζουν τώρα πλαστικά με δεσμούς που είναι πιο σταθεροί όσο χρησιμοποιείται το προϊόν, αλλά μπορούν να ξεκλειδώσουν, να σπάσουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμότητας με ένα κατάλληλο χημικό μέσο, το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει σε ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
1: Εκτός από τη θερμότητα, την έκθεση στον ήλιο, υπάρχουν άλλες χρήσεις αυτών των πλαστικών συσκευασιών που μπορούν να επιταχύνουν την διαρροή των μικροπλαστικών?
0: Η μηχανική φθορά. Η μηχανική φθορά είναι το περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μηχανική φθορά, ναι, αυτές επιταχύνουν την δημιουργία μικροπλαστικών. Σας μίλησα και πιο πριν για τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Εκεί η μηχανική φθορά είναι πολύ έντονη και δημιουργεί ένα μεγάλο φορτίο μικροπλαστικών.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι είπε αίσθηση έχετε για τα πλαστικά τάπερ, τα δοχεία φαγητού που χρησιμοποιούμε κατά κόρον για να πάρουμε φαγητό μαζί μας στη δουλειά μας, το χρησιμοποιούν τα παιδάκια για να πάρουν φαγητό στο σχολείο κτλ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Σας το λέω αυτό γιατί εσχάτως υπάρχουν και κατηγορίες υλικών που προωθούνται ως πιο σωστά για την υγεία.
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς τι αναφέρεστε, αλλά γενικά θα πω ότι για τα πλαστικά τάπερ ισχύει μάλλον το ίδιο πράγμα που είπα και πριν. Αν μπορούμε να τα αποφύγουμε, εγώ δηλαδή το παίρνω φαγητό στην δουλειά, παίρνω ένα γυάλινο τάπερ. Mm-hmm. Τώρα για τα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από την άλλη θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή τη λογική και ειδικά για τα μικρά παιδιά θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση, στα μικροπλαστικά και στα νανοπλαστικά και όπου μπορούμε να μειώνουμε αυτό το κίνδυνο να το κάνουμε.
1: Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει διαρροή και από τα λεγόμενα τάπερ, τα πλαστικά δοχεία φαγητού.
0: Δεν είναι κάτι που πιστεύω εγώ, ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως θα πρέπει, είναι για αυτά πλαστικά, αυτά πολλές φορές μπαίνουν και στο φούρνο μικροκυμάτων, mm-hmm. Και επομένως υπάρχει εκεί μια διαρροή. Για άλλη φορά όμως να πω ότι εδώ δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι μια λογική χρήση του πλαστικού. Όπου μπορούμε να το αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Πιστεύω αυτός είναι ο καλύτερος κανόνας σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με τις επιπτώσεις γενικά στην θαλάσσια ζωή. Όπως είπατε και εσείς, όπως δείχνουν και οι μελέτες, είναι τεράστια η επιβάρηση των ωκεανών από τα μικροπλαστικά και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μετρηθεί όσον αφορά την ισορροπία της θαλάσσιας ζωής.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχετε δίκιο, η παρουσία των μικροπλαστικών είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Ξέρουμε ότι πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί τα καταπίνουν επειδή τα συγχαίρουν με τροφή ή επειδή βρίσκονται ήδη μέσα στους οργανισμούς που τρώνε. Τώρα σε πειραματικές μελέτες, δηλαδή μελέτες που έχουν γίνει σε εργαστήρια, έχουν παρατηρηθεί διαταραχές στη σύνθεση, στην ανάπτυξη, στην αναπαραγωγή και στη λειτουργία των ιστών αυτών των θαλάσσιων οργανισμών. Εδώ το μόνο όμως που θα ήθελα είναι να ξεκαθαρίσω ότι έχει αποδειχτεί ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να περάσουν από έναν οργανισμό σε άλλον μέσω της τροφής, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίπεδο της τροφικής αλυσίδας αυτά τα μικροπλαστικά, όπως συμβαίνει με ορισμένους χημικούς ρήπους. Δηλαδή, στους χημικούς ρήπους ξέρουμε ότι υπάρχει συσσόρευση σε κάποιους χημικούς ρήπους, συσσόρευση αυτών σε κάθε επίπεδο της τροφικής αλυσίδας. Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί προς το παρόν για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και φαίνεται ότι πολλά ζώα αποβάλλουν σημαντικό μέρος αυτών των σωματιδίων.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Deep Real, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο ζήτημα των μικροπλαστικών και συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε με τον καθηγητή βιολογίας και γενετικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διευθυντή του Εργαστηρίου Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής, τον κύριο Αριστίδη Λιγόπουλο. Κύριε Λιγόπουλε, είχαμε σταματήσει στο προηγούμενο μέρος στην ερώτηση που αφορά την επιβάρυνση των ωκεανών. Είπατε ότι είναι μεγάλη, ωστόσο ότι δεν μπορεί να περάσει αυτή η ποσότητα εύκολα από τον έναν οργανισμό στον άλλον. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι καθησυχαστικό για τα επίπεδα κατανάλωσης που περνάνε στον άνθρωπο με την κατανάλωση των θαλασσιών ειδών. Είναι έτσι?
2: Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που δεν έχει αποδειχθεί ακόμα είναι η αύξηση των μικροπλαστικών.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Έχει παρατηρηθεί με χημικούς ρήπους στο παρελθόν, αλλά κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει αποδειχθεί αναφορικά με τα μικροπλαστικά. Mm-hmm. Το γεγονός βέβαια είναι ότι τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται και βρίσκονται σε θαλάσσιους οργανισμούς τους οποίους καταναλώνουμε. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά και πάλι εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι χρειάζεται μια ισορροπία, γιατί η διατροφή με θαλασσινά έχει πολύ μεγάλη και ουσιαστική αξία στην διατροφή μας. Επομένως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε ψάρια και θαλασσινά. Το πρόβλημα βέβαια είναι εκεί, και αν συνεχιστεί η συσσόρευση και ιδιαίτερα σε επιβαρημένες περιοχές, ναι, το πρόβλημα θα επεκτείνεται συνεχώς. Χρειάζονται μέτρα, καμία αμφιβολία.
1: Εγώ κρατώ όμως και κάτι άλλο το οποίο είπατε νωρίτερα, ότι έχουν παρουσιαστεί διαταραχές στον τρόπο που λειτουργούν αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω της έντονης επιβάρυσής τους με μικροπλαστικά. Είπατε και διαταραχές σύτησης. Τι εννοείται ακριβώς?
2: Ναι, ότι εμφανίζουν μια συμπεριφορά νόσου τα πειραματόζωα αυτά. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι το πρόβλημα μάλλον έχει να κάνει και με τον τρόπο που αυτά μετά θα καταναλωθούν από εμάς, τον άνθρωπο, και πολύ πιθανό λοιπόν αυτά τα μικροπλαστικά να περάσουν σε εμάς, γιατί η κατάποση είναι μία από τις κύριες οδούς εισόδου των μικροπλαστικών στον άνθρωπο, και νομίζω ότι εκεί πλέον είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα πειραματόζωα φαίνεται ότι η συσσόρευση μικροπλαστικών οδηγεί σε διαταραχές. Γνωρίζουμε ότι τα μικροπλαστικά, ακόμα και τόσο και σε κύτταρα όσο και σε επίπεδο πειραματοζώων, σχετίζονται με τη φλεγμονή, με το λεγόμενο οξυδοτικό στρες, αλλά και διαταραχές στη λειτουργία των κυττάρων. Έχουν επίσης αναφερθεί πάλι σε πειραματικά μοντέλα, σε πειραματόζωα, επιδράσεις στο έντερο, στους πλέμονες, στο νοσοκυτικό, στο αναπαραγωγικό σύστημα, και τέτοιες συσχετίσεις, ξέρετε, δυστυχώς έχουν ξεκινήσει να αναδύονται και στον άνθρωπο.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο δύσκολο κομμάτι της κουβέντας μας, το οποίο είναι οι επιπτώσεις, οι συνέπειες. Mm. Τι αποτέλεσμα έχει η παρουσία των μικροπλαστικών και στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς και στον ανθρώπινο οργανισμό κατ' επέκταση? Τι έχουμε να πούμε εκεί? Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες έρευνες αρκετές σε πειραματόζωα. Ναι. Στον άνθρωπο?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η πιο, θα έλεγα, έντιμη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η συνηθισμένη έκθεση προκαλεί συγκεκριμένες νόσους στον άνθρωπο. Και ξέρετε, στην επιστήμη πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Άλλο το αν κάτι έχει την δυνατότητα να προκαλέσει βλάβη, και άλλο το πόσο μεγάλο είναι ο πραγματικός κίνδυνος.
1: Αν όντως το προκαλεί.
2: Αν το προκαλεί, ακριβώς. Τώρα, για τα μικροπλαστικά, γνωρίζουμε αρκετά για το πρώτο, και θα σας μιλήσω γι' αυτό, αλλά λιγότερα για το δεύτερο. Με απλά λόγια, υπάρχουν σοβαρές προειδοποιητικές ενδείξεις. Αυτές οι ενδείξεις δεν αποτελούν όμως απόδειξη ότι οι ποσότητες στις οποίες εκτίθεται καθημερινά ένας άνθρωπος μπορούν να προκαλέσουν, για παράδειγμα, άνοια, καρκίνο, υπογονιμότητα ή κάποια άλλη νόσο.
1: Ξέρουμε το πιθανό, το δυνητικό, δεν ξέρουμε το πραγματικό. Αυτό λέτε. Με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς. Όμως, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν τον δυνητικό κίνδυνο. Mm-hmm. Και οι μελέτες αυτές είναι πολύ σοβαρές, δηλαδή δημοσιεύτηκαν σε πολύ μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και βέβαια κρούνε το κόδωνα της συντήμης. Η πρώτη και ίσως πιο, όχι χρονικά πρώτη, αλλά η πρώτη σε επίπεδο παρουσίασης των δεδομένων είναι μία μελέτη του 2024 που έδειξε ότι άτομα που υποβλήθηκαν σε επέμβαση για σοβαρή στένωση της καροτίδας, σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους ανιχνεύτηκαν μικρο- και νανοπλαστικά μέσα στην αφηρηματική πλάτη. Αυτό είναι το ένα έγκλημα. Το δεύτερο έγκλημα είναι ότι σε εκείνα τα άτομα που είχαν τις μεγαλύτερες ποσότητες μικροπλαστικών και νανοπλαστικών, σε αυτά λοιπόν τα άτομα υπήρχε μια συσχέτιση με περισσότερα εφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια ή θανάτους κατά τα επόμενα 3 χρόνια της ζωής τους. Αυτά τα δύο ευρήματα λοιπόν είναι συσχετικά. Δεν αποδεικνύουν βέβαια ότι τα πλαστικά προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια, ναι, τα εφράγματα και ούτω καθεξής, ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη σοβαρή αγκιακή νόσο και μπορεί προφανώς να διέφεραν και προς άλλους παράγοντες.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν το σωστό συμπέρασμα είναι ότι βρέθηκε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας μικροπλαστικών και νανοπλαστικών και νόσου που χρειάζεται επιβεβαίωση. Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι αποδείχθηκε ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν εφράγματα.
1: Ναι, όλο αυτό το οποίο λέτε όμως, έτσι μας τυπάει ένα καμπανάκι, γιατί όλοι είμαστε ευαίσθητοι όταν υπάρχουν και ακούμε πράγματα για την υγεία μας. Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε πόσο μικροπλαστικά έχουμε μέσα μας?
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο, ναι, και δεν υπάρχουν, ξέρετε, δεν υπάρχει καταγραφή για το τι κάνετε, αν θέλετε, εντωσταγωγικό, τα φυσιολογικά επίπεδα των μικροπλαστικών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχουν ούτε τα επίπεδα πέρα κινδύνου ενδεχομένως.
2: Ναι, ακριβώς έτσι, πώς το λέτε. Επομένως, δεν είναι, και ξέρετε, εδώ υπάρχει πάλι και αναπτύσσεται στο ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσεται ένα νέο πεδίο της απομάκρυσης μικροπλαστικών από το αίμα. Εδώ και πάλι αναφέρω ότι δεν είναι μόνο το αίμα καταρχήν, στο οποίο υπάρχουν τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά, αλλά είναι και σε διαφορετικούς ιστούς. Επομένως, όταν κάποιος λέει εγώ θα μετρήσω τα μικροπλαστικά στο αίμα, στο σώμα μου, προφανώς αναφέρεται στο αίμα, γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε διοξείς από όλους τους ιστούς για να μετράμε μικροπλαστικά, θα ήταν όχι μόνο ανήθικο, αλλά και κουτό. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, σημαίνει ότι πάλι και εδώ αναπτύσσεται πάλι μία, έτσι, ένα νέο πεδίο εκμετάλλευσης όπου επιδιώκεται η απομάκρυση των μικροπλαστικών ακόμα και με πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, τώρα είπατε μια κουβέντα η οποία βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας αυτές τις μέρες που ηχογραφείτε αυτό το επεισόδιο. Υπάρχει λοιπόν όντως πρακτική της πλασμαφαίρεσης για την απομάκρυση των μικροπλαστικών από τον ανθρώπινο οργανισμό?
2: Ναι, υπάρχει. Τώρα η πλασμαφαίρεση,
1: ναι,
2: δηλαδή στην ουσία πρόκειται για μια θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος στο αίμα,
1: ναι,
2: αυτή, ξέρετε, είναι μια καθιερωμένη ιατρική πράξη,
1: ναι,
2: και είναι μια ιατρική πράξη όμως για συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα που πρέπει να γίνεται από ειδικούς αιματολόγους,
1: ναι.
2: Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση
1: και σε συγκεκριμένους χώρους,
2: προφανώς,
1: ναι,
2: αλίμονο, δεν πρέπει να γίνει τώρα σε ιδιωτικά ιατρία και τα λοιπά, αυτά που ακούμε, αλλά σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχουν αντίστοιχες κλινικές και στο εξωτερικό που είτε χρησιμοποιούν φίλτρα είτε κάνουν πλασμαφαίρεση.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, αυτό λοιπόν που θέλω να πω και να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση την πλασμαφαίρεση λοιπόν γίνεται με την χρήση ενός ειδικού μηχανήματος, διαχωρισμός των κυττάρων από το λεγόμενο πλάσμα που... αυτός είναι ο διαχωρισμός και μετά επιστρέφεται με αυτό το ειδικό μηχάνημα στον ασθενή ένα υγρό αναπλήρωσης μαζί με τα κύτταρα. Αυτό βέβαια δεν σχεδιάστηκε σε μια γενική μέθοδος αποτοξίνωσης του οργανισμού. Τώρα βέβαια να σας πω ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες δημοσιεύτηκε ένα άρθρο που έδειξε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μπορεί να μειώσει τα μικροπλαστικά που μετρώνται στο αίμα. Η μελέτη αυτή είχε γίνει σε 114 άτομα,
1: ναι,
2: Και σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, που όμως έχει προβλήματα, θα σας πω στη συνέχεια ποια είναι τα προβλήματα, έδειξε λοιπόν ότι ναι, μπορούμε να μειώσουμε τα πυρικοπλαστικά που κυκλοφορούν στο αίμα, ιδιαίτερα όταν οι αρχικές τιμές είναι υψηλές. Ναι. Τώρα, εδώ το παράδοξο είναι ότι ακόμα και στην ίδια αυτή τη μελέτη, στα άτομα με σχετικά χαμηλότερες, θα έλεγα, αρχικές τιμές μικροπλαστικών, αυτά αυξήθηκαν μετά τη συνεδρία. Έτσι. Πολύ πιθανώς επειδή απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα επιστημονικά ενδιαφέρον μεν, αλλά προκαταρκτικό εύρημα. Δεν είναι απόδειξη αποτελεσματικής παρέμβασης.
1: Ναι.
2: Η μελέτη αυτή είχε προβλήματα.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε εμείς οι επιστήμονες, ότι δεν ήταν τυχεοποιημένη, δεν είχε ομάδα ελέγχου, χρησιμοποίησε μια εμπορική μέθοδο μέτρησης και με μη δημοσιοποιημένη πλήρη επικύρωση. Δηλαδή, μας είπαν τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν με ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Και επίσης η μέθοδος αυτή δεν μπορούσε να ανοιχνεύσει νανοπλαστικά.
1: Ναι.
2: Το κυριότερο όμως και εδώ πέρα είναι ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι τα αποτελέσματα είναι ορθά, δεν αφορά τους ιστούς. Δεν έδειξε αν η μείωση αυτή απομακρύνει τα σωματίδια αυτά από τους ιστούς, αν υπάρχει οποιοδήποτε όφελος για την υγεία και αν η μείωση εν τέλει διαρκεί. Και ξέρετε, και πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί το ακούω από συναδέλφους εδώ στο Πανεπιστήμιο, η πλασμαφαίρεση δεν είναι αθώα διαδικασία. Έτσι. Μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης, του ασβεστίου, αλλεργικές αντιδράσεις, απώλεια αντισωμάτων, παραγόντων πήξης κλπ. Μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία, σε θρόμβους. Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι μια αθώα διαδικασία.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνεται μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα από ειδικούς επιστήμονες υγείας, ιατρούς, και σε καμία περίπτωση δεν σχεδιάστηκε ως γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την πλασμαφαίρεση, είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες, χωρίς να γνωρίζω ποιος χρηματοδότησε την μελέτη των 114 ατόμων που είχαν συμμετοχή σε αυτήν, θα έλεγα ότι θα ήταν κάποιος ο οποίος προωθεί σχετικά μηχανήματα ή ενδεχομένως να έχει κάποια συμφέροντα για την επέκταση της χρήσης της. Σε κάθε περίπτωση κρατάω το γεγονός ότι φάνηκε ότι δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα στην μείωση των περιορισμών των μικροπλαστικών μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι έτσι?
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο και στα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τον περιορισμό των μικροπλαστικών. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει, αν όχι ανησυχία, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα. Είμαστε 2026. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πόσα χρόνια τα μελετάτε? Τα τελευταία 22 χρόνια υπάρχει αύξηση, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι.
1: Πού θα φτάσουμε δηλαδή στο μέλλον, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει στο μέλλον?
2: Μεγάλη ερώτηση. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί από τη μία μεριά γνωρίζουμε ότι τα πλαστικά δεν αποδομούνται. Δεν σαπίζουν δηλαδή όπως ένα φύλλο, ένα φρούτο, ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια, συσσωρεύονται. Ο χρόνος, αν και δεν μπορούμε να δώσουμε ένα ακριβή χρόνο για το πόσο παραμένουν στο περιβάλλον, αυτός φαίνεται ότι μπορεί να διαρκεί και εκατοντάδες χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και εδώ λοιπόν καλούμαστε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία. Είναι δύο πράγματα. Τώρα, για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, νομίζω ότι το συζητήσαμε με απλά μέτρα να μειώσουμε, με απλά μέτρα και λογικές αλλαγές, να μειώσουμε την άσκοπη χρήση πλαστικών.
0: Real FM.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Τι Real, φίλες και φίλοι, μέρος τρίτο για το θέμα που πραγματικά μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον. Είναι τα μικροπλαστικά και είναι ο κύριος Αριστίδης Ηλιόπουλος, καθηγητής βιολογίας και γενετικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μαζί μας για να μας λύσει τις απορίες. Κύριε Ηλιόπουλε, λέγαμε προηγουμένως πού θα φτάσουμε, τι μελιγενέστε.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω, είπατε ότι εννοείται ότι μπορούμε να λάβουμε ατομικά μέτρα προληπτικής προστασίας για να μην εισέρχονται τόσα πολλά μικροπλαστικά στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Διάβαζα ότι υπάρχουν συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περιοριστούν οι εισαγωγές ρούχων που είναι μεγάλη περιεκτικότητά τους σε πλαστικές ίνες και βεβαίως να τεθούν και ορισμένα quotas, ξέρετε, ποσοστώσεις όσον αφορά τις πλαστικές ίνες που συμμετέχουν στο ύφασμα των ρούχων. Θα ήταν αυτό ένα μέτρο?
2: Ναι, έχετε δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη περιορίσει τα μικροπλαστικά που προστίθενται σκόπιμα σε ορισμένα προϊόντα και τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιτικά. Και όντως, έχετε δίκιο, έχει θεσπίσει κανόνες σαν και αυτούς που αναφέρετε για την αποφυγή αφενός της διαρροής πλαστικών κόκκων και της μείωσης των εισαγωγών σε πλαστικά. Ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών, αν θυμάμαι καλά, κατά περίπου 30% μέχρι το 2030.
1: Συγγνώμη, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση, η οποία όμως είναι σημαντική. Μιλήσατε για μικροπλαστικά που σκοπίμως προστίθενται σε καλλιτικά προϊόντα. Τι είναι αυτό?
2: Είναι αυτό που λέει και η φράση αυτή, ότι χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για να προσδίδουν ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες στη ροή και στην σταθερότητα των καλλιτικών. Αυτό πλέον, αν θυμάμαι καλά, έχει απαγορευτεί, έχει σταματήσει και από εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει αντίστοιχους στόχους για την μείωση και άλλων και της χρήσης πλαστικών σε άλλα προϊόντα.
1: Σε ποια καλλιτικά προϊόντα, κύριε καθηγητά?
2: Ξέρετε, κρέμες, ναι. Διάφορες κρέμες που χρησιμοποιούνται ευρύτερα, γνωρίζω ότι εκεί τουλάχιστον γινόταν χρήση τέτοιων πλαστικών.
1: Μάλιστα.
2: Μικροπλαστικών, ναι.
1: Και τώρα έχουν απαγορευτεί αυτά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη. Έτσι, γιατί...
2: Ναι, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Αλλά γενικότερα, το γενικότερο πλαίσιο, και αν πούμε λοιπόν πολύ γενικότερα, είναι ότι οι λύσεις λοιπόν δεν είναι μόνο στις επιλογές του καταναλωτή, αλλά βρίσκονται κυρίως και σε επίπεδο παραγωγής. Και πολύ σωστά είπατε ότι εδώ θα πρέπει να είναι μια μείωση των εισαγωγών και ούτω καθεξής. Ναι, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο η πολιτεία πρέπει να κάνει τα δέοντα. Για παράδειγμα, χρειάζονται λιγότερα περιττά πλαστικά μιας χρήσης, καλύτερα και ανθεκτικότερα ίσως προϊόντα. Χρειάζεται αποτροπή της διαρροής βιομηχανικών κόκκων πλαστικού, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται επίσης καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη διαχείριση της ανακύκλωσης. Και ξέρετε ότι η ανακύκλωση αυτή δεν είναι κάτι απλό. Και αυτό γιατί το πλαστικό δεν είναι ένα ενιαίο υλικό. Υπάρχουν διαφορετικά είδη, διαφορετικές ιδιότητες, χρώματα, πρόσθετα. Αλλά ορισμένα υλικά, όπως τα καθαρά μπουκάλια νερού και κάποιες άλλες πιο άκαμπτες συσκευασίες, ανακυκλώνονται ευκολότερα και αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο.
1: Εδώ καταλαβαίνω ότι αν αφήσουμε ένα μπουκάλι πλαστικό ή μια άλλη πλαστική συσκευασία στο περιβάλλον, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά, αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να αποδεσμεύει μικροπλαστικά. Οπότε γι' αυτό μιλάτε για την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε, κατά την ανακύκλωση αυτή, τη μηχανική ανακύκλωση αυτή, το πλαστικό, στην ουσία αυτό που συζητάμε τώρα, συλλέγεται, πλένεται, τεμαχίζεται, λιώνει. Και ναι, και κάθε κύκλος βέβαια οδηγεί σε αύξηση των μικροπλαστικών, οδηγεί λοιπόν σε κάποια μικροπλαστικά τα οποία απελευθερώνονται, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δώσει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν και σε κάτι χαμηλότερης ποιότητας. Αυτό το λέμε στην υποβάθμιση της ανακύκλωσης, στα αγγλικά downcycling, οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ευρύτητα του προβλήματος είναι τέτοια που χρειάζεται μια ευρύτητα στις δυνητικές λύσεις. Οπότε στις δυνητικές λύσεις λοιπόν έχουμε αφενός τον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να κάνει την δική του ορθολογική χρήση. Έχουμε την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να περιορίσει την χρήση των πλαστικών και ιδιαίτερα όπου εκεί μπορεί να περιορίσει τα μικροπλαστικά. Έχει θέσει καλούς στόχους, τη μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών κατά περίπου 30%. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτεία και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εμείς οι επιστήμονες να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε, η ψηφιακή κοινότητα λοιπόν, να αναπτύξει ασφαλέστερα πλαστικά, νέες υλικές δομές, οι οποίες θα είναι περισσότερο ασφαλείς. Μέχρι τότε το πρόβλημα βέβαια στην υγεία θα μελετάται περισσότερο. Είπατε πολύ σωστά ότι εδώ έχουμε ένα κύμα από πληροφορία το οποίο δημιουργεί φόβο. Εδώ για άλλη μια φορά να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά και σημαντικά ευρήματα τα οποία δείχνουν σχέση μεταξύ της εισόρευσης των μικροπλαστικών και πολλών νοσημάτων. Και ανέφερα την καρδιά. Υπάρχουν άλλες μελέτες που έχουν...
1: Πολλά αναφέρατε. Και αναπαραγωγικά προβλήματα αναφέρατε.
2: Και αναπαραγωγικά, ναι,
1: φλεγμονές. Αναφέρατε φλεγμονές. Πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, διότι ναι, ακούγονται αρκετά ανησυχητικά, αλλά δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα ότι συνδέονται με την ύπαρξη των μικροπλαστικών.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, επίσης, κύριε καθηγητά, χρησιμοποιήσατε προηγουμένως τον πρώτο πληθυντικό, είπατε εμείς επιστήμονες. Και επειδή εγώ ξέρω ότι είστε ένας αρκετά μετριοπαθής επιστήμων, ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα για τη δική σας έρευνα όσον αφορά τα μικροπλαστικά. Πού εστιάζει, στην παραγωγή τους, στην ύπαρξή τους στο περιβάλλον, στις συνέπειές τους στον ανθρώπινο οργανισμό?
2: Ναι, στην ύπαρξή τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένα κομμάτι δηλαδή της έρευνας που κάνουμε είναι αυτό και μετά προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η επίδρασή τους, αλλά χρησιμοποιώντας κυταρικά μοντέλα, δηλαδή κυταρικές σειρές. Τώρα, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι, ότι έχουμε μετρήσει και εμείς την παρουσία μικροπλαστικών στους πνεύμονες. Αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του ΕΦΑ. Και βλέπουμε και εμείς αυτό που αναφέρεται στην βιβλιογραφία, την παρουσία λοιπόν μικροπλαστικών στο πνεύμα. Τώρα, σε λειτουργικό επίπεδο, αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε είναι πώς τα νανοπλαστικά κυρίως μπορούν να επιδράσουν στο κυταρικό μεταβολισμό Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δημοσιεύσουν, πιστεύω, μέσα στο 2027.
1: Μέσα στο 2027, εξαιρετικά. Πόσα άτομα έχω συμμετάσχει στην έρευνά σας? Ποιο είναι το δείγμα?
2: Αναφέρεστε στους ασθενείς.
1: Βεβαίως.
2: Ήταν 45-46 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ασθενείς στην ΜΕΘ, στην εντατική, λοιπόν, και από τους οποίους, λοιπόν, είχαμε την δυνατότητα να πάρουμε υγρό από το πνεύμα, να πάντα με ασφαλή τρόπο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μέρος της διαδικασίας του προσδιορισμού παθογόνων και άλλων των παθογόνων που χρειάζεται να ξέρουν οι θεράποντες, οι ιατροί. Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι, όπως σας είπα, παρουσία μικροπλαστικών σε αυτό το έκπλημα του πνεύμα.
1: Λοιπόν, είπατε προηγουμένως, και με αυτό να κλείσουμε, ότι δεν υπάρχει όριο κινδύνου που να πείτε ότι από ένα σημείο και έπειτα τα μικροπλαστικά που βρίσκουμε στον ανθρώπινο οργανισμό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι προκαλούν πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένα επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι είναι υψηλό και μπορείτε να μας το προσδιορίσετε αυτό?
2: Όχι, δεν μπορώ, γιατί δεν είναι γνωστό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα επίπεδα είναι υψηλότερα, είναι συγκριτικό. Για παράδειγμα, ανέφερα πριν την μελέτη που έχει γίνει σε ασθενείς με στένωση της καροτίδας. Εκεί, λοιπόν, είχαμε ένα χειρουργείο, είχε γίνει λοιπόν χειρουργική επέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς και ήταν συγκριτικά ποιοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αθερωματική πλάκα και πόσοι από αυτούς, λοιπόν, είχαν περισσότερα εφράγματα. Είναι στατιστικές συγκρίσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι αυτό είναι ένα φυσιολογικό επίπεδο μικροπλαστικών. Το πρόβλημα, επίσης, επαναλαμβάνω, είναι ότι οι εύκολες μετρήσεις μπορούν να γίνουν στο αίμα. Οι μετρήσεις αυτές δεν μπορούν με ακρίβεια να προσδιορίσουν τις ποσότητες των νανοπλαστικών. Επομένως, υπάρχει ήδη εδώ πέρα ένα ζήτημα. Και είναι ένα θέμα το οποίο, βέβαια, απασχολεί την επιστημονική κοινότητα και πρέπει να λυθεί. Η προτεραιότητα όμως δεν είναι εκεί. Η προτεραιότητα είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η συμβολή των μικρο- και νανοπλαστικών σε νοσήματα ή αν επηρεάζουν τη γονιμότητα, τη δημοσύνη, αν προκαλούν καρκίνο. Και εκεί, βέβαια, σημαντικό ρόλο θα παίξουν μοντέλα, πειραματικά μοντέλα και δευτερευόντως αναλύσεις στον άνθρωπο.
1: Είναι ορθό να σας ρωτήσω ποια είναι η προσδοκία σας ή μάλλον ποια είναι η αίσθησή σας? Τελικά, θεωρείτε ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, όταν έχει προχωρήσει η επιστημονική έρευνα, όντως θα συσχετιστούν τα προβλήματα υγείας με την παρουσία των μικροπλαστικών?
2: Φοβάμαι ότι θα είναι μια τέτοια παράμετρος. Φοβάμαι ότι θα είναι μια περιβαλλοντική παράμετρος, η οποία, ναι, θα επηρεάσει κάποια συστήματα τουλάχιστον. Και βέβαια, εδώ να πω και το εξής, ότι πέρα από τα μικροπλαστικά αυτά καθεαυτά, δηλαδή τα σωματίδια, ξέρετε, πολλά αυτά τα σωματίδια εμπεριέχουν και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά προϊόντα. Και για αυτές τις ουσίες υπάρχουν, βέβαια, ανεξάρτητα δεδομένα ορμονικής δράσης. Άρα το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο, αλλά, ξέρετε, η αίσθησή μου, όπως είπατε, χωρίς ακόμα βέβαια να μπορώ να μιλήσω με το μένα, είναι ότι ναι, όσο προχωράμε θα φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό είναι πραγματικό, δηλαδή δεν είναι μια απλή συσχέτιση, αλλά προοδευτικά θα δούμε ότι η συσσόρευση των μικροπλαστικών και ιδιαίτερα των νανοπλαστικών μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση κάποιων συμβάσεων.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και ανησυχητικός και ιδιαίτερα κατατοπιστικός όμως και σε καμία περίπτωση αφοριστικός ή τρομοκρατικός. Να είστε καλά, ήταν εξαιρετική η κουβέντα όσον αφορά την πληροφόρηση που δεχθήκαμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αριστίδης Λιόπουλος, διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητής βιολογίας και γενετικής βεβαίως και ένας από τους επιστήμονες που έχουν πολλά χρόνια έρευνας πάνω στα μικροπλαστικά. Αυτό ήταν και το Deep Real, το σημερινό. Εγώ ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τι ακούτε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art. Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με υγεία όπως πάντα. Εδώ είμαστε, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Βλέπω τα μηνύματά σας έρχονται βροχή. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα με την επικαιρότητα να τρέχει σε όλα τα επίπεδα. Και αρκετές ειδήσεις από το πολιτικό, το οικονομικό και όχι μόνο και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε για άλλες πολιτείες αναρχικές. Πάντα με ελληνική μουσική, είναι το σήμα κατά τεθέ νομίζω. Και έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο με καλή ελληνική μουσική που νομίζω ότι είναι και η αγάπη των περισσότερων ακροατριών και των ακροατών. Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Ο φίλος μου Αντώνης Μορτάκης εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά, υπομονετικά, στο δικό σας, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου θα ξεκινήσει να εκφωνεί και να συντάσσει τα δελτία από τις 8.30 και μετά. Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, Ευλάμπιος και Ευλαμπία γιορτάζουν σήμερα. Είναι η 283η μέρα του έτους. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Ανατολή στις 7 και 27 το πρωί, Δύση στις 6 και 56 το απόγευμα. Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, λέει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Νομίζω αυτό που ταιριάζει είναι το «Αχ Ευλαμπία» του Γιοκαρίνη. «Αχ Ευλαμπία». Λοιπόν, θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Παδελούδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, να είστε καλά. Χαιρετισμούς από την Ερέτρια. Η φίλη μου η κυρία Αδελούδη που μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι της Ερέτριας. Καλημέρα Γιάννη και σήμερα ευχές για καλή εκπομπή και γαμόγελα. Να είστε καλά κυρία Εύα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη και με μια υπέροχη φωτογραφία και ένα βίντεο. Να είστε καλά κυρία Ποθητή, την καλημέρα μου. Ιερή ώρα. Λέμε τις πρωινές καλημέρες στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία τον οδηγό. Καλημέρα, να σε καλά Σπύρο, να σε πάντα υγιής. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο που μας στέλνει την καλημέρα του από τον Περσικό κόλπο. Ο Χρήστος ο Παπαζής. Είμαστε σε δεξαμενόπλιο μέσα στον κόλπο και δεν μπορούμε να βγούμε. Καλημέρα φίλε Χρήστο. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, φιλιά στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη σε όλη την παλιό παρέα. Με πήγε στα Κλαρίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή μας ακρόαση στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Ελληνική μουσική, ειδήσεις και η δική σου ενέργεια στον αέρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Καλή αρχή, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε αγαπητέ, την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους εργάτες σου. Να είσαι καλά, Θανάση, την αγάπη μας. Καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία. Να είμαστε καλά, κυρία Ελένη. Καλημέρα στο φίλο μου το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, φίλε Ζώη. Νάτος και ο φίλος ο Ανδρέας Ομπριλής. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι η 45η αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου την όμορφη Ναύπακτο. Την αγάπη μας στην πραγματικά πανέμορφη Ναύπακτο. Να σε καλά φίλε Ανδρέα. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Νάτος και ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή κομπή. Να είσαι καλά Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα από τη Φολέγανδρο. Μας στέλνει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας εισαγωγίας, εμπορίας, καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καλημέρα κύριε Κουντούρη, την αγάπη μας.
Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Στέφανο, τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε, την αγάπη μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο. Καλημέρα στο πιο πλουραλιστικό, δημοκρατικό και ελεύθερο ραδιόφωνο και εκπομπή της χώρας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παύλο. Ο κύριος Παύλος Ορεστίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, παλιός φίλος και δυνατός ακροατής. Από την πρώτη στιγμή του Real FM. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Καλημέρα σε όλους τους Παπαγιανόλικς. Καλημέρα Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, για να πούμε μια καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, που μου γράφει ότι πραγματικά ο Real FM Γιάννη είναι ο πιο πλουραλιστικός ραδιοφωνικός σταθμός και η δική σου εκπομπή όαση πολυφωνίας σε όλα τα RGNA. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Και όπως πάντα χαιρετώ όλο το ατελείωτο και παγκόσμιο fan club. Θέλω να μου απαντήσει ένα κρίσιμο ερώτημα όσον αφορά την υπόθεση Καμπούρη. Πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει βάλει για αρχηράνθρωπο σε εταιρείες του έναν που αυτοαποκαλείται Κολοτούμπας και έκανε κάτι αισχρά πράγματα στις τρας εκπομπές του, όπως για παράδειγμα δείγματος χάρη το 2009 που παρήσαν υποψήφιο πρόεδρο κόμματος και το 2008 που ζήταγε από πρώην πρωθυπουργό να γίνει κουμπάρος του. Τι να σου πω, δηλαδή, όπως το γράφεις αγαπητέ Νίκο Λικουρίνο, Νίκο Λικουρίνε, να κάνουμε το σταυρό μας. Να είσαι καλά, εσύ να έχεις καλό υπόλοιπο Σαββάτου, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά Ηρακλή, την καλημέρα μας. Βλέπετε τι γίνεται πρωί πρωί Καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να σε καλά Μαρία, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο, η Μαρία είναι ακροάτρια από την πρώτη στιγμή του Real FM. Μαρία το Χαλάνδρη. Τι θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Σας τα έλεγα κύριε Παπαγιάννη ότι με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης θα κάνει περίπατο όχι μόνο σε αυτή αλλά σε οποιασδήποτε εκλογές θα κατέβει. Εντάξει, πόσες θα κατέβει ακόμα. Θα κατέβει και αυτή, δεν νομίζω μετά θα υπάρξει και άλλη. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στην πολιτική τι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω και ο ίδιος έχει διευκρινίσει πως αυτή θα είναι η τρίτη διεκδίκηση και μάλλον η τελευταία του. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή κυρία Φωτεινούλα. Καλημέρα κυρία Φωτεινούλα. Μας στέλνει την καλημέρα της από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ελεύθερη επαγγελματία, συνταξιούχος η κυρία πλέον. Ο άνδρας της είναι συνταξιούχος και παράλληλα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Την αγάπη μας, τα πολλά φιλιά μας. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ. Να είσαι καλά Δανιήλ, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην κυρία Ρένα. Την καλημέρα μου κύριε Παπαγιάννη σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του Real και καλή εκπομπή με υγεία. Να είστε καλά κυρία Ρένα. Λοιπόν, σας πήραμε από την αρχή, από τα μούτρα που λένε. Μπήκαμε φουριόζι με μηνύματα, με καλημέρες. Η ιερή ώρα, η πρωινή ώρα, οι φίλες ακροάτρες και ακροατές που στέλνουν τόσο πρωί το μήνυμά τους και για το οποίο δεν είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν. Το κάνω από ευχαρίστηση, από αγάπη, από διάθεση για στήριξη του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Είναι η ιερή ώρα, κατά την δική μου γνώμη. Γι' αυτό και ξεκινάω πριν απ' όλα να διαβάζω τα μηνύματά σας.

0: Νάτι και η κυρία Ολυμπία. Να είστε καλά, κυρία Ολυμπία, από Θεσσαλονίκη. Μας ακούν στη Θεσσαλονίκη και στέλνει τα χαιρετίσματά της. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σε εξέλιξη. Η ειδησιογραφία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως είναι ενδιαφέρουσα από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Υπήρξε αργά χθες το βράδυ, μετά από ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, συμφωνία του ιδίου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μόσχα πλέον δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο την αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Άμεσα διαθέσιμη θα είναι πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε χθες γρήγορη μείωση των τιμών. Θα δούμε κατά πόσο όλο αυτό θα αποτυπωθεί στην τσέπη. Καταρχάς, κατά πόσο θα περάσει στις αγορές. Πρώτον. Κατά δεύτερον, πώς θα αποτυπωθεί στις τιμές των δύο δηληστηρίων. Δεύτερο αυτό. Και τρίτο, πώς θα αποτυπωθεί στο πορτοφόλι μας, δηλαδή στο πρατήριο, στην Αντλία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο The Truth Social, στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που είναι αγαπημένο και από εκεί κάνει τις μεγάλες και θεσμικές ανακοινώσεις, το ανακοίνωσε. Υποσχέθηκε ότι οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα. Ανέβηκε και στα περισσότερα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης η είδηση αυτή και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον των τιμών πετρελαίου. Ας κρατήσουμε κάποιες πισινές, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές από Δευτέρα. Μακάρι να υπάρξει αισιοδοξία και αυτή η αισιοδοξία να αποτυπωθεί και στην τσέπη, να αποτυπωθεί στις τιμές.
1: Μα τι όνειρα θα κάνες.
0: Συνολικά η Ρωσία θα προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Γι' αυτό και η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι τιμές θα πέσουν γρήγορα. Χθες είχαμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι, εξέλιξη. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη δική μας αγορά. Πήραμε και επισήμως το πράσινο φως από την Κομισιόν. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο διεκδικούσε η κυβέρνηση. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Θα πούμε στη συνέχεια με ειδικούς, με αναλυτές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την χώρα μας και πώς θα ενισχύσει συνολικά το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πόσο έχουμε, 10. 15 του μηνός ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, είναι 15, είναι Πέμπτη, 14 Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, είμαστε αισιόδοξοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ας περιμένουμε όμως να τα δούμε όλα αυτά να αποτυπώνονται στην Αντλία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, 7 και 4, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μου. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός μας. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένα μόρις ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένα μόρις και ένα αφιγραντήρας, με συγχωρείτε, μόρις από τη σειρά Premier Plus.

0: Η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα, ξέρετε, μετά. Δεν είναι μόνο η κοινωνική έκρηξη στο εσωτερικό της, είναι και το θέμα των ομολόγων. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου στέλνει τα θετικά νέα για το νέο Καραϊσκάκη. Την επόμενη εβδομάδα περνάει η τροπολογία και αλλάζουν όλα. Θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα έργα μέσα στο 27, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
1: Δεν υπάρχουν νερά.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Να είσαι καλά Δημήτρη, την αγάπη μας φίλε. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες.
1: Όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι από το ίδιο χαρμανί. Έλα ψυχούλα.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης που στέλνει την καλημέρα του από το Βασιλικό Χαλκίδας. Να είσαι καλά. Έχουμε αρκετούς φίλους από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας που ακούν Real FM και μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Αυτά τα σχετικά ευχάριστα φίλες και φίλοι έρχονται όσον αφορά την ενέργεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά. Ο καιρός θα είναι καλός, μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός χθες στην εκπομπή μου. Από Κυριακή απόγευμα και μετά θα χαλάσει. Θα χαλάσει. Θα αρχίσουν κάποιες βροχές, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο φθινοπορεινή. Θα πέσει η θερμοκρασία. Έχει γυρίσει σε νοτιά και έχει αρκετή υγρασία και ζέστη. Και χθες και σήμερα. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αρκετά υψηλή για τα δεδομένα της εποχής. Από Κυριακή αρχίζουν οι βροχούλες. Ευτυχώς θα είναι όλες. Όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένα ο κ. Αρνιακός, θα είναι όλες ποτιστικές.

Θα έχουμε σήμερα ενδιαφέρουσες, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον κύριο Θωμά. Με συγχωρείτε, τον κύριο Θωμά Γεράκη της ΜΑΡΚ, το γνωστό δημοσκόπο. Θα ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζιάγκα, την πρόεδρο των Βενζινόπολων. Θα έχουμε στη συνέχεια τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, τον Γιώργο Αυτιά να μας πει για όλες τις εξελίξεις που έρχονται από την Ευρώπη, τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πω και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Θεόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Θα έχει μεγάλο γούστο να αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Αμερικής και βεβαίως σε διαφορετικές τιμές. Τελικά, με όρους ποδοσφαιρικούς, το παιχνίδι φαίνεται να είναι στημένο. Από παλιά θα σου λέγα εγώ. Έχει στηθεί το παιχνίδι υπέρ των μεγάλων δυνάμεων, των υπερδυνάμεων, αγαπητέ φίλε Θόδωρε.
1: Ευαίσθητο βαρόμετρο του φόβου, η αγάπη σου που πνίγει τη δικιά μου αγωνία.
0: Θα στείλω μια καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Τέλεια μουσική, Γιάννη. Με σήκωσε από το κρεβάτι με καλή διάθεση, αισιοδοξία και ενέργεια για δράση. Να είσαι καλά, αγαπητή Νίνα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η άγνοια του Τσίπρα περί καλωδίου, επικοινωνιακού ή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι απλώς μια στιγμή που τα μπέρδεψε. Έχτισε μεθοδικά επιχείρημα ανάλογα με την ιδιότητα του καλωδίου. Είπε σωστά ότι αν είναι τηλεπικοινωνίας, οπτική είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται να ζητηθεί καμία άδεια. Ήδη άλλωστε περνάνε από εκεί τρία καλώδια οπτικών ινών. Η μεγάλη αστοχία που είπε είναι ότι σε περίπτωση αγωγών, δική μας περίπτωση, πρέπει να σεβαστούμε το δίκαιο της θάλασσας και την υφαλοκρηπίδα των γειτονικών χωρών, ενώ ήδη έχει χαραχτεί η πορεία πόντισης. Ο άνθρωπος πραγματικά, στον Τσίπρα αναφέρομαι, είναι δημόσιος κίνδυνος και πραγματικά το πολιτικό θράσος του είναι αντιστρόφως ανάλογο των γνώσεών του. Γίνεται χαμός μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ. Βλέπετε τι γίνεται στα τηλεπαράθυρα. Έχει περάσει η αντιπαράθεση αντί να υπάρχει μεταξύ αντιπολίτευση και κυβέρνηση, που είναι το απολύτως φυσιολογικό αυτό, σε όλα τα επίπεδα αντιπαράθεση. Πλακώνονται άγρια, πολύ άγρια, στελέχη του Πασόκ και της ΕΛΑΣ. Είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση που, κατά τη δική μου εκτίμηση, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, επειδή έχει και εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά αυτή η ιστορία, πολιτικά πάντα μιλάω, νομίζω θα γίνει ακόμα χειρότερη σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη τα οποία κρατάνε, είναι συγκρατημένα, κρατάνε τα νεύρα τους, βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα για να επιχειρηματολογήσουν σοβαρά με πολιτικούς όρους και χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που δίνουν υπέρ των υπερπάντων αγώνα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις και μάχες σε προσωπικό επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο μου το Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα φίλε Μπάμπη, την αγάπη μας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήταν μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία με την ενέργεια. Και αν θέλετε, και προσωπική νίκη του Κυριάκου Πιερακάκη, αυτή η ευελιξία που μας δίνει η Κομισιόν. Γιατί ο Πιερακάκης αξιοποιεί και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αν δεν αξιοποιήσουμε τώρα αυτήν την θεσμική του ιδιότητα θέση, πότε θα την αξιοποιήσουμε? Πρέπει λοιπόν να την αξιοποιήσουμε και εμείς προς όφελός μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Εγκρίθηκε αποκλειστικά, σας είπα, για την Ελλάδα από το ECOFIN η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το αίτημα που έχει υποβληθεί και το οποίο προβλέπει ύψους έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει η Ελλάδα μέχρι το 2028. Ζητά να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και τα υπόλοιπα 400 να γίνουν ένας, ας το πούμε, κουμπαράς. Να μετατραπούν σε ένα κουμπαρά για έκτακτα μέτρα στήριξης, τα οποία αν προσθεθούν και ακόμα 200 εκατομμύρια, τα οποία έχουν εγγραφεί ήδη στον προϋπολογισμό για την ενεργειακή κρίση, τότε το συνολικό πακέτο στήριξης να ανέβει στα 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Θα δούμε τώρα, από εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν όλα αυτά. Τα νούμερα βγαίνουν μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα υπολογίζει ότι θα έχει υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3,5-3,6% για φέτος και 3,3% για το 2027. Θα έχει και δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 0,6% του ΑΕΠ για φέτος και 0,3% του ΑΕΠ για το 2027. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Άρα ένα ποσό της τάξης του ύψους των 600 εκατομμυρίων ευρώ, με υπολογισμένη βέβαια την αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία πάντα λειτουργεί αθρηστικά με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Φαίνεται, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, λένε οι συνεργάτες του Κυριάκου Πιερακάκη, ότι δεν θα επηρεάσει τις οροφές αύξησης των δαπανών για το 26 και το 27. Για να δούμε.
2: 10-5-5 6-2-8 20 φορές το 15 11 και 7 10.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να έχεις πρόσωπα σε θεσμικούς ρόλους και συγκεκριμένες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορείς να περάσεις και σε τις θέσεις σου και να πιέσεις αποτελεσματικότερα σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Χθες είχε διακοπή ρεύματος και δεν παρακολούθησε, δεν άκουσε την εκπομπή μας 10-12 το πρωί, την εκπομπή μου στο Real FM. Καλημέρα κυρία Βασιλική, να είστε καλά.
2: Ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Η Ευρώπη θα δεχθεί τον ντίζελ του μεγαλύτερου εχθρού της Πούτιν. Μιλάμε για τεράστιους παπατζίδες στην Ένωση. Μας έπρεξαν με τη Ρωσία ως εχθρό και τώρα σαν ζητιάνοι κάνουν για ντίζελ.
2: Τρεις παραπέντε, άστα και σπίτι, θα τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε, μείον πέντε.
0: Δεν έχει καλή ενημέρωση, Κώστα, από τα Πατήσια. Δεν παίζει ούτε ως δέκατο φαβορί ο Τούρκος για Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ούτε ως δέκατος. Προηγούνται άλλοι δέκα οι οποίοι έχουν πιθανότητες να εκλεγούν. Δεν υπάρχει πιθανότητα εκλογής του Τούρκου. Και δεν υπάρχει γιατί παίξαμε και εμείς καλό ρόλο. Εναντίον του δηλαδή, έτσι, όσον αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και να το πετύχαινε αυτό το οποίο λες εσύ ιστορικό παράδοξο, δεν εξαρτάται, ξέρεις, όλα από εμάς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ψηφίζουν. Δεν σημαίνει ότι όποια επιτυχία διπλωματική έχει η Τουρκία σημαίνει πως είναι αποτυχία για μας. Πολύ κακώς το βλέπεις έτσι. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε από το διπλωματικό χάρτη την Τουρκία. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων που έχει και αυτή τη δική της διπλωματική, πολιτική και διεθνή δράση σε οργανισμούς υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο ΙΕ και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου γράφει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα αρχίζει να αποδίδει. Έτσι φαίνεται. Κρατήστε βέβαια μια πισινή για το αν τελικά επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ ότι δηλαδή οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα. Μακάρι, το θέλουμε όλοι αυτό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συνεννόηση.

0: ξέρετε από τη στιγμή που ξεκίνησαν, γιατί νομίζουμε ότι όλα γυρίζουν γύρω από την Ευρώπη. Διάβαζα ότι από στοιχεία του Reuters, ότι οι τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου, μιλάμε για τον πόλεμο με το Ιράν, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 80%. Έχουν ξεπεράσει τα 6,20 δολάρια ανά γαλόνι. Δεν είναι ενδιαφέρον από εμάς. Ξέρετε, και εκεί το αυξημένο κόστος επηρεάζει μεταφορές εμπορευμάτων, αγροτική παραγωγή, επηρεάζει τη θέρμανση και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και κατά συνέπεια την επιβάρυνση και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία δηλαδή και εκεί.
1: Ό,τι κοστίζει... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί και με την ακρίβεια, να ξέρετε, γενικότερα, η οποία δεν συνδυάζεται απαραίτητα μόνο με την αύξηση των τιμών στο πετρελαιό. Έχουν εκτοξευθεί τα δεδομένα για μια μέση οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σικάγο, Ντάλλας, ακόμα και στο Νότο, που είναι λιγότερα τα προβλήματα, έχουν υψηλότερο επίπεδο δηλαδή κατακεφαλήν εισοδήματος για κάποιες οικογένειες. Και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λιγότερο βιομηχανοποιημένο ο Νότος σε σχέση με το Βορρά. Αλλά σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα ακίνητα έχουν εκτοξευθεί σε τιμές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη εδώ αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τις οποίες από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα τις χάσει παταγωδώς. Εκεί βέβαια έχουν και άλλο θέμα. Δεν έχουν μόνο το θέμα της ακρίβειας, δεν έχουν μόνο το θέμα των φαντς που πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχουν και το θέμα της μετανάστευσης, τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία, και της υψηλής εγκληματικότητας σε σχέση με το παρελθόν. Γενικώς η κυβέρνηση του Σάντσεθ σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών απέτυχε παταγωδώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά στο φίλο μου στη φίλη μου την Ευλαμπία και τον Ευλάμπιο που γιορτάζουν σήμερα. Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας γράφει το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που γράφει ότι από 1η Νοεμβρίου του 26 τίθεται σε ισχύ μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών στη βάση διαφάνειας και αντικειμενικών κριτηρίων με προσυμβατική εμπιστευτικότητα αλλά και την θέσπιση ισχυρού συστήματος διοικητικής και δικαστικής προστασίας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, το φίλο το μηχανικό. Χθες Γιάννη σε ακούγαμε αλλά είχαμε τόση δουλειά που ξαφνικά μπήκε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο από Θεσσαλονίκη. Γράφει και ένα στερόγραφο φίλος ο Αβραάμ. Ο Τραμπ παίρνει πρωτοβουλίες γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς προηγούμενου αιώνα. Όσο για τη ρήτρα διαφυγής μπορεί τελικά να λειτουργήσει σαν βαλβίδα ασφαλείας για τη φετινή ενεργειακή κρίση, αρκεί να μην την ανοίξουμε όταν θα έχει ήδη ανέβει πίεση. Πολύ σωστά, φίλε Αβραάμ. Όπως πολύ σωστά το περιγράφεις, αυτό πρέπει να συμβεί.

Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την νέα εκλεκτή του, την έκτη εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ στις δύο κυβερνητικές θητείες του. Είναι η κυρία Κέιτι Ζακαράια, εντυπωσιακή, παρακαλώ πολύ, ξανθιά Αμερικανίδα. Ξέρετε, με την τέλεια οδοντοστοιχεία, το τέλειο μαλλί. Μιλάμε, η κοπέλα λες και βγήκε από το Star System. Λοιπόν, αυτή η κυρία αναλαμβάνει πλέον εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ. Είναι η έκτη που αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου και στις δύο κυβερνήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Εργαζόταν βεβαίως σε επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου στο Trump Media and Technology Group. Προηγουμένως και διατελέσει για σύντομο χρονικό διάστημα εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η κυρία Κέιτι Ζακαράια αναλαμβάνει τα καθήκοντα αυτά. Θα τη βλέπετε αρκετά συχνά, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι η ανταυτού, η εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανού Προέδρου, του Πλανητάρχη.

Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στην Τουρκία. Ξέρετε, πολλές φορές ασχολούμαστε στην Τουρκία μόνο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ασχολούμαστε με το θέμα του καλωδίου GSI, ασχολούμαστε με τις αντιδράσεις. Είχαμε και χθες τον ανταποκριτή στην εκπομπή μου, τον ανταποκριτή της του Real στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Ανούρη. Ασχολούμαστε μόνο με το τι λέει η Τουρκία σε σχέση με τα δικά μας θέματα εδώ, τα διπλωματικά και τα πολιτικά. Βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο, οικονομικό σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, στην Τουρκία. Υπολογίζεται ότι πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία έχουν αποτελέσει στόχο της κομπίνας αυτής. Προφυλακίστηκαν δύο επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Στο κάδρο έχουν μπει και υπουργοί. Περίπου μισό εκατομμύριο αποταμιευτές επηρεάζονται από την υπόθεση αυτή. Καταλαβαίνετε, είχε στηθεί μια χοντρή κομπίνα, σκάνδαλο δηλαδή, σε επενδυτικά ταμεία, που στο κόλπο από ό,τι φαίνεται είχαν μπει και κάποιοι άνθρωποι των media, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, που διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε, καταλαβαίνετε, να επηρεαστεί ως ένα βαθμό η κοινή γνώμη, ειδικά αυτοί οι οποίοι έπαιζαν, συμμετείχαν στην επένδυση αυτή, εντός εισαγωγικών λέξη. Φανταστείτε ότι 7 εταιρείες έχουν τεθεί ήδη με απόφαση της Τουρκικής Επιτροπής Ελέγχου Κεφαλαιογαράς. 7 εταιρείες έχουν μπει σε διαδικασία εκαθάρισης. Αυτές οι 7 εταιρείες διαχειρίζονταν πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία. Μεγάλο σκάνδαλο και έχει χάσει πολλοί κόσμος τα λεφτά του. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο υπολογίζεται. Α, μικροί αποταμιευτές, μην φανταστείτε μεγάλο επενδυτές. Πλούσιοι Τούρκοι επιχειρηματίες. Μισό εκατομμύριο μικροί αποταμιευτές. Δηλαδή, χρήματα σε επενδύσεις που έβαζαν, εκεί έχουν την τουρκική λίρα βέβαια, που υπολογίζεται από 500 έως 5.000 ευρώ. Πάνε, πέταξαν σαν πουλάκι τα λεφτά αυτά, αυτές οι τουρκικές λίρες. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν, ούτε βεβαίως μπορεί να εγγυηθεί το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ή η τουρκική κεντρική τράπεζα ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν όλα, έχουν και αυτά. Θέλω να πω ότι μην νομίζω ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι καλή, είναι ρόδινη. Έχουν και τα δικά τους θέματα. Εκεί υπάρχει και μια σχετικά αυστηρή ανελευθερία του πολιτικού συστήματος. Όποιος τολμά να ασκήσει κριτική στον Ερντογάν, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, κινδυνεύει άμεσα με προφυλάκηση. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν ακουμπάει κανένας με τρόπο περιπεκτικό και σατυρικό ενδεχομένως τον Μέγα Ερντογάν.

0: Στη Γαλλία χαμός, κλειστά τα σχολεία, από Δευτέρα θα ανοίξουν. Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν θα κατέβει υποψήφια για την γαλλική προεδρία στις προεδρικές εκλογές, που είναι τελείως διαφορετικές ως σύστημα από τις ελληνικές. Εκεί ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ο απόλυτος άρχοντας του συντάγματος, των θεσμών. Έχει συγκεντρωμένες όλες τις εξουσίες που έχει εδώ, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός. Με μια μεγάλη διαφορά, ότι εκεί εκλέγεται άμεσα από το λαό ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και έχει ισχυρή θεσμική και συνταγματική παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Που σημαίνει ότι όποιος εκλεγεί ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι ο απόλυτος άρχοντας του συνταγματικού και του πολιτικού παιχνιδιού. Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Είναι αρκετά νωρίς και δεν έχει καθοριστεί ακόμα και το πλαίσιο των υποψηφιότητων. Ποιος θα κατέβει από τους γκολικούς, τι θα κάνουν οι κεντρώοι του Μακρόν. Το παραδοσιακό σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο καταραίει και στη Γαλλία όπως καταραίει παντού στον κόσμο, ποιον θα χρήσει, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής. Είναι θέματα τι θα γίνει με την αριστερά του Μελανσόν, η οποία έχει ένα ποσοστό περίπου 12 με 15% μπετών αρμέ και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Μέρτς είναι υποκατάρρευση. Χάνει σε τοπικές εκλογές το ένα κρατήδιο μετά το άλλο, και όχι απλά το κάνει, αλλά έρχεται τρίτο-τέταρτος. Και όπως καταλαβαίνετε, Γαλλία και Γερμανία, που είναι τα δύο μεγάλα μοτέρ, οικονομικά και βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον στις εκλογές θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές. Στη Γερμανία δεν έχει ακόμα εκλογές, έχει το 28 αν θυμάμαι καλά, ή το 29, αρχές του 29. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς πιέζεται πολύ, δύσκολα θα τα βγάλει πέρα. Το μεταναστευτικό είναι πρώτο στην ατζέντα, μεγάλο θέμα που ενισχύει τη ρητορική της ακροδεξιάς. Η εγκληματικότητα επίσης, η φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων της κοινωνίας, αλλά και η ρητορική αντιευρωπαϊκή, αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο για να ανέβει η ακροδεξιά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην Ελισάβετ, που με ρωτά αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει μέχρι τις εκλογές αυτοδυναμία, επειδή το βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με γνωστούς ισχυρούς καναλάρχες και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι αντίον τους τα κανάλια. Τώρα κοίταξε Ελισάβετ, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κανάλια παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο πλέον όπως έπαιζαν κατά το παρελθόν. Πλέον η ενημέρωση έχει ξεφύγει από το θεσμικό τρόπο, δηλαδή από τα κανάλια. Καλά, δεν το συζητάμε από τις εφημερίδες, έχουν πολύ μεγάλη πτώση στις πωλήσεις. Ο κόσμος δεν παρακολουθεί ούτε τα πρωτοσέλιδά τους από τις εκπομπές. Πλέον η ενημέρωση έχει περάσει στο διαδίκτυο, έχει περάσει στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Δηλαδή, δεν νομίζω η στάση ορισμένων καναλιών ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία ή όχι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Στις δεύτερες, εφόσον προκύψουν δεύτερες και εφόσον ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη κάλπη, όλα είναι πιθανά. Αλλάζει εκεί το αφήγημα, αλλάζει η φιλοσοφία των κομμάτων. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από το ποιο κόμμα θα είναι τελικά δεύτερο. Γιατί από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, θα έχουμε και τον κύριο Γεράκη της Μάρξ στη συνέχεια. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, όπως δείχνουν τα πράγματα. Η Ελλάς υπερτερεί όσον αφορά την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη. Το Πασόκ όμως υπερτερεί σε δομή, σε οργάνωση, σε στελέχωση σε σχέση με την Ελλάς. Και φαίνεται ότι αυτά τα δύο θα δώσουν σκληρή μάχη για το ποιο τελικά θα επικρατήσει. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που αναφέρει σε σχέση με αυτό το οποίο σχολίαζα πριν, ότι στην Τουρκία η κατάρρευση των ψευδοεταιριών επενδύσεων είναι ίδια με τις αλβανικές πυραμίδες. Το 97, όταν η εξέγερση στην Αλβανία άλλαξε το μέλλον της χώρας, το θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε γίνει τότε, αγαπητέ κύριε Κιμιονί, κύριε δικηγόρε. Και θυμόμαστε ότι είχε και άγριες εξεγέρσεις και νεκρούς. Πολύ άγρια περίοδο για την Αλβανία. Αυτό το διάβασα και εγώ και είναι πραγματική είδηση. Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μου το στέλνει. Προσέξτε. Ο νέος δήμαρχος της πόλης Κεροπάλκα στο Περού, ξέρετε πώς ονομάζεται? Χίτλερ, το μικρό του όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Και είναι και αριστερός μάλιστα. Χίτλερ το μικρό όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Μάλιστα, τι άλλο θα διαβάσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα που έγινα Γιάννη, όπου ξεκουραζόμαστε, όμως είχα παράκληση να σου μεταφέρω τα εξαιρετικά καλά λόγια και την αγάπη της κυρίας Ζαφυρούλα στην ψυχή στο εμπόριο των φιαλών υγραερίου στο νησί. Η κυρία Ζαφυρούλα σε ακούει χρόνια και εκθιάζει πάντα τα καλά σου λόγια που στέλνεις για τον πελάτη της. Νίκο Σάνσης, καλημέρα σου. Να είμαστε καλά λοιπόν φίλε, με τέτοιους φίλους ακροατές. Εσύ να είσαι καλά φίλε Νίκο. Ο καλός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης με την οικογένειά του από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Με πολύ σεβασμό διαβάζουμε τα μηνύματά του, τις παρατηρήσεις του. Τον παρακολουθούμε χρόνια. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, Νίκο. Και εσένα και την αγαπητή την κυρία Ζαφυρούλα στο όμορφο νησί της Έγινας. Αράξτε εκεί, να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις με τη σύζυγο τη Λένα, να ξεκουραστείτε. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σε ακούμε σταθερά και απολαμβάνουμε την όμορφη ελληνική μας μουσική. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα. Δώστε μου 3-4 λεπτά αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Μένιπο Ζαφυριάδη, που απλά μου λέει μια καλημέρα και δεν είναι μεγάλο το μήνυμά του, για να επιστρέψουμε και να τα διαβάσουμε όλα.
1: Real FM.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Θα είναι ωραίο ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο. Από Κυριακή μεσημέρι θα μας τα χαλάσει όλα. Αύριο στους ποδοσφαιρόφιλους, στους φαν, είτε είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, 9 η ώρα το βράδυ το ελκλάσικο. Είναι το πρώτο ντέρμπι για φέτος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς, στους ακροατές και στους συνομιλητές σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε Σταύρο. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που συμφωνεί με αυτά τα οποία συμβαίνουν, με το σχόλιο το οποίο κάναμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και για την Ισπανία αλλά και για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν ότι ο Σάντσεθ θα υποστεί βαριά εκλογική. Ο Σάντσεθ ούτως ή άλλως στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε έρθει πρώτος. Ήταν δεύτερος πίσω από το Λαϊκό Κόμμα, αλλά μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κομμάτι της ευρύτερης, ας την πούμε, φιλοευρωπαϊκής αριστεράς και έτσι κυβέρνησε. Δεν είχε καμιά ευρεία πλειοψηφία από τις προηγούμενες εκλογές. Το ανησυχητικό για την Ισπανία είναι ότι ανεβαίνει το Vox. Το ακροδεξιό κόμμα. Η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία είχε παράδοση στο κοινωνικό κράτος και τη σοσιαλδημοκρατία, ειδικά επί Φελίπε Γκονζάλεθ. Μέχρι που ξέχασα ποια είμαι τελικά. Έτσι είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ σωστή. Αναλυσίζουν τεράστιο το μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θανάση. Καλημέρα Θανάση. Μου στέλνει την καλημέρα του από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Καλημέρα Θάνο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Εύωσμο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Τι πιστεύεις για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την προμήθεια? Θα τα πούμε τώρα. Τα είπε και νωρίτερα. Θα τα σχολιάσουμε και πάλι, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Θα επηρεάσει τις τιμές στην Ευρώπη. Έτσι φαίνεται. Έτσι λέει και ο Τραμπ. Τώρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, έτσι. Μέσα στην ευρύτερη αστάθεια που υπάρχει ο πλανήτης. Δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία πρόοπτο να προκύψει στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διάθεση να βρεθεί τρόπος για να περιοριστεί η ακρίβεια τώρα που έρχεται ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη. Πρόσφατες παρεμβάσεις των προστατών της Θράκης δεν πρωτοτυπούν. Ανακυκλώνουν την πάγια προπαγάνδα της Άγκυρας, βαφτίζοντας τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική και την Ελλάδα ως καταπιεστή. Μια κατασκευασμένη αφήγηση που συνθλίβεται τόσο από τη συνθήκη της Λοζάνης, όσο Γιάννη και από την ίδια την πραγματικότητα, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη, την αγάπη μας. Πολύ Γιάννηδες βλέπω σήμερα. Χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη για τις εκλογές. Μου λέει όταν δύο μαλλών για την δεύτερη θέση, Γιάννη, καταλήγουν στην τρίτη και τέταρτη και οι δύο. Πρέπει κάποιος να υπάρξει δεύτερος όμως. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Οι αγορές θέλουν από τη χώρα μας πλεονάσματα για να μας αναβαθμίσουν. Η ακρίβεια φέρνει πλεονάσματα μεγάλα μέσω του ΦΠΑ. Η χώρα μας θέλει πλεονάσματα για να μειώνει σταδιακά το χρέος και να κάνει κοινωνική επιδοματική πολιτική. Ξέρετε εσείς τεράστιους ομίλους που επενδύουν στη χώρα μας. Έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε θετικό ισοζύγιο. Έχουμε τουρισμό. Δηλαδή υπηρεσίες. Άρα η κυβέρνηση έχει επιλέξει την ακρίβεια ως όχημα. Γράφει ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις γύρισα από Νέα Υόρκη. Άστα δράμα. 3,99 το γαλόνι βενζίνη. 3,99. 6 θέλεις να πεις. 99. Όχι 3,99. 6,99. 80% πάνω είναι τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και μετά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης, ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, θα μας αναλύσει τώρα την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσο αυτή η διαθέσιμη άμεσα 300.000 τόνοι ντίζελ άμεσα στην αγορά και περίπου 4 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες θα επηρεάσουν και θα ρίξουν τις τιμές και εδώ. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, είναι μια συμφωνία ορόσημο θα έλεγα, διότι όταν θα μπουν στην αγορά 300.000 τόνοι πετρέλαιο, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια σημαντική αύξηση στο ισοζύγιο των πετρελοειδών που σίγουρα θα επηρεάσει προς τα κάτω τις τιμές όλων των πετρελαϊκών προϊόντων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτή η προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε τι βάθος χρόνου θα γίνει από τη Ρωσία?
1: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι άμεσα, σχεδόν άμεσα
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι άμεσα, ναι. Πρέπει να πούμε ότι χτες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως είπαμε. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι θα προέλθουν από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού με υπέρβαση κατά 0,6% του ΑΕΠ σωρευτικά μέχρι το 2028 για την τρέχουσα τριετία. Για να εξηγήσουμε, οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται στο χρέος.
0: Βέβαια, στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος υπολογίζονται, ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, απλά η ρήτρα αυτή σου δίνει μόνο τη δυνατότητα υπέρβασης του καθορισμένου ορίου από αυτό που λέμε στα καθαρά πρωτογενείς δαπάνες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πράσινες μόνο επενδύσεις.
0: Αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες,
1: φωτοβολταϊκά, μπαταρίες κτλ. Ναι. Οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι επενδύσεις τι θέλουν να κάνουμε, να αυξήσουμε την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας από εξαρτήσεις ορυκτά καύσιμα. Γιατί ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης είναι να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από τις αγωγές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη δεν έχει ορυκτά καύσιμα, ώστε να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και γεωπολιτικές αναφλέξεις και βλέπεις αυτές τις τιμές που είναι στα ύψη. Γενικά οι επενδύσεις αυτές θα φέρουν κάποια σχετική αποκλιμάκωση, όχι αύριο το πρωί, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι πήραμε πράσινο φως για να διευρυνθούν τα δημοσιονομικά όρια ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα κτλ. Αυτό είναι επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν σε κάποιο βάθος χρόνου.
0: Έτσι, αυτή η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Σε βάθος χρόνου, όπως πολύ σωστά το λες.
1: Σε βάθος χρόνου. Το θέμα είναι, Γιάννη, αύριο το πρωί, εγώ που θα ανοίξω τώρα το λογαριασμό του ρεύματος ή θα φωνάξω την εταιρεία να μου γεμίσει το ντεπόζιτο με πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό νοιάζει τον πολίτη, τον καταναλωτή. Τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή. Πόσο θα αυξηθεί οριζόντια η επιδότηση, πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανση που την Τετάρτη και την Πέμπτη ξεκινά η ημέρα διάθεσης. Αυτά τώρα νοιάζουν. Τώρα αυτά είναι καλά βέβαια, αλλά είναι μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποδώσει αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, τώρα μια εκτίμηση είμαστε ακόμα νωρίς, είμαστε στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα μπορούσαν αυτές οι εξελίξεις, εάν δεν υπάρχει κάποια ανατροπή στο μέλλον, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή, θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές στα τιμολόγια του Νοεμβρίου, τις τιμές του ρεύματος εδώ.
1: Πάντως, ναι. οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου δείχνουν μια αποκλιμάκωση στη τιμή του ρεύματος. Δηλαδή από τα 160-157 πόσο ήταν τον προηγούμενο μήνα, οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή είναι γύρω στα 145, δηλαδή από τα 157 στα 145. Δεν ξέρω Μάλιστα. πόσο θα κρατήσει αυτό, θα εξαρτηθεί Ωραία. Από πολλούς παράγοντες, έτσι.
0: Αμέσως μετά θα βγάλουμε την κυρία Ζιάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, να μας πει τι εκτιμήσεις υπάρχουν στον κλάδο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
1: Και πρέπει να δώσω και μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Το φυσικό αέριο καβάλισε τα 80 ευρώ σήμερα, η θερμική μεγαβατόρα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε το 8 μπροστά. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Ναι, μεν για το πετρέλαιο θα υπάρξουν αποδέσμευση ή ξέρω εγώ, αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων όπως έχουν αποφασίσει οι G7 κτλ. Το θέμα είναι ότι με το φυσικό αέριο είμαστε σε μια, θα έλεγα, δυσμενή κατάσταση, διότι και οι αποθήκες επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν είναι στα καλύτερα επίπεδα πληρότητας. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 70%. Και σε λίγο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Ευρώπη, ειδικά και στην Κεντρική, έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, έτσι.
0: Μάλιστα, βέβαια. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Εξαιρετικό στην ενημέρωση, όπως πάντα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, όχι δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
10: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
11: Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
13: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
14: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
16: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
15: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
18: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: δίζελ. Είναι μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται, από αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ, οι τιμές, υπόσχεται δηλαδή ο ίδιος, θα πέσουν γρήγορα στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην αγορά δηλαδή.
1: Μακάρι να το κάνουν πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που η Ευρώπη έθεσε έξω από το παιχνίδι για μας, για την Ευρώπη, το ρώσικο πετρέλαιο, άρχισαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα βλέπουμε μέσα από την Αμερική μία σύζευξη δική τους με μοναδικό στόχο, όπως λένε,
0: έτσι λένε, ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λόγω πολέμου, πρώτα από το Ρωσία-Ουκρανία, μετά τον δεύτερο, βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει βγει μπροστά από την αμόλυβδη. Και είναι κάτι πρωτοφανές. Ναι. Δεν το ξέραμε εμείς οι επαγγελματίες, ούτε εσείς οι καταναλωτές.
0: Εσείς ως πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Και με μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο επιχειρήν και ειδικά στον τομέα των καυσίμων. Βλέπετε από αυτά τα οποία εισπράτεται, όχι δεν εννοώ σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Στην αγορά, βλέπετε να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ψυχολογική, αν θέλετε, βεβαιότητα ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη προοπτική για την τιμή των καυσίμων. Δηλαδή, η αγορά πώς λειτουργεί, με τον φόβο, με τον σκεπτικισμό ή με τη βεβαιότητα της επόμενης μέρας ότι θα είναι καλύτερα.
1: Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές είναι πολύ προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, ό,τι και να ακούνε είναι ψύχρεμοι. Δεν ενθουσιάζονται γιατί δεν έχουν άλλο περιθώριο. Αν δείτε κάθε μέρα, αν έρθετε στα μαγαζιά τα δικά μας, τα πρατήρια, θα καταγράψετε τον κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του για το ενεργειακό, το πετρέλαιο. Είναι η βάση. Είναι η βάση για να διαμορφωθούν όλες οι τιμές. Βλέπετε, από εκεί επηρεάζονται βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Οι μεταφορές, οι οποίες οι μεταφορές όσο ανεβαίνουν, τόσο αυτές θα μετακυλήσουν στα προϊόντα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτές οι επιδοτήσεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν κάνουν και ιδιαίτερη δουλειά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Δηλαδή τώρα περιμένουμε για την άλλη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
1: Σωστά, γιατί 15 ξεκινάμε πρώτο ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Λέει ότι πρώτο ο Θεός θα δώσει 30 λεπτά επιδότηση το κράτος μαζί με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Από 1,90 που είναι, να πάει στο 1,60.
0: Κάπου εκεί θα κάτσει η τελική τιμή.
1: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τι να πω, ότι είναι καλό? Όχι. Θα μου πει και το Πρωθυπουργό, και τι να κάνω, βρε Πρόεδρε. Εγώ τι άλλο να κάνω, το πληρώσω εγώ? Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούν τα αδύνατα να κάνουν δυνατά, γιατί το πετρέλαιο πανάκριβο, το ηλεκτρικό πανάκριβο, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω. Τι θα κάνει ο Έλληνας?
0: Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και αυτή είναι η αποτύπωση της αγοράς.
1: Με συγχωρείτε. Έχουμε γύρω στους 6,5, πάμε 7 μήνες πόλεμο. Την Αμερική με το Ιράν. Το ξέρω γιατί από την πρώτη στιγμή που το βίωσα και ήμουνα σε κανάλι πρωί-πρωί 6,5 ώρα, δεν έχω ησυχάσει από το ότι είμαστε συνέχεια στα τέλεια. Αλήθεια σας λέω.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές. Και τι κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν 1 σεντ, 2 σεντ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω πολλά παράπονα. Γιατί το πετρέλαιο πάλι βγαίνει δυνατά προς τα έξω. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όταν εμένα μου λένε ότι το πετρέλαιο το βρίσκουν 2,21, 2,22 ήματον.
0: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πού κινούνται οι τιμές στην αμόλυβδη?
1: Κοίτα, εγώ θα σας πω τιμολόγιο που είχα εχθές Παρασκευή. Εχθές έκανα αγορά. Σήμερα δεν θα κάνω. Η τιμή πώλησης 2,15,9. Απλή αμόλυβδη.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε, άλλωστε το έχει 2,20. 2,22. Ναι, αλλά έχει και ανάλογα τα τιμολόγια του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί έχουμε πει οι εταιρείες δεν έχουν ίδιες τιμές, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μία εταιρεία στα δικά της τα μαγαζιά. Έχει διαφορετικά τιμολόγια τα εταιρικά, διαφορετικά στους συνεργάτες, στους μισθωτούς, κακοπληρωτές και πάει και λέγοντας αυτό.
0: Ναι, άρα όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται για τα καύσιμα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις.
1: Ναι, ναι. Ένα θα σας πω. Τα 5 λεπτά που έδωσαν τελευταία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα πήρα κατευθείαν, όχι εγώ μόνο, όλοι όσοι αγοράσαμε μετά από πρώτη του μήνος. Γιατί? Γιατί δεν είχε πάρει επάνω αύξηση η τιμή.
0: Ναι.
1: Οπότε φάνηκε αμέσως. Καταλάβατε. Δηλαδή πούλαγα, για να καταλάβετε, στο τιμολόγιο μου είδα αμέσως την πούληση. Πούλαγα 2,5,9, 2,11,9, 2,12 δηλαδή, και έπεσε αμέσως 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά, κυρία Ζιάγκα, και κάποια μέλη της Greek Mafia, που από ό,τι φαίνεται ελέγχουν αρκετά πρατήρια καυσίμων. Τώρα το λέω έτσι χοντρά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια μεγάλο στελέχη του υποκόσμου.
1: Ναι. Και να πούμε ένα μπράβο για μια φορά ακόμα στην οικονομική αστυνομία για την επιτυχία που μάθαμε χθες.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν ακόμα αυτά πρατήρια που πουλάνε κάτω από τα δικά σας όρια.
1: Είδα προχθές, γιατί είχα ανέβει η Μπελίσια, πήγα σε ένα κανάλι. Λοιπόν, 1,98 απλή αμόλυβδη.
0: Πού το είδατε, εδώ στην Αττική?
1: Βεβαίως, Κηφισίας. Κατεβαίνοντας δεξιά.
0: Ξέρετε ότι τα μεγάλα αφεντικά αυτών των πρατηρίων της Greek Mafia είναι μέσα στις φυλακές. Από εκεί κάνουν διακίνηση καυσίμων.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία.
0: Τα ξέρετε, είναι παλιά ιστορία.
1: Είναι μια πολύ παλιά κολόνια.
0: Ναι.
1: Η οποία, προσέξτε, πάρα πολύ ωραία το λέτε το θέμα και το πάτε.
0: Μα το
1: πολύ
0: ξέρω.
1: Όμορφα.
0: Τουλάχιστον 50 πρατήρια εξακολουθούν στην Αττική και συνδέονται με τέτοια κυκλώματα. Τα ξέρω, κυρία Ζιάγκα.
1: Προσέξτε, τι λέει το κράτος, πάταξε του λαθρεμπορίου. Μαζί του και ο κλάδος. Γιατί έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό εμείς, κλέβουν το κράτος και εσάς τους καταναλωτές. Και όχι μόνο σας κλέβουν, στην καλύτερη περίπτωση σας χαλάνε και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, όπως το λέτε.
1: Και έχω πάρα πολλά παράπονα να το ακούσουν οι ιδιοκτικές αρχές για από Θεσσαλονίκη και πάνω.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι από το αστυνομικό δελτίο, με αυτές τις εκτελέσεις στον κόσμο της νύχτας, στον υπόκοσμο δηλαδή, είτε είναι Έλληνες, είτε Ουκρανοί, είτε Αλβανοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρύβεται πίσω και μια δραστηριότητα με ένα πρατήριο καυσίμων.
1: Ξέρετε γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξεπλένουν χρήματα αυτοί πια, παλιά που ξεπλένανε ναρκωτικά, όπλα, γυναίκες.
0: Τώρα είναι τα τσιγάρα και τα καύσιμα.
1: Μπράβο. Και το μεγάλο το ντου που έγινε πριν 1,5 χρόνο ήταν από τα τσιγάρα και άνοιξε το στόμα και για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στο στόχαστρο μια μεγάλη εταιρεία συστημάτων ισρώων νεκρών, γιατί από εκεί είναι το παραμύθι. Από εκεί είναι το παραμύθι. Όταν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν συστήματα, τα οποία δεν είναι και φερέγγια, τους hacker οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο λογισμικό της εταιρείας, την οποία, προσέξτε, η Αγγλία είναι κλειδωμένη. Έχει σφραγίδα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Απαγορεύεται.
0: Περιμένουμε να δούμε τι δράσεις θα αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών Θάγωσης. Ναι, για τον κύριο Τσάπαλα, το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι κάνει για το λαθρεμπόριο.
1: Θα ήθελα πολύ να είχα τον κύριο Τσάπαλα μπροστά μου. Να του πω, μας έχουν τεινάξει πραγματικά στον αέρα τον κλάδο. Γιατί μας βάζουν συνέχεια οικονομικές υποχρεώσεις λόγω του ψηφιακού, αναβάθμιση λέει του συστήματος ζυζρών νεκρών για να πιάσουμε το λαθρεμπόριο.
0: Και δεν το πιάνουν τελικά.
1: Και δεν το πιάνουνε, ναι. Και δεν το πιάνουνε. Και τι πιάνουνε? Εμάς, τον κλάδο, οι οποίοι φεύγουμε.
0: Μες.
1: Και όταν φύγουμε εμείς, ο κλάδος από τη μέση, νομίζετε θα κερδίσουν? Όχι. Γιατί αυτός που είναι η ραχοκαλιά είναι ο μεσαίος. Ο μεσαίος επιχειρηματίας. Τα μαγαζιά αυτά του δικού μου επίπεδου. Γιατί πληρώνουμε φόρο, πληρώνουμε ΦΠΑ. Και είμαστε εμείς οι επαγγελματίες που χτίζουμε τη σχέση με τον πελάτη. Εμείς τον πελάτη δεν τον βλέπουμε ένα εικοσάρικο, τον βλέπουμε σαν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έρθει και θα ξανάρθει. Αυτό δεν το βλέπουν τα εταιρικά, το λέω ξεκάθαρα. Ούτε οι άλλοι που ξεπλένουν χρήματα. Οι άλλοι θέλουν να ξεφορτωθούν το βρώμικο το χρήμα και
0: μάλιστα,
1: να κινηθεί και τίποτα άλλο.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε, κυρία Μαρία Ζιάγκα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο, το Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλώς ήρθατε, κύριο φίλε μου. Τουλάχιστον 50 πρατήρια στην Αττική, κυρίως στην Αττική εντοπίζεται αυτό το λαθρεμπόριο, βρίσκονται υπό τον έλεγχο, να το πω έτσι ευγενικά, της Greek Mafia. Της Μάφια, μην το πούμε Greek, γιατί είναι μέσα μπλεγμένοι και Ουκρανοί και Αλβανοί. Είναι πολυεθνικό το κόλπο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, καλή τύχη σε όλους. Δεν χρησιμοποιείτε πλέον Γιάννη ο χιδαίος όρος οβάδες όταν πέφτουν σε κεφάλια όπως του μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά. Η ΣΥΚ λέξη που χρησιμοποιείται για να απαλύνει τις αντιδράσεις των παθόντων είναι επιχρήσματα και μάλιστα βασιλικά. Στην περίπτωση του τρεμάμενου σχολείου, στο Στόχαστρο, με την ευκαιρία κατάφερε να βρει Γιάννη κάποιο αρμόδιο να μας διαβεβαιώσει αν έχουν ελεγχθεί τα σχολικά κτίρια για στατικότητα και αφαίρεση καρκινογόνου αμοιάντου. Για την ευλογείται δέσποτα, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Για τη στατικότητα έχω βρει και μας διαβεβαιώνουν όλοι, για τον αμοιάντο όχι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά, Λεωνάρδε, την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στην Φωτεινή, που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Να είσαι καλά, Φωτεινή, την αγάπη μας. Φωτεινή, που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Να είσαι καλά, Φωτεινή, την αγάπη μας. Ξέρω θα γελάσει. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει ένα ενδιαφέρον θέμα. Να στέλνει την καλημέρα του και ζητά να κάνουμε μια

0: θα θέτουν αιτήσεις για τον εξωδικαστικό και πληρώνουν μαύρα και παίρνουν μαύρα. Καλά έκανες και το λες. Μπας και ξυπνήσει κάποιος εκεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνήθως γραφεία που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι σοβαρά λογιστικά και δικηγορικά, που ξέρουν τα αντικείμενα αυτά και υποτίθεται ότι κόβουν και αποδείξεις. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν είναι και τεράστια ποσότητα, Γιάννη, όπως θέλω να την παρουσιάσουν. Οι ανάγκες στον κόσμο είναι πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι 300.000 μετρική τόνη του Πούτιν είναι μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή μόλις το 2% της καθημερινής ποσότητας που χρειάζεται η αγορά. Απλά θέλουν να το περάσουν σαν επίτευγμα για να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές έστω προσωρινά. Μα είναι και μια επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά κυρίως του Τραμπ. Γιατί από τον Τραμπ έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές του θέματος. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον καίει η ακρίβεια. Και η ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 6-6,5 δολάρια το γαλόνι, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει αποτύπωση στις κάλπες. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του. Δηλαδή και συντριβή να υποστεί στις ενδιάμεσες εκλογές, θα χάσει τη γερουσία και το Κογκρέσο. Δεν χάνει την εξουσία. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσει να περάσει προεδρικά διατάγματα και νόμους τους οποίους έχει στα υπόψη του τα επόμενα 2 χρόνια. Η ακρίβεια έχει ακουμπήσει και τον μέσο Αμερικανό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ακρίβεια επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή. Λοιπόν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αθήνα, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, είχαμε μια θετική είδηση αργά χθες το βράδυ. Η Κομισιόν ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Έπιασε αυτό το γαλάζιο γράμμα.
0: Έπιασε γιατί έχουμε τον Πιερακάκη πρόεδρο του Eurogroup. Να ξέρετε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του, του Πιερακάκη για την τελική απόφαση. Πώς το βλέπετε, τι εκτίμηση κάνετε? Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα συμπεριληφθούν για να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
0: Ναι, οκ. Okay. Στην πράξη, στην τσέπη τι σημαίνει αυτό?
1: Στην τσέπη τώρα τι σημαίνει? Ότι αυτό το ένα δις που είναι μέχρι το 28 που θα καλυφθεί βέβαια από εθνικούς πόρους.
0: Ναι.
1: Θα εξαιρούνται από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών,
0: ναι,
1: του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Θα είναι μέχρι 0,6 και τα 2 χρόνια.
0: Ναι. Αυτό για το 27 και το 28, 0,6.
1: Ακριβώς. Είναι 0,3 ένα χρόνο. Η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα θα μας δίνει τη δικαίωμα να καλύψουμε μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος.
0: Ναι.
1: Έτσι βγήκε η διαδικασία. Τα έργα αυτά τι αφορούν όμως?
0: Ναι, για πείτε μας, ποια είναι τα κυριότερα έργα που προγραμματίζετε να ενταχθούν?
1: Το πρόγραμμα επιχορήγησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των μπαταριών. 200 εκατομμύρια. Δηλαδή έχεις ένα φωτοβολταϊκό, έχεις την μπαταρία, έχεις μια επιχορήγηση.
0: Ναι.
1: Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα με αντλίες θερμότητες που είναι πολύ σημαντικές και ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Πόσες χιλιάδες δικαιούχους θα αφορά αυτό?
1: 100.000.
0: Ναι.
1: Είναι ύψος 200 εκατομμυρίων. Η αναπτυξιακή μετάβαση αντλίες θερμότητες, ηλιακή θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά σε στέγη για 100.000 δικαιούχους, με μπαταρία βέβαια αυτά, στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη ύψους 50 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε το πρόγραμμα Ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου Πανεπιστημίων και Σχολείων. Εδώ λοιπόν είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά. Είναι 117 εκατομμύρια που αφορά κτίρια του Δημοσίου και Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα Αφίβος που έρχεται μετά Αθήνα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Δημοτικά νηπιαγωγεία. Εδώ α πάνε και στην Κλάβα λοιπόν.
0: Τι, πόσο ύψος έχει αυτό το πρόγραμμα, πόσα εκατομμύρια?
1: 45 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Αυτό λοιπόν, μια πάμε και στην Κλάβα. Η Κλάβα έχει έναν καυστήρα αερίου για άλλα σχολεία.
0: Για την Κλάβα, ναι. Στην Κλάβα, ναι.
1: Για την Κλάβα. Και έχει και ένα ρολόι ηλεκτρικού για αυτά τα σχολεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα.
0: Καλά, τα συστήματα θέρμανσης σε αυτά τα παλιά σχολεία της Αθήνας είναι προ 50 ετών.
1: Ανάβεις για ένα και έχουν όλα μαζί.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Το τι πετρέλαιο θέλει για να θερμανθεί αυτό το τεράστιο κτίριο, τα κτίρια της στην Κράβα είναι τόνους ολόκληρους.
1: Δεν υπάρχει το καθένα ξεχωριστά να μπορεί έτσι να περιορίσει τα κόστη αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, μετά έχει τη δράση της δέσμευσης αποθήκευσης του άνθρακα για τη βιομηχανία που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουν σιδηροδρομικά έργα για την ασφάλεια. Με επέκταση αυτών στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως θα υπάρχουν και 20 και σταθμοί φόρτισης λεωφορείων,
0: ναι,
1: 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό που υπάρχει.

0: είναι μόνο για την Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
1: Ρε, μόνο για την Ελλάδα. Αποκλειστικά για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα αυτό. Πράγματι.
0: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχεις πονή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία.
1: Mm-hmm.
0: Διότι εδώ που εκείνο προσπαθούν, για άκουγα και τον Ντομπροβόφσκι, με αγγλικά με προφορά από την πατρίδα του, πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη. Τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά της πατρίδας του. Ο οποίος λέει πρέπει να έχουμε ισονομική, να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση των πολιτών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφών τιμές στο αέριο για να προστατεύει τους πολίτες από τις αυξήσεις του λογαριασμού.
1: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
0: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί πάλι το θέμα το οποίο έχει της Ελλάδα και η κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: 15-16 είναι μετά, δηλαδή είναι την ίδια μέρα και την επόμενη
0: και
1: μέρα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Τη ΑΕΠ που θα ανοίξει η αγορά. Πρέπει να έχουν κλειστεί όλα αυτά και να έχουν κανονιστεί για τη σύνοδο κορυφής από πριν, ώστε να πάρουμε αυτό το οποίο διεκδικούμε.
0: Στο να το δούμε, γιατί ναι, να το δούμε γιατί εκεί αντιδρούν και ξέρετε, ναι. Αντιδρούν οι βόρειες χώρες. Έχει την ιστορία και παράλληλα είναι και η κρίση των ομολόγων. Έχουν το πρόβλημα με τη Γαλλία. Το πρόβλημα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν προβλήματα και επειδή εσύ έχεις το δημοσιονομικό χώρο να πληρώσεις ή να μειώσεις, αν μπορείς να μειώσεις και το ΦΠΑ με τη δυνατότητα χωρίς να σου δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό σου με κενά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει εδώ, ότι η Ελλάδα διεκδικεί 600 εκατομμύρια για να μπορέσει να ενισχύσει τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί.
1: Ωραία. Να δούμε αν θα δοθεί αυτή η ανάσα που περιμένει ο κόσμος.
0: Γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη και παράλληλα βλέπετε το παιχνίδι που παίζεται, που η Αμερική κάθε άλλο παρά εχθρέωση είναι με τη Ρωσία εν σχέση με αυτό που συμβαίνει με την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Κάνει το παιχνίδι στο ενεργειακό και βγαίνει και σωτήρας ο άλλος τη στιγμή που ο άλλος, ο Πούτιν, δεν μπορεί να λειτουργήσει πτερά και είναι αποκλεισμένος. Άρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και είδατε και την απόφαση που πήρανε. Για τη μη ενίσχυση του Διεθνούς Δικαστηρίου που δράζεται στην Χάγη η Αμερικάνη και εδώ στο ανακοίνωσε και ο.
1: Ωραία, να δούμε λοιπόν πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις. Και να δούμε και τι κερδίζει η χώρα από όλη αυτή την ιστορία τελικά.
0: Μα το θέμα είναι όλα τα θέματα αφορούν τον πολίτη. Έτσι, εδώ δεν είναι για να κουμποριμονούμε ή να περί άλλων να τυρβάζουμε. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης, κύριε.
1: Πάνω απ' όλα. Ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά δηλαδή και η αγορά.
0: Αγαπάω το κόμμα μου, ακούω διάφορες που λένε, με πρόνοια σε αυτή την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα αγαπώ τα προβλήματα του πολίτη και εμάς τους ίδιους
1: από
0: τους πολίτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, γιατί ακούω διάφορες που λένε, μα είσαι αιρετικός, άκουρε φίλε, ή θα πεις τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, δεν μπορεί οι πολλοί να σου λένε ότι υποφέρουμε και εσύ περνάτε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούγαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, γιατί είχα βάλει πιο νωρίς το ραδιόφωνο για να σας ακούσω, η οποία αυτή είναι πραγματικότητα. Εδώ θα μπει πλαφό.
1: Η οποία κυρία Ζιάγκα διετέλεσε υποψήφια βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι θα ξανά είναι υποψήφια στο νότιο τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και μια πολιτική και κομματική ιδιότητα η κυρία Ζιάγκα. Και όμως παρόλα αυτά εκφράζει τον προβληματισμό της.
0: Μα τι θα κάνει, μα με συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Τι είναι, είναι το κόμμα 10 νοματέων που είναι ευκατάστατοι και κάνουν το οικονομικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως έχουμε μπερδευτεί.
1: Τι ποσό κατά τη γνώμη σας αν ανακοινώσει η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιητικό για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο Πρωθυπουργός είπε κάτω από το 1,75. Κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να ανακοινώσει? Ποιο θα είναι ένα...
0: Να μην παίξουμε με νούμερα, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεννοηθούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να δούμε και αν πραγματικά στέκουν στη λογική να πούμε ρε παιδιά έχετε δίκιο, να βάλουμε όλη πλάτη. Αλλά δεν αντέχει άλλο πολίτης. Ακούγα άρχο προηγουμένως που μου λέγε ένας κύριος που είχε στείλει ένα μήνυμα για τους services.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα που η συσσόρευση των επιτοκίων και ο πολλαπλασιασμός τους, κάποια στιγμή πρέπει να κουραστούν αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουν πληρώσει 2-3 φορές στο σπίτι τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μια προσπάθεια. Είχαμε και το φίλο μας το Ρούμπι, ο οποίος έκανε και ανακοίνωση για το δικαστήριο. Ήρθα από εδώ. Άλλη διαμάχη. Άλλες ιστορίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Λίντα Γιαννοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
6: Καρφί, ε.
8: Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από το τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τη συμφωνία με περαιτέρω τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα, εκτίμησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ωστόσο ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί σήμερα η Διόρυγα και το αεροδρόμιο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο Λακανοπέδιο.

Καλημέρα και καλό Σάββατο, κύριε Κοφίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλα τα ραδιόφωνα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα στην περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λεωνίδα. Να σε καλά, Λεωνίδα. Καλημέρα στο Χρήστο, τον Κανακάκη, ο οποίος μου γράφει ότι αυτά τα παραμύθια που θέλουν να σώσουν τον πολίτη, ότι όλα τα επιδόματα και τα λεφτά πάνε στον πολίτη, σε ποιον τα λένε. Όλα τα επιδόματα και τα λεφτά τα παίρνουν κάποιοι μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, πρόεδροι των κομμάτων, όπως το Λαός, το Ρουγκαμπούρι εννοεί, και τα λοιπά, που δεν έχουν κανένα έλεγχο. Εγώ, σαν πολίτης τόσα χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, έχω πάρει με 13.000 ευρώ εισόδημα, δεν έχω πάρει ποτέ καμία βοήθεια, ποτέ κανένα εισόδημα, δεν έχω δει στο μισό μου τίποτα αντιθέτως. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Κύριε Παπαγιάννη, απλά μια καλημέρα θέλω να σας πω. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν σας είχα στείλει ποτέ κάποιο μήνυμα ή έστω μια καλημέρα. Είπα να το κάνω σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά τα θέματα που θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά για σήμερα θα αρκεστώ στην καλημέρα μου προς εσάς και τους συνεργάτες σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Ευγενέστατε, κύριε Ανδρέα, και έχεις και τη δική μας καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Η κυρία Στεριοπούλου ζητά και σωστά να ενημερώσουμε τους ακροατές να ελέγξουν εάν στο Δήμο που ανήκουν έχουν ενημερώσει τις ονομασίες που έγιναν με τον Καποδίστρια. Το 2010 εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, διότι μετά ζητούν ληξιαρχική πράξη γέννησης και ξεμπέρδεψα προχθές. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Κανελόπουλο, αντιπύραχο, είναι αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Απορώ με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι τόσο άσχετος. Τον βοήθησε η δημοσιογράφος και συνέχιζε να λέει για το καλώδιο τηλεφώνου. Απορώ επίσης και με ορισμένους που τον υποστηρίζουν τόσο φανατικά. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Λιβαδιά, να σε καλά φίλε Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Σωτήρι από την Αμοργό. Καλημέρα Γιάννη. Κοίταξε λίγο και την είδηση των τελευταίων ημερών για απάτες με τις θαλάσσιες διακομιδές ασθενών από τα νησιά μας. Μπλέκονται υπάλληλοι κέντρων υγείας, γιατροί και τελωνιακοί. Το είδα το θέμα από το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά είναι το θέμα εντυπωσιακά αρνητικό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει στηθεί μια μεγάλη κομπίνα και εκεί, αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα στον φίλο τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Άκουσα τα σχόλια και την αυτοκριτική του Δημήτρη του Καλογερόπουλου και θυμήθηκα πως πριν μια εβδομάδα που μιλούσες με την Ιωάννα Γκελεστάτη που ήταν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάει προς Σαμαρά, νόμιζες ότι ανήκει στο κόμμα Τσίπρα, έτσι όπως εκφραζόταν, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι από χθες στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας υπάρχει δυνατότητα μέσω τηλεδιάσκεψης να ολοκληρώνει τη διαδικασία εκδίκασης αναφορών και καταγγελιών υπό προϋποθέσεις, κυρίως όμως από απόσταση από τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας από 1η Νοεμβρίου, υποχρεωτική ισότητας αμοιβές ανδρών, γυναικών, δικαιώματα εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδοτών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή για να σου μεταφέρω και ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι, ο 5316 του 26, στον οποίο ενσωματώθηκε ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τώρα λοιπόν με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που απευθύνεται μόνο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουμε τις διευκρινήσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα ορίζονται και κάποιες υποχρεώσεις για τα άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 άτομα και πάνω. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι μπορεί κάποιος να ενημερώνεται πριν ακόμα από την πρόσληψή του για το ποιος θα είναι ο μισθός του, για το αν θα είναι διαφορετικός αν είναι κάποιος άντρας ή γυναίκα, που έχει τα ίδια κριτήρια, τα ίδια βασικά προσόντα, τυπικά προσόντα και εργάζεται στις ίδιες ώρες. Όχι διαφορετικές υπερορίες και υπερεργασίες οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες, τα λογιστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά πώς θα πρέπει να αμοιβούν. Ο εργαζόμενος θα μπορεί και θα έχει το δικαίωμα και μέσα σε 2 μήνες θα πρέπει να το απαντά ο εργοδότης για μήπως τυχόν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και επίσης εντάσσεται και ο συνήγορος του πολίτη προς υποστήριξη των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό.
0: Να περάσω σε ερωτήματα, ένα-δύο ερωτήματα κρατών. Ο φίλος ο κύριος Μενέλαος Ιωαννίδης ρωτά για συνταξιούχο εκπαιδευτικό από το 16 με ανηλικότητα και με το παλαιό σύστημα ασφάλισης. Εμφανίζεται στα μηνιαία συνταξιοδοτικά του σημειώματα προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρξε ασφαλισμένος μηχανικός στον κυρίως λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ για 32 χρόνια, οπότε και διέκοψε την ασφάλισή του. Αναμένει το 28 συμπληρώνοντας τα 67 του χρόνια να πάρει τη σύνταξή του ως μηχανικός. Πώς θα υπολογιστεί αυτή, θα υπάρχει μείωση κατά την υπάρχουσα προσωπική διαφορά? Και αν ναι, γιατί λέγεται ότι καταργήθηκε η προσωπική διαφορά σε αυτή την περίπτωση?
1: Να πούμε ότι από το Δεκέμβριο που θα δοθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου δεν θα βλέπουμε προσωπικές διαφορές.
0: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα υπάρχουν προσωπικές διαφορές, θα υπάρχουν οι αυξήσεις στο 2,7-2,8, αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά του, πολύ σωστά γνωρίζει ο ίδιος ότι στα 67, εφόσον έχει πάνω από 16 χρόνια ασφάλιση σε ένα διαφορετικό τομέα, θα πάρει μία δεύτερη σύνταξη, η οποία όμως δεν θα συμπεριλαμβάνει την εθνική. Τα 446 θα πάρει μόνο μία δεύτερη ανταποδοτική.
0: Νομίζω ήταν σαφής η απάντησή σου. Τι ρωτάνε, έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης για ορισμένα γραφεία που κάνουν αιτήσεις σε εξοδικαστικό και φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εσύ ως δικηγόρος που ξέρεις καλά τα θέματα, τα οικονομικά, τα εργασιακά, τι συμβουλή θα δώσεις στον κόσμο? Πού να απευθύνεται, σε ποιον υπεύθυνο επιστήμονα και επαγγελματία?
1: Σε δικηγόρους. Εξειδικευμένους για τον εξοδικαστικό, γιατί κρύβει πολλές παγίδες και κυρίως αυτοί που είναι κοντά στη σύνταξη δεν έχουν καμιά ωφέλη από τον εξοδικαστικό για οφειλές στον ΕΠΚΑ, όχι στην εφορία ή σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Άρα να συμβουλεύονται και έναν εργατολόγο αν θα πρέπει να εντάξουν τις οφειλές τους στον ΕΠΚΑ, στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Στα μάτια σου.
0: Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Ο Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και η κυρία Λίντα Γιανοπούλου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email studio@realfm.gr. Ρωτάνε 2-3 φίλες ακροάτρες και ακροατές. Όπως ο φίλος ο Εμμανουήλ Κάρδαρης, καλημέρα σας κύριε Κάρδαρη, και ο φίλος ο Παύλος. Τι συμβαίνει, μη υπάρχει έντονη οσμή από φωτιά στον Πειραιά. Αυτό το οποίο ξέρω και με ενημερωθήκαμε είναι ότι μέχρι το ξημέρωμα έδινε μάχες η πυροσβεστική με τις φλόγες στον Ελαιώνα. Μάλλον προς τα εκεί, μάλλον αυτή είναι η ιστορία που μυρίζει άσχημα. Αφορούσε την φωτιά που ξέσπασε σε μια βιοτεχνία υφασμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρήσεις. Τώρα, η ώρα είναι 8:46 πρώτα λεπτά. Δεν διαβάσαμε τίτλους εφημερίδων, θα διαβάσουμε μετά τις 9. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο φίλος ακροατής, για μισό λεπτάκι να το δω, ο κύριος Νίκος Μαζαράκης, για την κόρη του που το Σεπτέμβριο έγινε 18 ετών και πέρασε στο Πολυτεχνείο και ξαφνικά φαίνεται στον ΕΦΚΑ ανασφάλιστη, ενώ ήταν ασφαλισμένη στη γυναίκα μου. Μου λέει η κυρία Κάρδαρη για το email σας, κύριε Μαζαράκη, ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, τμήμα Μητρώου, με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας και κόρης, για να αποκατασταθεί το λάθος. Επαναλαμβάνω. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Μαζαράκη και το email που μου έστειλε. Να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας, στο τμήμα Μητρώου με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας, για να αποκατασταθεί το λάθος. Λοιπόν, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και για να λέμε και τα τις, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Τι καινούρια θέματα, τι νέα δεδομένα έχουμε?
2: Έρχονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και κυρίως στις συναλλαγές που έχουν οι πολίτες με τα funds και τους servicers. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας και από το ρεπορτάζ ότι διαχρονικά υπήρχαν και υπάρχουν παράπονα των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο που συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τα funds και τους servicers. Και στο κομμάτι της διευθέτησης των χρεών και στο κομμάτι της επικοινωνίας, της αδυναμίας στο να βρουν κάποιον, στο να ενημερωθούν για το δάνειό τους, το δοσολόγιο και το καθεξής. Όλα αυτά τα παράπονα και τις καταγγελίες προσπαθούσαμε και καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να τα αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Και έρχεται και μία ακόμα τώρα, οριστική νομοθετική παρέμβαση, πολύ σημαντική, όπου θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε τρία συγκεκριμένα πράγματα βασικά, από τα πολλά. Τα τρία σημαντικότερα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι πλέον καθορίζεται μια τυποποιημένη διαδικασία κάθε φορά που θέλει ένας οφειλέτης να ρυθμίσει το δάνειό του με τον σέρβισερ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυστηρά εντός 6 μηνών από την ώρα που ο οφειλέτης θα ζητήσει τη ρύθμιση, θα πρέπει όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να έχει κατατεθεί πρόταση από τον σέρβισερ, να την έχει δεχθεί, να την έχει απορρίψει ο οφειλέτης και στη συνέχεια να έχει υπογραφεί καινούρια σύμβαση. Αυτό δεν ήταν δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για πολλά χρόνια προσπαθούσε ο οφειλέτης να βρει άκρη με τον σέρβισερ και δεν μπορούσε. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ζητήσει ο πολίτης την ενημέρωσή του για το δάνειό του, για το τι οφειλεί υπολείπεται, για το επιτόκιο, για ζητήματα βασικά δηλαδή για το δάνειό του, και ο σέρβισερ δεν τον ενημερώνει, κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, περνούν αρκετοί μήνες για να ενημερωθεί, τότε ενεργοποιούνται ποινές με το πέρας 45 ημερών. Και η βασική ποινή που ενεργοποιείται είναι ότι αναστέλλεται η τοκοφορία του δανείου. Αν λοιπόν ένα σέρβισερ αρνηθεί ή αγνοεί τον πολίτη στο να τον ενημερώσει εντός 45 ημερών για την οφειλή του, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα και το τρίτο και σημαντικό mm-hmm. είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ έχει γίνει ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, οι σερβισερ να συνεχίζουν με διαταγές πληρωμής ή με άλλα ενδικά μέσα να ζητούν απαιτήσεις από τον πολίτη. Και αυτό λοιπόν καταργείται, και όχι μόνο καταργείται, υπάρχει και πέναλτι, 5 επιπλέον δόσεις ουσιαστικά να γλιτώσει ο φιλέτης, εάν το σερβισερ τον κυνηγήσει ενώ έχει υπογράψει σύμβαση ρύθμισης, και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα. καταργείται οριστικά και αυτή η τακτική, αν θέλετε, τον σερβισερ. Αυτά είναι τα τρία βασικά.
0: Νομίζω ήταν κατανοητά και τα τρία. Παράνομες στοιχηματικές.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό θέμα. Τελικά τι θα γίνει με αυτές τις κυρίες και τους κυρίους influencers που προέβαλαν, διαφήμιζαν και έπαιρναν χρήματα, εννοείται, έτσι.
2: Και με πολύ μεγάλα ποσά.
0: Πολύ μεγάλα ποσά. Εντοπίστηκαν όλοι, θα κληθούν να πληρώσουν κάποια πρόστιμα. Τι θα γίνει ακριβώς?
2: Εδώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέχεια εφαρμογής ενός νόμου που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα γύρω από τον παράνομο στοιχηματικό τζόγο. Και τι ακριβώς συνέβη? Ο νόμος τι προβλέπει? Προβλέπει ότι αν ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας λεγόμενος influencer, προβάλλει παίγνια, τα οποία είναι παράνομα,
0: ναι.
2: παράνομο διαδικτυακό τζόγο για παράδειγμα, έχει και αυτό συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να βρει και αυτό στον πελάτη του και να πληρώσει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει για πρώτη φορά. Ουσιαστικά έγινε τώρα ο έλεγχος για πρώτη φορά. Και βγήκαν ουσιαστικά 20 περιπτώσεις influencer, οι οποίοι πρόβαλαν, διαφήμιζαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες.
0: Το θέμα είναι ότι αυτοί πληρώνονταν σε κάποιες πλατφόρμες όπως το PayPal, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Εσείς εντοπίσατε τα ποσά τα οποία εισέπραταν για τη διαφήμιση?
2: Εμείς έχουμε ξεκινήσει έλεγχο συστηματικό, και φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε δει ουσιαστικά για αυτούς τους 20 ότι αποδεδειγμένα πρόβαλαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες είδους παράνομες πλατφόρμες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί μαζί, οι influencers, mm-hmm. αν τους προσθέσεις, τους followers, τους ακολούθους που έχουν.
0: Εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια.
2: Ναι, είναι 4 εκατομμύρια ακόλουθοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική επίδραση είχαν αυτοί
0: τεράστιο
2: οι άνθρωποι.
0: Πού μπορεί να ενημερωθεί ένας πολίτης για το ποιες στοιχηματικές εταιρείες είναι οι παράνομες και ποιες είναι νόμιμες?
2: Σωστό, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Η Επιτροπή Παιγνίων, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιγνίων, μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει και την blacklist, τη μαύρη λίστα δηλαδή των παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιριών και των εγκεκριμένων από την αρμόδια Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν είναι καλό, επειδή μιλάμε για μια αγορά που ξεπερνά κάθε χρόνο το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από το 10%.
0: Ο τζίρος είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε?
2: Ο τζίρος, ναι.
0: Ακούστε, 2 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο, κυρίες και κύριοι.
2: Τζίρος, ακριβώς. Αυτός που μπορούμε να αποκαλύψουμε, έτσι, γιατί αυτό που δεν μπορούμε,
0: σωστό.
2: Φανταστείτε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης το 10% του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, σχεδόν συστηματικά ή περιστατιακά, παίζει διαδικτυακό στίγμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, επομένως, πόσο σημαντικό ήταν να μπει μια τάξη, και μπήκε μια τάξη επιτέλους, και στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσάπαλε.
2: Ευχαριστούμε
0: για την ενημέρωση. Να είστε καλά. 2 δισεκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ο διαδικτυακός τζίρος το χρόνο, μόνο σε αυτά τα οποία χρήματα κινούνται με νόμιμη διαδικασία και φαίνονται. Μπορεί να εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και στους ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καθαρά. Ελάτε.
3: Από το απόγευμα θα αρχίσει η μετοπική διαταραχή να επηρεάζει βασικά τη Δυτική Ελλάδα και συνέχεια να επεκτείνει στην υπόλοιπη χώρα. Χθες βράδυ είχαμε τοπικές ασθενείς βροχές βασικά, αλλά στην Κέρκυρα έριξε μια καταιγίδα 129 χιλιοστά. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη είναι από το απόγευμα, θα αρχίσει από τα δυτικά με συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες, και τα φαινόμενα μαθημεία αυτά να επεκτείνονται προς την υπόλοιπη χώρα, εξαιρωμένης ίσως της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική λοιπόν αύριο περιμένουμε μετά βασικά το μεσημέρι βροχή και καταιγίδα, ενώ η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει 25 βαθμούς, στους 27, αύριο να πέσει λίγο στους 25. Με νοτιάδες χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή φεύγει την Δευτέρα, αφού αρχικά επηρεάζει τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη κλπ. Για να βελτιωθεί στην υπόλοιπη χώρα και όσο αφορά τα φαινόμενα. Αλλά να παρατηρήσω εδώ το εξής, ότι αυτή η μεταβολή του καιρού θα δώσει καταιγίδες πάλι, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αν και σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Εύβοια, χωρίς όμως να προσδιορίσουμε πού, πότε και πόσο ισχυρές θα είναι αυτές οι καταιγίδες. Εάν, κύριε Παπαγιάννη, κάποια στιγμή δεν μπορέσουμε σαν χώρα να αποκτήσουμε τα μετεωρολογικά ραντάρ.
0: Μάλιστα. Πάμε το λέτε τώρα και το φωνάζετε αυτό, ναι.
3: Και το φωνάζω και το φωνάζω και υπάρχει μάλιστα λύση. Από τα πρωινά μου βρήκε τη λύση. Υπάρχει ιδιωτικό φορέα. Α νοικιάσουν λοιπόν αυτόν τον φορέα, έω ότου εγκατασταθούν επισήμω τα ραντάρ, να γίνεται τουλάχιστον να ενημερώνει ο ελληνικό λαό. Πάμε λοιπόν τώρα, αυτό θα πήγει. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται άλλη διαταραχή, πιο ισχυρή, για περισσότερες ημέρες και με περισσότερα φαινόμενα, να μας απασχολήσει λοιπόν το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ίσως και την Παρασκευή ακόμη στην Κρήτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα δείχνει να έχει αρκετό ιατό ή με βροχή ή με καταιγίδα και έχει ενδιαφέρον. Και επίσης αυτό το τρίμηνο θα πέσει και περισσότερη θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στην Αθήνα να έχουμε στους 20 με 22 βαθμούς, θα φανεί δηλαδή αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Έδωσε αυτές τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει ο καιρός.
0: Άρα στάθη από εβδομάδα, βροχούλες, ποτιστικές φαντάζομαι, όχι καταιγίδες.
3: Θα έχει καταιγίδες.
0: Α, θα έχει και καταιγίδες.
3: Αλλά δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε πότε, πού και πόσο ισχυρές.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ, κύριε Μετεωρολόγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς αυτό, κύριε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε πόση ώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι. Α, έχουμε 2 λεπτάκια. Ωραία.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο νησί της Χίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάρκο, έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, να διαμαρτύρεσαι για τα δρομολόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Η δημοτική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας έχει αγριέψει, μου γράφει. Γιάννη Αβέρτα, τα μηχανάκια σε πεζοδρόμια. Καλημέρα στον Αντώνη Πτωμενίδη. Στείλε μου και το επώνυμό σου, Βρεσί Αντώνη, για να διαβάσω το μήνυμα. Να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα και να ξέρω και ποιος είσαι. Ο Αντώνης Πτωμενίδη λέει κάτι. Στείλε μου το επώνυμό σου και το διαβάζω. Ευχαρίστως. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Διαβάζω τώρα ένα δημοσίευμα σχετικά με τους πομάκους της Θράκης. Τους έχει η ελληνική πολιτεία υποχρεωτικά την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, ενώ οι ίδιοι δεν το θέλουν. Πραγματικά πόσο εγκληματικό. Πότε τέλος πάντων θα σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, γράφει, για ένα μεγάλο θέμα για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αρκετές αναλύσεις και εξαιρετικά έγκριτες, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη, τον τακτικό ακροατή, ο οποίος διαμαρτύρεται. Έχω ρωτήσει στο Δήμο της Αθήνας τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Γκράβας και μου έχουν διαβεβαιώσει, να το πω διαφορετικά, ότι το κολυμβητήριο, το οποίο πράγματι δεν λειτουργεί από τον Αύγουστο του 25, θα λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν μου έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία, αγαπητέ φίλε. Πρέπει όμως κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πηγαίνει στο κολυμβητήριο της Γκράβας, του Δήμου της Αθήνας. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό τη διαχείριση του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Στιακάκι από το Ηράκλειο. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα. Τα μηνύματα με σχόλια τα οποία θέλουν χρόνο θα τα διαβάζω μετά τις 9. Μετά τις 9, Θωμάς Γεράκης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος της εταιρείας Mark. Γιώργος Αυτιάς, μετά τις 9.30 να δούμε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής, την επιτυχία που καταγράφηκε κυρίως λόγω της θεσμικής ιδιότητας και της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερακάκη όσον αφορά τις εξελίξεις με την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή αυτά τα οποία συζητούμε τόσο καιρό, αν μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας επιπλέον δημοσιονομικής στήριξης για την ενέργεια. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5 και 29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2 και 99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2 και 15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3 και 89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

0: καμία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στις Ανέλα Ρέρανα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά επιρροτικά. Ανεμινότη έως 5 βοφόρς, στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να ρίξω μια ματιά στις εφημερίδες του Σαββάτου. Φοβερό θέμα από την Καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Βέβαια, σου λένε τα παιδιά, σπουδάζουμε, κάνουμε, το εύκολο χρήμα βγαίνει αλλού. Ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο? Κεντρικό θέμα στην απογευματινή. Συγκρίνει η εφημερίδα το Νοέμβριο του 25 με το Νοέμβριο του 26. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, γράφει η εφημερίδα. Παραδοχή από την εφημερίδα Κόντρα, που δεν στηρίζει Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για νέα μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν με φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε καύσιμα, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Η Δημοκρατία. Τρικυμία εν κρανίο με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών για το θέμα με τα έργα στην Κυψέλη. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Έχει κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα, με δεύτερο η εξέγερση της γενιάς A. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου έχει κεντρικό θέμα την απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό.

0: Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία κυκλοφορεί μία φορά την εβδομάδα κάθε Σάββατο, η οποία έχει κεντρικό θέμα: ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό, η συνωμοσία του Μεσίνιου πολιτικού, με διπλή φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την μεγαλύτερη Free Press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press, η οποία έχει κεντρικό θέμα: η Ελλάδα στη νέα σκακέρα ισχύως, δημογραφικό εθνικό σχέδιο με 19 μέτρα και ενίσχυση για την ενέργεια. Υπάρχουν και οι δύο lifestyle εφημερίδες, η Espresso, φιλοχρήματη τοξοτίνα και εκρηκτικός παρθένος, ο πόλεμος των άστρων Βύση Καρβέλα έχει κεντρικό θέμα. Και τι άλλο θα έχει κεντρικό θέμα και on time του Σαββατοκύριακου: ραντεβού στα δικαστήρια, ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του Στάκρα ή κόντρα Καρβέλα Βύση. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό αναλυτή, δημοσκόπο της εταιρείας Mark, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Με πολύ χαρά σας ακούμε για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό σκηνικό. Θέλω ένα σχόλιο για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky. Πώς σας φάνηκε αυτό το περί 25%? Καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία, βέβαια. Το όριο του 25% δηλαδή για αλλαγή εν κινήσει και το μήνυμα που έστειλε ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις δημοτικότητες ή την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει ποσοστά που δεν δείχνουν, ας πούμε, αυτό το 25%. Δηλαδή, ακόμα και στη πρόθεση ψήφου στις εκτιμήσεις όλων των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει. Δηλαδή, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, μάλλον δεν θα έπαιρνε κάτω από 25%.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς αυτό που έχουμε, με τι έχουμε τώρα εμείς? Εμείς έχουμε μια καταγραφή των εκλογικών συσχετισμών στην έναρξη, ας πούμε, μιας άτυπης προεκλογικής και μακράς περίοδου. Mm-hmm. Αυτό. Και βλέπουμε και τις τάσεις. Αυτό που προκύπτει τώρα ως φωτογραφία της στιγμής, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω έτσι ένα κλισέ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν αυτό το διάστημα το φως της δημοσιότητας, η Νέα Δημοκρατία είναι πέριξ του 30. Βέβαια, αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Συνεχώς και αδιαλείπτως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα από τότε που εξελέγει ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης. Μητσοτάκης, ναι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια με τη φθορά της, με χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 23, αλλά μεγαλύτερο από ό,τι στις ευρωεκλογές. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια σταθερότητα στις καταγραφές. Ναι. Οι μετακινήσεις οι μεγάλες που παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα, αν δούμε και τις χρονοσειρές, είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι στη δεύτερη θέση τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε 4 κόμματα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε την Ελλάς στη δεύτερη θέση. Βέβαια, φαίνεται ότι σταθερά, αλλά φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή της. Αν υποθέσει, υπολογίσει κανείς ότι η βασική δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι η ψηφοφόρη ΣΥΡΙΖΑ του 23, αυτό το 17%, και για να μπορέσει να δούμε μια αύξηση στα ποσοστά αυτού του κόμματος και τα λοιπά, σημαίνει ότι θα δούμε μια έντονη διείσδυσή του στο κέντρο που δεν φαίνεται αυτή, ναι, τη στιγμή.
0: Αν σας ζητούσα να ρισκάρετε μια πρόβλεψη στην περίπτωση που είχαμε την Κυριακή εκλογές, ποιο κόμμα κατά τη γνώμη σας θα τερμάτιζε δεύτερο, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλες οι καταγραφές δείχνουν ένα πλεονέκτημα της Ελλάς. Ωστόσο, mm-hmm, αυτό που παρατηρούμε είναι μια σταθερότητα των ποσοστών της Ελλάς και μια ελαφρά κάμψη δηλαδή μετά την ΔΕΘ, και μια στατιστικά σημαντική, θα έλεγα, τάση αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι αντέχει εκατέρωθεν δηλαδή, γιατί δέχεται πιέσεις και εξ αριστερών και εκ δεξιών αυτή τη στιγμή. Αλλά προσέξτε τώρα, αυτά είναι για το σήμερα. Όταν μιλάμε για εκλογές και προσπαθούμε, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόβληψη τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, εδώ ερχόμαστε μπροστά σε κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δηλαδή, για να δώσουμε αυτή την απάντηση. Παράδειγμα,
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές.
0: Προφανώς. Εδώ θα ερχόμουν τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν μέχρι τις εκλογές. Και ένα σημαντικό που πολλές φορές το υποτιμούμε, γιατί μας φαίνεται αμεληταίο, αλλά δεν είναι, είναι το δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και το μέγεθός του. Δηλαδή, θα έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα αν δούμε μια μικρότερη αποχή, μια μεγαλύτερη αποχή, αλλά και τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, αν από την κάλπη λείπουν, ας πούμε, σχετικά νεότερες ηλικίες θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αν λείπουν μεγαλύτερα, ναι, θα είναι πάλι διαφορετικό.
0: Να έρθουμε λοιπόν λίγο.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά, ναι, ερωτήματα και
0: βεβαίως.
1: Ναι, μην μπερδεύουμε τις προσοχές.
0: Προφανώς, σας ακούω με πολύ προσοχή γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Έχουμε δύο υποδιαμόρφωση νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε, δεν έχει μετρηθεί γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Και το δεύτερο είναι το κόμμα το οποίο θα κατέβει, θα υποστηρίξει, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς πώς, ναι, θα γίνει, το οποίο αφορά τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Ας ξεκινήσουμε με το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά την δική σας γνώμη, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν το ενδυνάμει κόμμα Σαμαρά, που κινούνται τώρα, στη ζώνη των αναποφάσιστων, στη Νέα Δημοκρατία, σε άλλο κόμμα δεξιότερα της Νουδού, δεν απαντούν. Πώς τους προσδιορίζετε αυτούς?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν δημιουργηθεί. Αλλά βρισκόμαστε τώρα ότι το συζητάμε. Είναι ένα λευκό χαρτί που καθένας μπορεί να προβάλλει το πώς πιστεύει ότι θα είναι αυτό το κόμμα. Δεν έχουμε τα στελέχη και τους υποψήφιους βουλευτές, δεν έχουμε μια προγραμματική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουμε μια σαφέστατη απάντηση, αυτό το the reason why που λένε οι Αγγλοσάξονες, γιατί να σε ψηφίσω. Δηλαδή, τι όφελος θα έχω να αν ψηφίσω Σαμαρά και δεν ψηφίσω οποιοδήποτε άλλο κόμμα που διεκδικεί την ψήφο μου. Οπότε, ας περιμένουμε. Το μόνο που μπορούμε να μετράμε αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό εξαντλεί και τα ωριά του, είναι η δεξαμενή. Αν υπάρχει κάποια δεξαμενή. Μια θεωρητική δεξαμενή δηλαδή αυτού του κόμματος. Βέβαια και εδώ υπάρχουν θέματα, διότι αν κάποιος, ας πούμε, σήμερα απαντάει στο ερώτημα αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, μπορεί να απαντήσει θετικά. Αν κάνεις τον ίδιο ερωτώμενο, στον ίδιο πολίτη και θα μπορούσε να ψηφίσει και ένα κόμμα Κασιδιάρη, ένα κόμμα Τη Νίκη, θα δείτε σε πολλά και από αυτά τα κόμματα λέει ναι, θα μπορούσε να ψηφίσει. Από αυτή την έννοια λοιπόν, έχουμε μόνο μια θεωρητική δεξαμενή.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Και όταν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, για να μην υπεκφύγω της ερώτησής σας, μιλάμε για δύο μεγέθη. Μιλάμε για το 41% που είχε πάρει τις εκλογές.
0: Στις τελευταίες εκλογές, ναι.
1: Και μιλάμε και για το 30-31% τώρα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν,
0: ναι,
1: η δεξαμενή, η θεωρητική δεξαμενή του κ. Σαμαρά κατά 50% αφορά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 23,
0: ναι,
1: οι οποίοι όμως τώρα έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα, στην περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα ο Αντένης Σαμαράς, όταν το δημιουργήσει, οι ψηφοφόροι αυτοί δεν θα φερεθούν από την εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, όχι στο βαθμό που φαίνεται. Προφανώς θα γίνει κάποια ζημιά και μία-δύο ψήφους να πάρει τη
0: συνέχεια.
1: Προφανώς. Προφανώς θα κάνει μια ζημιά, την οποία όμως θα τη δούμε στη συνέχεια.
0: Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε μέχρι τώρα. Πόσο μεγάλο είναι σήμερα το ποσοστό των αναποφάσεων 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, συγκρίνοντας, προσέξτε, με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Και εξαρτάται τώρα, πρέπει να δει κανείς τις διαφορές από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Να αφαιρθώ εγώ στις δικές μας.
0: Στις δικές σας. Ως διευθύνων σύμβουλος της Μάρξ, στις δικές σας δημοσκοπήσεις.
1: Οι αναποφάσεις σε εμάς είναι της τάξης του 10 με 12%. Εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αναφερόμαστε σε γκρίζα ζώνη, θα πρέπει να προσθέσει κανείς τις τάξεις του 10 με 12%. Εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αναφερόμαστε σε γκρίζα ζώνη, θα πρέπει να προσθέσει κανείς και ένα ποσοστό που μας λέει ότι δεν ξέρω αν θα πάω να ψηφίσω ή όχι, και ένα ποσοστό που λέει

0: γιατί το βλέπουμε και από τα ποιοτικά στοιχεία όταν αναλύουμε αυτό το κοινό. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, δηλαδή 3-4 αναποφάσεις είναι γυναίκες. Ηλικιακά είναι μέσης ηλικίας, δηλαδή από 35 έως 55 ετών είναι κοντά στο 50% των αναποφάσιστων. Τώρα, όσον αφορά τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, το 33% δηλαδή ουσιαστικά ένα στους τρεις προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Και όσον αφορά την πολιτική του ταυτοτοποθέτηση, φαίνεται ότι στο μείγμα των αναποφάσεων περισσότερο είναι κεντροδεξιοί, κεντρώοι, ας πούμε.
1: Από τις δικές σας αναλύσεις, αυτό το ποσοστό της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πόσο πιθανό κατά τη γνώμη σας, πόσο μάλλον πιθανό είναι να στραφούν σε μεγαλύτερα κόμματα ή σε μικρότερο? Υπάρχει μια τέτοια αντιστοιχία, μια τέτοια διαπίστωση?
0: Ναι, δεν μπορώ να το υπολογίσω, κύριε Παπαγιάννη, γιατί έχουμε δει, ας πούμε από την εμπειρία που έχουμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε δει περίπτωση που στην πλειοψηφία τους στρέφονται, ας πούμε, στα μεγαλύτερα κόμματα και κυρίως στο πρώτο κόμμα. Αυτό έγινε και το 2023. Δηλαδή,
1: αυτό που... το οποίο λέμε, δηλαδή το ρεύμα του νικητή αποτυπώνεται.
0: Ναι. Και όχι, κοίταξε, και υπάρχει και μια άλλη, πώς το λένε, προσέγγιση που είναι ότι θα μοιραστούν αναλογικά, δηλαδή ότι θα ψηφίσουν...
1: Συνήθως τι συμβαίνει?
0: Δεν υπάρχει συνήθως, είναι ανάλογα τις συνθήκες της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Πάντως είναι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση σε σχέση με το μέσο όρο των ψηφοφόρων, των αποφασισμένων, και δεν βλέπουν εναλλακτική λύση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι λοιποί οι αποφασισμένοι.
1: Ναι, κατανοητό. Λοιπόν,
0: δικαίως, ας πούμε, πώς το λένε, εξηγείται δηλαδή το γιατί είναι αναποφάσιστοι.
1: Εγώ θα επιμείνω σαν αναποφάσιστους και στους νέους ψηφοφόρους, γιατί κατά τη γνώμη μου η δική σας ανάλυση αυτό έχει μεγαλύτερο. Από τη δική σας ανάλυση αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή, την τελευταία εβδομάδα,
0: τις
1: τελευταίες.
0: Βεβαίως.
1: Με τι κριτήρια αποφασίζουν? Την καθημερινότητα του πολίτη, τα δικά τους προβλήματα, τα οικονομικά, την εργασία, την ασφάλεια, κάποιο άλλο πολιτικό γεγονός?
0: Τώρα να πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Προφανώς.
0: Πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις κριτηρίων και με ποια κριτήρια, για να κάνουμε και μια εντύπωση ότι ομαδοποιούμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, το ρόλο τους, αλλά θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο είναι η οικονομία. Δηλαδή πώς μετατρέπεται αυτή η καλή πορεία της οικονομίας της χώρας στη τσέπη του κάθε ψηφοφόρου, να το βλέπει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το στοίχημα. Και θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα που θα κρίνει, και προφανώς θα κάνουν και αναποφάσεις πριν πάνε στην κάλπη, είναι ποιο από τα κόμματα που διεκδικεί την ψήφο μου μπορεί να μου εξασφαλίσει μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το βασικό και κεντρικό.
1: Θέλω να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων από εμένα για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Να δούμε το εξής. Από τα δικά σας κριτήρια, από τις δικές σας έρευνες, οι ψηφοφόροι που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, του 23 κατά κύριο λόγο, αλλά και στις προηγούμενες, υπάρχει πιθανότητα ένα μεγάλο ποσοστό αυτό να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει να ψηφίσει στις επόμενες?
0: Ναι, πιθανό. Κοιτάξτε, εμείς στις υποθέσεις εργασίας μας υπολογίζουμε και ένα ποσοστό νέων ψηφοφόρων, ιδίως, ας πούμε, όταν εισέρχονται και νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Προφανώς υπάρχει μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί να είναι η συμμετοχή μεγαλύτερη. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Όντως, ένα θέμα είναι το, σας το είπα και προηγουμένως, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η αποχή στις δημοσκοπήσεις? Η αποχή υποεκτιμάται, και υποεκτιμάται για τον εξής λόγο: όσοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα λοιπόν, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα επακριβώς θα το γνωρίζουμε μόνο την ημέρα των εκλογών. Και ας πούμε, επειδή και το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει και κάποια στοιχεία από το πρωί, δηλαδή πόσοι ψήφισαν έως τις 12 η ώρα, στις 1 η ώρα.
1: Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή.
0: Θα το γνωρίζουμε τότε. Νωρίτερα, και θα το συνυπολογίσουμε, ας πούμε, στην εκτίμηση του Exit Poll, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για προβλέψεις, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλεία ερευνητικά για να προβλέπουν αποτελέσματα. Mm-hmm. Τις στάσεις μετράνε, γιατί έχουμε αναποφάσεις τους, μετράνε προθέσεις οι οποίες πιθανόν να αλλάξουν, και το έχουμε δει. Δηλαδή, αλλάζουν οι προθέσεις, έχουν αυτό το ελάττωμα. Ενώ, ας πούμε, στο exit poll, τι μετράμε? Δεν μετράμε πρόθεση, αλλά μετράμε συγκεκριμένη πράξη που έχει τελεστεί πριν 5 λεπτά και δεν υπάρχουν αναποφάσεις. Άρα, λοιπόν, εάν γνωρίζουμε και το ποσοστό της συμμετοχής, μπορεί με μεγάλη ασφάλεια να προβλέψει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το exit poll είναι προβλεπτικό εργαλείο.
1: Προφανώς, γιατί τότε θα έχετε εικόνα από τη συμμετοχή ή όχι. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, οι αναποφάσεις τη συνδέονται.

0: ασχολούνται τελικά με την αποχή. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο μέχρι στιγμής κανένας συναδελφός σας δεν μου έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Αυτοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές, είναι και αναποφάσιστοι ή είναι οργισμένοι πολίτες που έχουν συνειδητή επιλογή αλλά τελικά δεν πάνε να ψηφίσουν?
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι οι αναποφάσιστοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αποχής. Τη στιγμή δηλαδή που δεν τους ικανοποιεί κανένα πολιτικό κόμμα και γενικά έχουν μια συνολική απογοήτευση, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια πράξη, σε μια συμπεριφορά αποχής, ας πούμε. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι έχουμε χάσει εκατομμύρια ψηφοφόρους λόγω της απογοήτευσής τους και της αίσθησης, της εντύπωσης που έχουν ότι η πολιτική είτε με ήττα είτε με μικρόν γιώτα δεν είναι ικανή, δεν μπορεί, αδυνατή να λύσει τα προβλήματά του.
0: Τώρα, άρα, λοιπόν, ναι. Ας αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση, ας αφήσουμε τα ποσοστά, τα κόμματα κτλ. Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε κάνει μέχρι τώρα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων, τη ΜΑΡΚ, τη δική σας εταιρεία,
1: ναι,
0: προκύπτει ότι σε αυτές τις εκλογές θα κυριαρχήσει η ψήφος επιδοκιμασίας και επιλογής προσώπου για τον επόμενο πρωθυπουργό ή ψήφος αποδοκιμασίας?
1: Και τα δύο. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι σε τι ποσοστό θα επικροτήσει μία ή άλλη. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλώντας για ποιοτικά στοιχεία, αυτό που βλέπω είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα που έρχεται. Και είναι η πρώτη φορά ίσως που έχει να κάνει με δύο πράγματα. Όχι μόνο με το οικονομικό. Προφανώς είναι το οικονομικό με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με όλα αυτά τα θέματα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία την οικονομική. Αλλά εδώ προστίθονται ας πούμε και τα γεωπολιτικά, που υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και για τα γεωπολιτικά και κυρίως για τις σχέσεις μας με τους γείτονες. Δηλαδή
0: υπάρχει μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
1: Τέσσερις, ας πούμε, ανησυχούν ότι μπορεί να βλέπουν ας πούμε πιθανό ένα επεισόδιο, ας πούμε, αστερωτές μεταξύ των δύο χωρών και ένα 40% ανησυχεί πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Τα μεγάλα γεγονότα όπως αυτό για παράδειγμα της έλευσης και των συναντήσεων που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, καθορίζουν, παίζουν ρόλο, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε ένα βαθμό ή όχι?
1: Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά εγώ σας λέω το εξής: το ένα είναι η οικονομία και κατά πόσο και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο προφανώς. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχει ακρίβεια, ας πούμε, στη χώρα της, αλλά το θέμα είναι ότι πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι αντιμετωπίζει αυτή, ναι, την ακρίβεια. Άρα λοιπόν το ένα στοίχημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς θα επιδράσουν συνολικά τα γεωπολιτικά. Γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά ότι σε περίοδους έτσι πολύ πολύ μεγάλης ανασφάλειας εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό που λέμε της εισπύρωσης γύρω από τη σημαία. Που ευνοεί ας πούμε
0: τις
1: κυβερνήσεις. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ νωρίς. Γι' αυτό το λέω ότι προχωράζοντας στις εκλογές δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και ένα από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα γεγονότα που θα επακολουθήσουν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και το διάλογο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Νομίζω ότι είπε ενδιαφέροντα πράγματα και τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κρύβονται πίσω από τα ποσοστά των κομμάτων και πίσω από τα ίδια τα κόμματα. Τι θα γίνει με την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων? Αν υπάρχει διάθεση συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές, η διάθεση συμμετοχής συνδέεται με την επιδοκιμασία ή την τιμωρητική ψήφο? Είπε πολύ σημαντικά πράγματα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, οι περισσότεροι εκ των ακροατών τα έχουν αντιληφθεί και έχουν κάνει και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Η μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφή ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Κινδύνευσε επίσης βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. ΣΟΑ εντοπίστηκε σε επιχείρηση του λιμενικού 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάθος 33χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί είναι χιλιάδες οι ακροάτριες και οι ακροατές εκτός. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο τον Κουσογιάννη, ο οποίος μας γράφει καλά λόγια για την εκπομπή, ότι είναι πλουραλιστική κτλ. Δεν τα διαβάζω, να διαβάζουμε και κανένα κακό λόγο, όχι μόνο τα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Γιάννενα. Φανταστείτε σε όλο αυτό τον οριμαγμό πολέμων και όλες αυτές τις αστάθειες γύρω μας να είχαμε άλλη μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Και εκφράζει και μια ευχή ο φίλος ο ακροατής. Να προσέχουμε μη μας πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μπορείτε να μου δώσετε την ερμηνεία της λέξης influencer? Πιστεύω να την έχω γράψει σωστά. Προφανώς δεν είμαι τόσο προχωρημένη και δεν την γνωρίζω. Είναι οι νέες ονοματολογίες που χρησιμοποιούν οι νέες γενιές, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα. Απ' έξω έρχεται. Αμερικανικός, αγγλικός μάλλον για την ακρίβεια όρος, με λατινικές ρίζες. Χρησιμοποιείται κυρίως από. Όχι τόσο από τους νέους. Είναι μια δημοσιογραφική γλώσσα η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια με την άνθηση δηλαδή των κοινωνικών δικτύων και κυρίως με τις γνωστές προσωπικότητες, κυρίες και κύριοι, κάποιες κυρίες ή κάποιοι κύριοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή, δηλαδή εκατομμύρια ακολούθους. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Γιάννη, μπορεί να είμαι σπουδαστής της αθλητικής δημοσιογραφίας έχοντας γνώση και για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουμε δημοσκοπήσεις και γίνονται μετρήσεις στα κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές? Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως έχει αποτύχει η πολιτική να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νεότερων πολιτών, γιατί απευθύνεται παραδοσιακά σε μεγάλες ηλικίες που είναι και οι παλαιότεροι ψηφοφόροι? Ο τρόπος των πολιτικών μας είναι και ξεπερασμένος και παλαιότερων εποχών. Πώς έτσι όπως πολιτεύονται να κάνουν ένα νέο να τους ακούσει σοβαρά? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, και το βλέπεις όχι μόνο με τη συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών, το βλέπεις και από την αδυναμία προσέλκυσης του πολιτικού συστήματος σοβαρών επιστημόνων και ανθρώπων που έχουν κάποια προοπτική για να ασχοληθούν με την πολιτική. Να σου το πω με πιο απλά λόγια. Ποιος πετυχημένος άνθρωπος ασχολείται σήμερα με την πολιτική? Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Σαμουηλίδη, τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα φίλε Γιάννη, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα είναι ακροδεξιά δεύτερο κόμμα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα γεγονότα στην Ευρώπη αυτά δείχνουν. Ο Αλέξανδρος μου γράφει: καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Τα βενζινάδικα είναι στο διάστημα. Έχει φύγει από τα σύννεφα. Ευχαριστούμε για ενημέρωση και συντροφιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, που ρωτά για το θέμα των δημοσκοπήσεων και για το πότε τελικά αποφασίζουν οι αναποφάσιστοι. Αυτό δεν υπάρχει. Το απάντησε νομίζω ο κύριος Γεράκης. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Το απάντησε σχετικά. Άλλος αποφασίζει πάνω στην κάλπη, άλλος αποφασίζει δύο ημέρες πριν τις εκλογές, τρεις, τέσσερις, μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάποια σταθερή που να μπορείς να προσδιορίσεις πότε αποφασίζει ο αναποφάσιστος. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το εκλογικό κλίμα διαμορφώνεται περίπου μία με δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

0: Καλημέρα μου στον... όχι, το διάβασα το μήνυμα του φίλου του Σταύρου, μισό λεπτάκι. Καλημέρα στον αγαπητό Σπύρο, ο οποίος λέει... το είπαμε και το μήνυμα αυτό, το διαβάσαμε του Σπύρου του φίλου από τη Λαμία. Καλημέρα στον coach, να είσαι καλά coach. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Το μήνυμα του Σπύρου από τη Λαμία ήταν για τη δημοσκόπηση, το οποίο είπα πριν. Καλημέρα στην κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ποιος τις πλήρωσε? Σαν λαός που έχουμε πληρώσει με αίμα και πληρώνουμε τα μνημόνια, πρέπει να ξέρουμε. Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο. Μαύρο δαγκωτό. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα αφορούσε τον κύριο Τσάπαλο, αλλά έφτασε μετά. Έχω στοιχεία και ντοκουμέντα ηχητικά που αποδεικνύουν ότι απειλούσαν εμένα και την οικογένειά μου. Ούτε στο Υπουργείο οι καταγγελίες έπιασαν τόπο, αλλά ούτε και στο δικαστήριο. Με μια δικογραφία 200 σελίδων σε πρωτόδικο δεν έπιασε τόπο. Μήπως το κράτος τους φοβάται? Τα φάντς εννοεί ο φίλος. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, που ρωτά αν θα μπορέσει να καλύψει το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία για να πάρει αυτοδυναμία. Στις πρώτες εκλογές είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί αυτό, από αυτά τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις των επιστημόνων. Στις δεύτερες είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά τις πρώτες. Αν προκύψουν δεύτερες... και αν η στρατηγική του Μητσοτάκη οδηγήσει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, αγαπητέ Γιάννη, για το δημοσκόπο, ο οποίος υπήρξε σοβαρός επαγγελματίας, αλλά και εσύ τεράστιο δημοσιογραφικό λαγωνικό, καθώς μου άρεσαν πολύ οι ερωτήσεις σου και το φανταστικό man-to-man που τον έπαιξες. Συγγνώμη, αλλά δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος θα βγει πρωθυπουργός, ούτε η εποχή. Αυτό που περιμένω και ελπίζω, γράφει ο κύριος Κώστας Φωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα, με την ιδιότητά του και την υπογραφή του, στέλνει το μήνυμα, είναι ένα κουκουέ δυνατό. Μετεκλογικά όχι σε ποσοστά και έδρες, αλλά σε ψήφους κατά απόλυτη τιμή. Σε ακούω πάντα συνήθως σιωπηλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Φωτόπουλε, την αγάπη μας. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Γεράκη. Όλους τους εκλογολόγους που βγάζεις έχουν κάτι καινούριο να πούν. Και ο κύριος Γεράκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που καλείς, δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία. Ο κύριος Γεράκης το πήγε λίγο παρακάτω και τα όσα σου είπε ήταν πανεπιστημιακή διάλεξη στη γυριολεξία.
0: Προσέγγισε το θέμα των αναποφάσεων. Μπράβο. Πραγματικά με μια έτσι σοβαρότητα και μετριοπάθεια που νομίζω γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον και τα μηνύματα των ακροατών.
1: Είχε και εμάς τώρα όμως, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Μου ήρθαν χθες το βράδυ οι μετρήσεις, έτσι. Τώρα ξεπερνάς και την πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της τηλεόρασης.
0: Έχεις συμβάλει και εσύ καθοριστικά σε αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου πεθαίρει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία και χρόνια πολλά. Είχε τα γενέθλιά του χθες και να ξέρεις ότι ξέρει καλό ραδιόφωνο. Ο Νίκος από τον 1984. Θυμάμαι...
0: Από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
1: Από την πρώτη μέρα. Πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω ότι έχει θεματάρες.
0: Τα ξημερώματα ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν. Από αυτά τα οποία προέκυψαν, από το ρεπορτάζ αλλά και από αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ, που έγραψε μάλλον στο The Truth Social, το δικό του κοινωνικό δίκτυο, περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα πέσουν σταδιακά στην αγορά. Ο Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές, να δω τη δική σου προσέγγιση.
1: Θα σου πω. Είναι σαν να βάζεις ξαπλώστρες πάνω στο Τιτανικό. Σχολίασαν οι ειδικοί, αν δεν δουν την πράξη θα μεταφέρονται αυτοί οι τόνοι, 300.000 στην αρχή και 4.800.000. Είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ που έχεις
0: αυτοί σήμερα. Θα πάνε σε βάθος τριμήνου από ό,τι κατάλαβα.
1: Μπράβο. Ωστόσο θα σου πω το εξής. Μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που σου λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μετά από μια εβδομάδα αφού αναλάβω ή στο Ιράν θα κάνω αυτό?
0: Όχι, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Πώς να τον εμπιστευτείς?
1: Υπάρχει ένα παρασκήνιο πολύ σημαντικό, το ναι, οποίο έχει αναφέρει. Ο Πούτιν αυτή την ώρα έχει 80% απώλειες εσόδων λόγω φυσικού αερίου και πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Λόγω του αποκλεισμού. Αναγκάζεται λοιπόν να απελευθερώσει όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη πετρελαίου. Αυτή η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας, Γιάννη, δεν μείωσε τη βελόνα καθόλου.
0: Άρα είσαι πολύ επιφυλακτικός για το τι θα συμβεί τελικά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιάννη μου, είμαι επιφυλακτικός με το πρόσωπο, με τα δύο πρόσωπα Δηλαδή,
0: καλά, μην έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν αφορά και κινείται στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, διότι η ακρίβεια χτυπάει και την Αμερικανική αγορά.
1: Σωστό. Ο Τραμπ, λοιπόν, τα δικά του καύσιμα δεν το απελευθερώνει.
0: Ναι.
1: Ζήτησε απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων της Ευρώπης, που είναι λίγα, είναι στο 70%. Τα δικά του τα κράτησε ακλόνητα και ζητάει τώρα από τη Ρωσία να του δώσει χέρι βοηθείας για να πέσουν οι τιμές διεθνώς.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτές οι μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η επαρχία σαν να λέμε, έχουν ανάγκη το ντίζελ. Η αγροτική, η αμερικανική αγροτική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ντίζελ.
1: Άρα περιμένω εγώ τώρα να δω, γιατί αν αυτή η συμφωνία ήταν σε ένα χαρτί, με ένα τηλέφωνο, Γιάννη, είναι ένα αρχικό πράγμα. Αν δεν δω συμφωνία, αν δεν δω βαπόρια να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, Γιάννη μου, πρόσεξε, το πετρέλαιο θέρμανσης από 165 πέρυσι, 262 φέτος, και το φυσικό αέριο από 113 σε 156.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά, με έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα πόλεμο, έφερε αυτό το ντόμινο των εξελίξεων. Και έχουμε πληθωρισμό στο 5. Θα διακινδυνεύσω να πω κάτι, ότι θα δούμε μεγαλύτερο πληθωρισμό, Γιάννη, όσο δεν υπογράφουν οι μεγάλοι. Και όσο μας λέει ο Γιόγκερσεν, ο σοσιαλιστής επίτροπος, τα βάλα μαζί του, το ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σκληρά μαζί του. Του είπα, δεν θέλουμε παγωμένες αποφάσεις, θέλουμε βοήθεια του κόσμου. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, 15 του μηνός, τη Σύνοδο Κορυφής, φέρνει. Όπως ορθά λες, όπως ορθά έγραψε ο Νίκος στη Real, φέρνει την παράγραφο 19 της οδηγίας του 2003 που λέει τι. Το κάνει αυτό. Και απορώ γιατί η αντιπολίτευση έτσι με ψημερεί.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τις ημερομηνίες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι 15-16 του μηνός στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Χθες η Κομισιόν ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για εμάς. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Μητσοτάκης ανακοινώσει τα μέτρα 14 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη. Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα αλλάξει, δηλαδή μετά είναι η Σύνοδος Κορυφής. Θα προϋπάρξει συνεννόηση και συμφωνία από πριν, τι ακριβώς έχει μάθει εσύ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Θα σου πω. Όταν ρώτησα τη Λαγκάρντ. Θα πάμε σε. Το θυμάσαι, το έχεις το βίντεο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε, κυρία Λαγκάρντ, σε ειδικά μέτρα. Και είπε το εξής. Αυτό που είπε και η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα τι είπε και η Λαγκάρντ μαζί, ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στα καύσιμα σε καμιά χώρα. Να φανταστείς, η Γαλλία έδωσε 100 ευρώ μόλις για τους ευάλωτους. Τίποτα άλλο. Γιατί έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία το ίδιο.
0: Ωραία. Άρα τι θα δώσει λοιπόν εδώ ο Μητσοτάκης όσον αφορά τα καύσιμα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν με την. Η Ιταλία ζητούν εξαίρεση από τα χρήματα τα οποία θα βγάλουν από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τον επόμενο προϋπολογισμό. Δηλαδή, ζητώ 700 εκατομμύρια έως ένα δις. Με την άδεια δεν θα επιβαρυνθεί του χρόνου ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε το ελευθέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να δώσει μεγάλη επιχορήγηση στο θέρμανσης, μεγάλη επιχορήγηση στο ντίζελ.
0: Πόσο μπορεί δηλαδή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν πάνε όλα καλά στη Σύνοδο Κορυφής? Δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Κοίτα, με αυτά τα χρήματα πάει πολύ κάτω. Δηλαδή.
0: Δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Πάνω από.
0: Ενδεικτικές τιμές.
1: Πάνω από 25 λεπτά πρέπει να πάει το θέρμανσης. 25 μπορεί και παραπάνω. Γιατί, Γιάννη, εξαρτάται.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πέρα από τη μείωση που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, που έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, δηλαδή έχει πει
1: βέβαια
0: κάτω από το 1,75, άλλο 0,25 κάτω.
1: Όχι, μπορεί να πάει σε σύνολο 25 με 30.
0: Δηλαδή, πού να κινηθεί, στο 1,50 περίπου.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίπου, πες μας.
1: Ο στόχος είναι στο 1,50.
0: Ναι.
1: Αλλά, να ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε το βάθος, Γιάννη. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να δώσει όλα τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Okay.
1: Βέβαια. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδες ο πληθωρισμός. Πήγε στο 5. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί.
0: Λογικό, με τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα.
1: Βέβαια. Όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει τεράστια προβλήματα. Η Δανία έπιασε το 2,60 στη βενζίνη. Η Ολλανδία το ίδιο. Η Ιταλία, η Μελόνι τρέχει και δεν φτάνει. Σταματήσαν οι αγκαλιές με την Τουρκία, για την οποία αύριο το πρωί καταθέτω θεσμοθέτηση περικοπής χρημάτων προς την Τουρκία. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και γιατί
0: μάλιστα
1: το κάνω αυτό? Γιατί θα διευρυνθεί η Ευρώπη, αλλά πρέπει όλοι να ακολουθήσουν την Ελλάδα.
0: Έχει σήμερα δύο ενδιαφέροντα θέματα καθημερινή, οικονομικού περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Και αναλύει τις βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Και το δεύτερο, πολύ απογοητευτικό για τη νεολαία και για τη νέα γενιά της χώρας, αγαπητή φίλε Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ένας στους τέσσερις εφήβους, αυτό προκύπτει από έρευνα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, θέλει να γίνει influencer. Γιατί σου λέει αυτό είναι το εύκολο χρήμα. Εκεί θα βγάλω λεφτά.
1: Ναι, αλλά εκεί τους τσακώσανε.
0: Τους τσακώσανε, εντάξει. Τσάκωσαν κάποιους. Είχαμε τον κύριο Τσάπαλο πριν. 20 τσάκωσαν. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν λεφτά είναι πάνω από 200-300.
1: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, γιατί κάνει χρήση των στοιχείων. Ο Παπαχελάς κάνει πολύ καλή δουλειά στην Καθημερινή, ο Αλέξης. Εκεί λοιπόν έχει την ανάλυση της Eurobank, η οποία λέει τι. Η αύξηση της τιμής ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι έχει κάποιο κόστος. Μεταφορικά, εργασιακά, καύσιμα, τα πάντα. Όμως, Γιάννη, στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα. Πάνω από την ακρίβεια υπάρχει μια εσχροκέρδεια που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Α, επιτυχία με τους ψαράδες.
0: Ναι, εντάξει, ανέστηλαν τις κινητοποιήσεις. Το ανέλαβε προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Τους είδε ήδη αντιπροσωπεία στη Χαλκιδική. Πάντως, εδώ βλέπω από την ανάλυση ότι από ό,τι φαίνεται ο υψηλός πληθωρισμός θα διατηρηθεί για πολλούς μήνες. Δηλαδή, μην περιμένεις να πέσει ο πληθωρισμός κάτω από 5-6% τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026.
1: Γιάννη, μπορεί να δούμε και πληθωρισμό πολύ πιο πάνω από το 5. Δηλαδή, τον άλλο μήνα ο πληθωρισμός θα είναι πάνω από το 5. Γιατί? Γιατί έχει αυξηθεί 25% το δίζελ και άλλο τόσο περίπου το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όλα αυτά βεβαίως, Γιώργο, γιατί θέλω και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Στην περίπτωση που πάνε καλά τα πράγματα με τη Γαλλία. Γιατί αν προκύψει κρίση δημοσίου χρέους στη Γαλλία, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Πρόσεξε, η Γαλλία, όταν ρωτήσαμε τι Λαγκάρτ, θα πας για πρόεδρος της Γαλλίας, μας είπε, καλά με μισείτε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι έτοιμη να σκάσει. Και αν σκάσει η Γαλλία, θα ακολουθήσει η Γερμανία. Οι Βόρειοι, δηλαδή Ολλανδοί, Δανείοι.
0: Ξέρεις πόσο της 100 των γαλλικών ομολόγων είναι στα χέρια επικίνδυνων εντός αγωγικών επενδυτών? Πάνω από το 40%.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν κρατούν τη Γαλλία με νύχια και με δόντια. Γιάννη, διανοείσαι. 100 ευρώ έδωσε στους ευάλωτους η Γαλλία και έδωσε και ένα κομματάκι ψωμί σε φούρνος και ζαχαροπλαστεία. Τίποτα άλλο. Γιατί σε όλη την Ευρώπη μειώνονται μισθοί και συντάξεις. Το περάσαμε αυτό. Το περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ χαίρομαι που πάει Πυρακάκης επικεφαλής στο Eurogroup και δίνει τα θέματα του και χαίρομαι όταν μπαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος και αν είναι. Τώρα είναι ο Μητσοτάκης, που από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν αύξησε κανένα φόρο, αλλά τι. Η αύξηση της απασχόλησης, οι νέες θέσεις εργασίας, αν θέλεις, ο τουρισμός έδωσε μεγάλη όθηση στα έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλεις, ο πληθωρισμός, ναι, ο πληθωρισμός, με την εμφάνισή του αυτή, αύξησε τα έσοδα. Γι' αυτό τώρα γίνεται μια μεγάλη μάχη. Και κάτι άλλο, Γιάννη.
0: Και κλείνουμε.
1: Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη. Δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που ταλαιπωρείται κάθε μέρα. Γι' αυτό επιμένω απάνω στον Τρομπόφσκι. Αυτός για να γελάσει.
0: Θα είναι δύσκολη, κρίσιμη εβδομάδα η επόμενη και θα έχουμε και ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια για την
0: εκπομπή. Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο!
5: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Διονύσης Καριάνης, αυτιάς the best. Φαν του Γιώργου, ο κύριος Διονύσης. Καλημέρα στο Θάνο. Δεν μιλήσαμε για κάποια συγκεκριμένη δημοσκόπηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά γενικότερα για δημοσκοπήσεις. Τις επόμενες μέρες θα βγάλει δημοσκόπηση η εταιρεία Mark του κυρίου Γεράκη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Στα ΚΕΠΑ οι γιατροί εργασίας διαπιστώνουν την αναπηρία με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα που τους δίνουν οι γιατροί του υγείας. Παλιά υπήρχε ο φόβος της χρήσης πλαστών εγγράφων. Τώρα με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Μπορούν να καταργηθούν. Οι γιατροί των ΚΕΠΑ μπορούν να απορροφηθούν στο ΕΣΥΟ όπου χρειάζονται περισσότεροι και οι θεράποντες ιατροί των ασθενών με αναπηρία να τους δίνουν και την πιστοποίηση αναπηρίας, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα Παύλο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Όταν δεν ψηφίζεις στις εκλογές είναι στρουθοκαμιλισμός. Όταν με αφήνουν να αποφασίσω για αυτούς με την ψήφο μου, δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Αν δεν τους κάνει κανένας, υπάρχει και το λευκό. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα φίλε Αντώνη. Ο Φίλιππος στέλνει καλημέρα του. Γιάννη, καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναφέρεται από τους δημοσκόπους ότι και 23% αν πάρει το πρώτο κόμμα θα φτάσει στο 39% λόγω μη προσέλευση ψηφοφόρων. Μισό λεπτό. Τα ποσοστά είναι επί των ψηφισάντων, όχι επί των εγγεγραμμένων. Το 23% που λες, το 24-25% επί αυτών που ψηφίσανε είναι το ποσοστό ή επί αυτών που θα ψηφίσουν. Στις εκλογές, αν αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρεις ποιο είναι το εκλογικό σώμα και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Επί των ερωτηθέντων είναι λοιπόν τα ποσοστά αυτά. Μπορεί οι ερωτηθέντες να πάνε να ψηφίσουν όλοι. Μπορεί και κανένας. Αυτό δεν το ξέρει κανείς με βεβαιότητα. Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε σωστά ο κύριος Γεράκης. Να πούμε την καλημέρα μας και στην αγαπητή κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, η οποία μας αγαπάει και μας στέλνει την αγάπη της. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Είναι και άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Η της κυρίας Ελισάβετ που δεν πρόλαβα να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από την Καλυθέα. Είπαμε την καλημέρα μας στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές και το Λάμπρο Κυρίτσα από την Αύπακτο. Να στείλουμε και μια τελευταία καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στον Γιώργο Αυτιά Γιάννη. Στον άνθρωπο που, κατά τη δική μου εκτίμηση, στολίζει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θέλει πολύ αγώνα για να σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ, γιατί από τη μία η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη και τα νούμερα αλλάζουν, αλλά από την άλλη η αντιπολίτευση δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει κόσμο. Λόγω οι πρακτικές απαρχαιωμένες και ο πολιτικός τους λόγος είναι άνευ εξουσίας. Να είσαι καλά, Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου για τις ειδήσεις στις 10 και ακολουθεί αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι, για αύριο το πρωί στις 7. Με όλα τα θέματα. Τις εξελίξεις, τη Real News, ρεπορτάζ, τηλεφωνικές κτλ. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπ. της... Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
8: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκακοστάλου.
1: Και θα πάμε έτσι ως τις 12, θα είμαστε μαζί σας. Και υπάρχει μια απόσταση μικρή, μεγάλη θα έλεγα.
0: Μαζί, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας, είναι μεγάλη απόσταση. Ή να μην πέφτουν σφαλιάρες εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, δεν μου έχετε κάνει τα αυτιά ελαστικά.
0: Αυτό.
1: Έχεις δει κάτι πιθηκάκια που έχουν τα αυτιά πεταχτά.
0: Αυτό που ακούμε είναι καρβέλας ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν είναι καρβέλα. Γι' αυτό το έβαλες.
1: Ναι. Εγώ μπορώ να τραγουδάω του καρβέλα.
0: Εσύ μπορείς να το.
1: Θα μου δώσει άδεια.
0: Η βίση,
1: τελικά
0: όχι.
1: Τι θα γίνει, θα δίνει άδεια ή δεν θα δίνει? Παιδιά, ακούστε τώρα πέρα τις πλάκες, ένα μεγάλο θέμα. Είναι δύο άνθρωποι καταξιωμένοι. Από τους σοβαρότερους.
0: Τι θες δίκο να κάνεις και τον
1: το Βάνστελ. Στην Αθήνα λέω εγώ, ψωφώς στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα λέω, τοπικά στη γειτονιά Χαλάνδρη, γωνία. Έλα Νίκο.
1: Ναι. Τώρα είναι λυπηρό είναι όλο αυτό.
0: Λυπηρό
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Το οποίο συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Αφού θα δίνεις εσένα, να σωθεί.
1: Εγώ μπορώ. Μπορώ. Ναι. Μπορώ γιατί δεν θα ακούει κανένας. Γι' αυτό σου λύσει τραγούδο, όσο θες.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι καρβέλα αυτό που ακούσαμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γι' αυτό το επιλέξω.
1: Όχι, εγώ θα επιλέξω και του καρβέλα κι άλλα. Μ' αρέσουν εμένα. Όπως τα λέει η Δύση του Καρβέλα, τα κομμάτια.
0: Γιατί το τονίζεις αυτό?
1: Γιατί νομίζω θα έρθουμε σε συμφωνία τελικά. Δεν νομίζω ότι μπορούν έτσι άδοξα να τελειώνουν.
0: Στην κυβέρνηση μιλάς στον πρώτο πληθυντικό.
1: Θα έρθουμε σε συμφωνία.
0: Στην κόντρα Δύση Καρβέλα μιλάς στον πρώτο πληθυντικό.
1: Μα γιατί με αγγίζει. Με αγγίζουν σαν άνθρωπο.
0: Εσύ πρώτα ζεις και μετά γράφεις, Νίκο μου.
1: Με αγγίζουν σαν άνθρωπο αυτά τα θέματα.
0: Ας αγγίσω σαν άνθρωπο.
1: Εγώ νομίζω στο τέλος θα υπάρξει λύση. Γιατί και ο Δημητρακόπουλος είναι έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Και μαθαίνω και ο δικηγόρος του Καρβέλα, η δικηγόρος.
0: Και έξυπνη
1: γυναίκα.
0: Όλοι οι έξυπνοι κουρδοί
1: εδώ όλοι.
0: Σε μία κόντρα, Νίκο μου. Για
1: γιατί τι μας ενώνει.
0: Η εξυπνάδα.
1: Όχι. Τι μας ενώνει. Μας ενώνουν τα δικαιώματα και τα χρήματα. Δεν μπορεί τώρα.
0: Και εμένα με ενώνει αυτό το κομμάτι να πάω εκεί.
1: Σε ενώνει, αλλά δεν έχει χρήματα.
0: Και εμένα με ενώνει.
1: Δηλαδή μαζί σου, εγώ τώρα τι να ενωθώ. Να ενώσουμε τις μιζέριες μας.
0: Όχι, δεν θα ενωθώ έτσι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάς με ψάξει,
1: άντε. Να ενωθείς όμως θες με τον άλλον, με το διαμάντι, πώς τον λέγαμε. Η άντε
0: είναι που σε ψάχνει.
1: Εμένα.
0: Όχι.
1: Εμένα με έχει ψάξει, να ξέρει.
0: Άσε εσένα τώρα. Γενικά η άντε θα του ψάξει.
1: Η άντε.
0: Ωραία, ας με ψάξει.
1: Σε εταιρείες παραγωγής.
0: Γενικά.
1: Ναι, για να δει αν έχουν δηλωθεί όλα, τι έχουν δηλωθεί, αν χρωστάνε κάτι, περάστε από το ταμείο.
0: Γιατί δεν ξύπνησε και με ποια αφορμή τώρα μπήκε στη
1: δημοσιογραφία? Με την κότα των δικαιωμάτων, όλα αυτά τα λεφτά. Λεφτά πάνε, λεφτά έρχονται.
0: Όταν ακούει λεφτά,
1: η ΑΔΕ τρελαίνεται.
0: Χτυπάνε καμπανάκια.
1: Ο Πιτσιλής όταν ακούει εκατομμύρια τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ πήρα τα δικά μου. Εσείς πάρτε τι θέλετε. Εγώ τα δικά μου.
0: Τα δικά μου να πάρω. Μα γιατί δεν είχε εμπλοκή τώρα, κατάλαβε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ μαζί μα στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο www.papakirialfm.gr. Και βεβαίως στην παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανώνη. Να πάμε στα σοβαρά, να πάμε σε αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν.
1: Καλά, deal και εσύ, 300.000 βαρέλια ντίζελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ικανή ποσότητα.
0: Είναι
1: δεν λύνει το πρόβλημα όμως.
0: Είναι και μια αλλαγή της τάσης της Τραμπ.
1: Προς το Ζελένσκι αλλαγή.
0: Αλλαγή, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ο Ζελένσκι λέει: εγώ θα χτυπάω δηληστήρια. Κάτσε, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, του είχαν καταθέσει σύμφωνα με το άξιο, του είχαν καταθέσει 6 φορές οι ΗΠΑ έτοιμα να σταματήσει να χτυπάει η ρωσικά δηληστήρια.
1: Μα και γιατί έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, Ρίτσα μου? Γιατί κάτω σε Αράμκο και τα λοιπά χτυπάνε δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν δεν μπορεί να δηληστεί το προϊόν, δεν μπορείς να δώσεις προϊόν για εξαγωγή, ακριβένει το πετρέλαιο. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση με μόνη προσφορά.
0: Η ποσότητα που λέει το άξιος πάντα, γιατί τώρα αυτά τα στοιχεία.
1: 300.000, για να το ξεκαθαρίσω εγώ αυτό.
0: Ναι, είναι
1: δεν
0: φρα...
1: είναι ούτε 5 εκατομμύρια ούτε 10 εκατομμύρια.
0: Είναι 300.000
1: έτοιμο όμως,
0: ντίζελ. Έτοιμο.
1: Δεν είναι βαρέλι.
0: Παραδοτέο που λέμε.
1: Ναι,
0: παραδοτέο,
1: δεν είναι ακατέργαστο.
0: Ναι.
1: Τώρα αν βάλεις το βαρέλι, γι' αυτό λέγαμε έξω. 200 κιλά, 200 λίτρα, ό,τι θέλετε, 200 λίτρα.
0: Ναι.
1: Επί 300.000 είναι μια ικανή ποσότητα. Όχι όμως μεγάλη, δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Κοίταξε, να λέει το άξιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν ημερησίως 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ.
1: Ναι.
0: Άρα αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό.
1: Ναι, αλλά είναι 350 εκατομμύρια η Αμερική, είναι 400.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι μεγάλη ποσότητα, είναι μια αρχή για να. Αυτό είναι, πώς να το πω. Επικοινωνιακό πιο πολύ.
0: Ναι,
1: ότι να ξεκινάμε να δίνουμε, ναι, ρε παιδί μου, ντίζελ, πετρέλαιο στην αγορά.
0: Επίσης δεν είναι σίγουρο πότε θα φτάσει αυτό το πετρέλαιο. Με ποια έννοια, το ντίζελ, με ποια έννοια. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλά ρωσικά δηληστήρια από τους Ουκρανούς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι σίγουρος ότι χρόνο θα φτάσει και πόσο θα απαλύνει, θα βελτιώσει, θα συρρυκνώσει την ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια η συμφωνία λέει Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Το διεθνώς το ξεχνάτε.
1: Ναι.
0: Μείνετε μόνο στο Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να φτάσει αυτό το ντίζελ και διεθνώς. Εδώ μιλάμε για μόνο.
1: Κοίταξε ναι, πρώτα εμένα και μετά θα δούμε.
0: Μόλις βγάλω τις ενδιάμεσες θα κανονίσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τα καύσιμα. Η Ελλάδα χθες πήρε τη ρήτρα διαφυγής. Μην μπερδευόμαστε και χθες παραλίγο να μπερδευτούμε όλοι μαζί με τις ανακοινώσεις.
0: Εσύ μας μπέρδεψες.
1: Εγώ σας μπέρδεψα γιατί εγώ είδα την ανακοίνωση. Η οποία ήταν λιγάκι γραμμένη.
0: Μόνο να λέγαμε. Ναι, εγώ έτσι πως το κατάλαβα στην αρχή. Νόμιζα ότι πήραμε την.
1: Είναι δύο ρήτρες. Ναι. Η μία ρήτρα έχει για τα έργα.
0: Εμείς πήραμε τη λάθος ρήτρα. Δεν πήραμε τη σωστή.
1: Όχι, πήραμε την πρώτη για τα έργα.
0: Α.
1: Ότι μπορείς να κάνεις ενεργειακά έργα λόγω του εκατομμυρίου. Είναι σημαντική συμφωνία.
0: Καλά,
1: και
0: το και τα ενεργειακά
1: και
0: έργα.
1: Και το πήρε μόνο η Ελλάδα, έτσι. Δεν το πήρε η Ιταλία. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Λόγω χρέους.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, χρωστά και.
1: Και το δεύτερο είναι ότι οι ηγέτες, εγώ πιστεύω, 15 του μήνα σύνοδο κορυφής, θα αποφασίσουν τη χαλάρωση και στη ρήτρα στα καύσιμα διαφυγής.
0: Α, τη δεύτερη ρήτρα που λες εσύ.
1: Ναι, δηλαδή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως ήρθες και μας το είπες, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής εχθές όμως.
1: Για τα έργα, ρε εσύ. Εμένα με νοιάζουν τα έργα, τα μεγάλα.
0: Δεν έβαλες κόμμα, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής τελεία.
1: Τελεία.
0: Εμείς καταλάβαμε ότι ήρθε η ώρα.
1: Μα μετά είχαμε την ανάλυση.
0: Μετά όμως το
1: αναλύσαμε.
0: Το ανέλυσες λίγο το θέμα και κατέληξες. Μπράβο.
1: Μα είμαι και εγώ στους αναλύσεις.
0: Μανούλα.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα quiz σήμερα. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας από το πρωί. Το quiz είναι τι βάζουμε καθημερινά. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια ακόμη και από την τουαλέτα. Μην απαντήσεις άμα ξέρεις. Αυτό είναι το quiz. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια και από την τουαλέτα.
0: Άστο και θα δούμε.
1: Δεν ξέρω. Είναι quiz είπαμε. Άμα απαντήσω από τώρα... Το
0: εντάξει, μη μας κρατάς σε αγωνία.
1: Μας
0: με τέτοιο πράγμα, Νίκο μου, μη μας κρατάς σε αγωνία. Δοκίμασε μια φορά να βήξεις και εκτός μικροφόνου, έτσι, και να καθαρίσεις το λαιμό σου, να βήξεις, να
1: καθαρίσεις.
0: Δοκίμασε, ξέρω ότι θες να πέσεις.
1: Καιρός. Βλέπω ήλιο, έτσι θα πάμε.
0: Προσόρας. Προσόρας το Σαββατοκύριακο, κοίταξε. Στα δυτικά βέβαια θα έχει βροχές.
1: Μίλα μου για τον καιρό, πες μου.
0: Ναι, προσόρας είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Άστα προσόρας, με τον Αρβανί.
0: Ναι, λοιπόν, είναι καλό Σαββατοκύριακο. Δυτικά θα έχει βροχές βέβαια. Όταν λέω δυτικά, Ιόνιο, ξέρεις, Κέρκυρα μέχρι Ήπειρο.
1: Αυτά πιάνουν πιο πολύ βροχή από την άλλη χώρα τα δυτικά.
0: Αλήθεια, από εκεί ξεκινάνε οι κακοκαιρίες συνήθως. Από Τρίτη όμως αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και θα έχει και κρυό, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και θα έχει και βροχές.
1: Κρύο. Α, κρύο. Είναι το κάτι ζώδιο εδώ, γιατί νομίζω.
0: Λίγο μου πέφτει κατά πάνω στην είδηση, αλλά κρατήσου και λιγάκι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε 120 δόσεις, να πούμε ένα χρηστικό.
0: Από
1: τον Νοέμβριο ξεκινάνε 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να μπούμε, ναι. Μπορούν να μπουν αυτοί που είναι σε 72 δόσεις.
0: Άσε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, Νικό. Γιατί κάνεις τις ερωτήσεις και απαντάς μόνος σου. Μπορούμε να μπούμε.
1: Μπορούμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έχουν 72 δόσεις.
0: Αυτοί που έχουν 72
1: δόσεις. Μπορούν να μεταπηδήσουν σε 120. Άρα είναι καλό, δεν κακό. Το μόνο, το μεγάλο κακό, όχι το μόνο, είναι το τόκος, ρε παιδιά.
0: Πόσο είναι το τόκος?
1: Το 5,84. 6% τόκο. 3-3,5 έχουν τα στεγαστικά. Δηλαδή, γιατί βάζεις το Euribor και ένα μικρό κέρδος?
0: Γιατί βάζεις τόσο μεγάλο τόκο, δηλαδή?
1: Έτσι, γιατί σου λες σε διευκολύνω, θα πληρώσεις. Παντού γίνεται αυτό. Αλλά δεν πρέπει. Πρέπει να το μειώσουμε.
0: Θεωρείς ότι θα μπει ο κόσμος? Γιατί ξέρεις, τις περισσότερες φορές αυτά ανακοινώνται ρυθμίσεις, ξεκινάνε καλά και μετά χαλαρώνουν.
1: Σε 72 είχαν πει 13.000 μόνο.
0: Για 13.000 συζητούσαμε
1: τον καιρό. Σε 72. Ναι. Σε 120 νομίζω θα μπουν περισσότεροι. Θα μπουν.
0: Πρέπει να είσαι σε ρύθμιση για να μπει σε άλλη.
1: Ναι.
0: Φούντωσες, Νίκο μου?
1: Όχι, πρέπει.
0: Ανέβασε θερμοκρασία. Το αυτοκίνητό μου το κάνει αυτό καμιά φορά.
1: Ναι, πολύ ζέστη εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Άκου μία ωραία είδηση. Οι τρεις Έλληνες που είναι στην κορυφή των ΗΠΑ, το διάβαζα πριν από λίγο. Είναι τρεις Έλληνες οι οποίοι είναι επιστήμονες, του οποίου δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν τους ξέρει κανένας. Και οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και είναι Έλληνες οι οποίοι είναι επιστήμονες, του οποίου δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν τους ξέρει κανένας. Και οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και είναι ο Γιώργος Ντάγκας, είναι διαπρεπής καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής και χειρουργικής.

0: αλλά δίνουν την ψυχή τους στην Αμερική για την ομογένεια.
1: Μπράβο,
0: είναι εξαιρετική
1: και
0: άνθρωπο.
1: Τους, Νίκο, που
0: επειδή δεν τα λέμε συνήθως, οι influencers μας παίρνουν από κάτω.
1: Ναι.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Ναι.
0: Θέλω να γίνω influencer.
1: Είσαι μεγάλος πια, Νίκο μου. Είσαι μεγάλος. Αυτό που θέλω να γίνουν είναι
0: γιατί
1: οι έφηβοι. Με βάση την έρευνα του ΕΚΠΑ, οι έφηβοι άρα στους 4 θέλουν να γίνουν influencer.
0: Οι έφηβοι. Και εμείς μπορούμε να θέλουμε. Άλλο για τους έφηβους. Εγώ δεν μπορώ να γίνω δηλαδή.
1: Μπορείς να γίνεις, με τι κόσμο θα γίνεις εσύ.
0: Ρε παιδί μου, και η Βύση μεγάλη είναι, δεν είναι influencer. Δεν έχει ακολούθους.
1: Με τι κόσμο εσύ θα γίνεις, με τι ακολούθους θα γίνεις. Εγώ και τρεις και η Κατερίνα είμαστε. Άντε και δύο-τρεις.
0: Δεν θα έχω τόσους, θα έχω 50%. Αν δεν είσαι influencer.
1: Βέβαια, δεν είσαι παρεμβατικός. Ο influencer είναι παρεμβατικός με κάποιο τρόπο. Με τον όποιο τρόπο εκείνος θεωρεί. Με το διαφημίζοντας παντελόνια. Με κάποιο τρόπο.
0: Διαφημίζοντας το μαύρο χρήμα αυτό το.
1: Ποιο?
0: Το στοίχημα που μπαίναν και παίζαν τώρα ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό είναι, τώρα είναι άλλη περίπτωση. Εσύ έπιασε μια ακραία. Κανονικό influencer βγάζει χρήματα προσπαθώντας.
0: Τα δηλώνει, βγάζει. Γιατί έχουμε εδώ έρευνα σε εξέλιξη.
1: Έχει γίνει καιρό, δεν είναι
0: και
1: αυτή
0: θα
1: η έρευνα.
0: Γίνουν κι άλλα.
1: Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη που έχει γίνει.
0: Όπου ναι, γιατί δεν μπορεί εσύ να μου διαφημίζεις τώρα μπλουζάκια και να μην πληρώνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει μια διαφήμιση και να μην δίνει τίποτα.
1: Αυτά νομίζω έχουν εταιρείες αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουν, τα δηλώνουν όλα.
1: Ή και ξέρω τι ότι, δεν ξέρω τι δηλώνουν, αλλά αυτό αποδεικνύεται εύκολα, Νικό. Γιατί αυτά συνοδεύονται από δημόσια προβολή,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: μωρέ,
1: από αναρτήσεις. Άρα,
0: παιδί μου, ναι, αλλά εσύ μπορεί όμως να διαφημίζει κάτι, να έχει πάρει 5.000 και να δηλώνει τα 300 ευρώ. Πάλι νόμιμη είσαι. Τα άλλα 4.700 μπορεί να παίρνει
1: μάλλον. Πώς μπορεί να το βρει.
0: Δεν ξέρω, με αλγόριθμους. Να δούμε.
1: Μπορεί να το βρει. Mm. Βάλε μέσα αυτά τα τρυπάκια, Νίκο.
0: Δεν μπορώ, δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Βάλε με σε παρακαλώ, καλέ μου.
0: Δεν ξέρω. Η Βεργκάρα λέει άφησε αιχμές για ναρκισιστές άνδρες. Δεν τους θέλω, λέει, τους ναρκισιστές.
1: Εσά τι ένιωσε.
0: Λέω, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτό.
1: Αν μιλεί. Μέσα στους ναρκισιστές ή μέσα στους άνδρες που
0: βρίσκονται. Στους ναρκισιστές, όχι στους άνδρες.
1: Σιγά, Νίκο.
0: Ορμηγό. Να. Ο Δημητρέλης στην ΕΡΤ, διευθυντής του Capital, κάνει ανάλυση. Σωστό συνάδελφο. Είναι τρομερός. Με το φουρλί είναι τρομερός ο Σπύρος. Μπράβο του. Καλημέρα. Α, μπάζα μου ξεφύγεις τώρα. Να σου πω.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, για πες μας, Νίκο, τώρα τι θέλεις.
0: Γιατί κάνεις έτσι, ερώτηση θα κάνω.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Λέω. Λέγεται. Ναι, και τα δύο. Και τα
0: δύο
1: τρία
0: φορές,
1: λάθη.
0: Όχι, δύο φορές το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο λάθη.
0: Γιατί εγώ ξέρω που λέγανε οι αρχαίοι το δίσεξ αμαρτίν,
1: ναι,
0: ο κανδρόσοφου.
1: Παιδι μου, γίνονται λάθη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάνε να το διορθώσει η λιμπεράκι, ας πούμε, και αυτό συνεχίζει.
1: Εντάξει, ξέρεις, η ορμή.
0: Άρα, ή δεν το ξέρω.
1: Η ορμή του, ναι, λόγου, η ορμή του λόγου γίνεται χύμαρος και σε παρασύρει καμιά φορά. Κατάλαβες, σου λέω. Έχεις εικόνα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά κάνεις ένα λάθος.
0: Δηλαδή, εντάξει, ήταν δηλαδή. Εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι, παιδάκι μου, καμιά φορά κάνεις ένα λάθος. Δεν το συνειδητοποιείς. Από το πάθος με το οποίο λες κάτι, από την πίστη που λες ένα πράγμα,
0: ναι,
1: σε παρασύρει αυτό το πράγμα. Συμβαίνουν αυτά, Νίκο. Δεν έχεις κάνει ποτέ λάθη. Τι θέλεις, Νίκο.
0: Έχω ρε, εσύ, αλλά το διορθώνω, άμα μου το πεις. Άμα μου πεις μετά, ρε, εσύ, Νίκο, ξέρεις, δεν είναι 300.000 βαρέλια.
1: Δεν το είπε.
0: Είναι ένα εκατομμύριο.
1: Αρέσει, Αλέξη. Δεν του το είπε αυτό.
0: Ε, τι του είπε, μήπως είναι αγωγός ενέργειας.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι πρόεδρο.
1: Το έκανε με έναν τρόπο.
0: Αφού εδώ πήγα να βγάλω να δω πόσα φάει η Μπερίνε το.
1: Δεν αφήνεις ιδέες.
0: Τέλος πάντων, παιδί μου, εντάξει, έγινε ένα λάθος. Το θέμα είναι δύο φορές. Αν ήταν ένα. Πρέπει να τον ενημερώνουν. Το θέμα είναι να ενημερώνουν.
1: Έτσι λίγο, δεν είναι. Ένας αρχηγός πρέπει να ενημερώνεται τώρα. Δεν βγαίνει και είναι. Πώς το λέγανε εκεί το παιχνίδι, που τα ξέραμε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Α, έχω να σας πω άλλα νέα.
1: Τα συνδυάζει
0: και ωραία. Την ξέρεις την κυρία Κέιτι Ζακαράια. Είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.
1: Ζαχαρία, ναι. Έχει τέσσερα
0: παιδιά. Όνομα τώρα.
1: Είναι
0: 42
1: ετών και έχει τέσσερα παιδιά.
0: Η κοπέλα.
1: Τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τη φαίνεται.
1: Ναι. Την ξέρω, την ξέρω την κοπέλα. Σ' αρέσουν οι ξανθούλες, ε?
0: Όχι ξανθούλες.
1: Έχεις και μία απέναντί σου. Δεν το έχεις κάνει έτσι θέμα. Ναι, ναι. Ναι. Είναι η εκπρόσωπος. Ήταν και πάλι κάπου.
0: Η Ζακαράια κάπου ήταν.
1: Ήταν και είναι ως σχολιάστρια στο CNN και στα προσκύμενα στον Αμερικανό πρόεδρο
0: μέσα.
1: Ναι, βέβαια, ως σχολιάστρια είναι. Συνάδελφος υπό μία έννοια δική σου. Υπό μία έννοια δική σου συνάδελφος.
0: Αλλά έχω και τη Μις Αλβανίας την ιδέες που έγινε αθλητικογράφος. Μία κοπέλα. Είναι η Μις Φίλιος από την Αλβανία.
1: Ήταν από την Αλβανία, εμείς οι φίλοι, δεν το ξέρανε.
0: Φόρεσε το μινάκι της, τα μαύρα της, τα τακούνια και πήγε μέσα στο γήπεδο. Είναι 22 χρονών και είναι αθλητικογράφος.
1: Και πήγε τι να κάνει με τα τακουνάκια της στο γήπεδο, Νίκο?
0: Πήγε
1: μου
0: να κάνει, πώς το λένε, μετάδοση.
1: Με τα τακουνάκια της.
0: Την έχεις δει, τι?
1: Όχι.
0: Δεν θα βλέπαν τον αγώνα μας. Ούτε τα γκολ δεν θα βλέπαμε.

0: Εσύ ειδικά θα την έφτιανες από τις κερκίδες, αγάπη μου, που τη φτιάχνει.
1: Το σου κορίτσι μου.
0: Το σου κορίτσι.
1: Μα την είδα, είναι εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει,
1: κοπέλα.
0: Ναι, και καλή σταδιοδρομία να έχει.
1: Και καλή σταδιοδρομία.
0: Μ' αρέσει που ενδιαφέρεσαι.
1: Θα έχει, εγώ νομίζω θα έχει. Γι' αυτό δεν πέρα με διώχνουν, όπου πάω με τις κλωτσές, άμα βλέπουν την Καρολάιν.
0: Μα είναι αθλητικογράφος η κοπέλα, δεν έχει σχέση με το δικό
1: σου. Οικονομικό συντάξει.
0: Δεν πήγε στα δικά σου χωράφια, κάνει κάτι άλλο, κάνει μεταδόσεις προφανώς. Τώρα εντάξει. Μην κουνά τα κεφάλια, χέρια, πόδια. Με κρεβρίζει τα μάλα που λέει και ο κατακουζινό. Με κρεβρίζει τα μάλα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα, ομολογουμένω, το συζητάμε.
0: Μπράβο τη, μπράβο.
1: Και μπράβο τη, βεβαίω.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας λέει ετοιμάζει σκιώδη κυβέρνηση.
0: Πάλι αξίζει με τον Τσίπρα, Νίκο.
1: Όχι, ρε, για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Ναι, πριν από τις εκλογές. Μέσα.
0: Πριν από τις εκλογές.
1: Δεν θα βάλει. Και περιοδίες. Θα υπερβεί, λέει, τη σημερινή δομή των 50 τομεαρχών τους ανθρώπους που θα βάλει. Τώρα το θέμα είναι ποιοι θα μπουν.
0: Έχει.
1: Γιατί οι νέοι είναι άπειροι. Οι παλιοί συνδέονται με
0: πάγκος,
1: κάτι.
0: Δίκο, υπάρχει πάγκος, μη σε νοιάζει ένα. Μην έχετε διαγωνία για το πώς θα στελεχώσει τη σκιώδη κυβέρνηση. Θα τη βρει, θα τη βρει την άκρη. Θα βάλει και νέους. Ένα μείγμα θα είναι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά πασοκογενή στελέχη. Γιατί κατηγορεί τη Νέα
0: αυτά,
1: Δημοκρατία.
0: Τα κόμματα δεν έχουν απόλυτα στεγανά.
1: Ναι, λέω, μην κατηγορεί όμως τους άλλους που έχουν πασόκους.
0: Ναι.
1: Εσύ θα έχει τον Μπετενιώτη, βλέπω το γιο του Μπετενιώτη.
0: Καλά, την κόντρα Ελλάς Πασόκ δεν τη βλέπει. Βλέπει την κόντρα Τσίπρα Νέα Δημοκρατία.
1: Τον ανιψιό του Παρασκευά, Βιερινού, Ρόζα Βρετού. Τι γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, γιατί υπάρχουν στεγανά, Νίκο.
1: Καθόλου. Για μένα
0: εντάξει.
1: Όχι.
0: Τότε, λοιπόν...
1: Εσείς που λέτε ότι εδώ συμπαγές.
0: Δεν λέμε
1: όχι
0: συμπαγές.
1: Εσύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, αλλά δεν λέμε συμπαγές. Εντάξει.
1: Θα έχουμε τον κύριο Νατσιό μετά να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση. Πολύ σοβαρός πολιτικός, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ο κύριος Νατσιός.
0: Πάντα έχουμε μια καλή συζήτηση
1: μαζί
0: του.
1: Πολύ, πολύ. Άλλο αν συμφωνεί κάποιος ή όχι μαζί του, ένας άνθρωπος πάρα πολύ και κατηρτισμένος και σοβαρός στις απόψεις του.
0: Για το επεισόδιο του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, δεν μου λες τίποτα.
1: Μα το ξέχασα.
0: Πας γύρω-γύρω και μου λες. Ναι, εκεί δεν μου λες
1: για
0: τίποτα.
1: Για πες μου τώρα, ο κ. Κωνσταντόπουλος γιατί τα πήρε στο κρανίο.
0: Τα πήρε στο κρανίο, το θέμα δεν είναι.
1: Την όσα... απειλούσε.
0: Το θέμα δεν είναι όσα έγιναν μπροστά στις κάμερες.
1: Μα για το πίσω.
0: Η ίδια λέει ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, την είπε σκουπίδι.
1: Ναι.
0: Και
1: μα
0: προχώρησε απειλητικά προς την ίδια.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και θα φτάσουν στα δικαστήρια νομίζω. Ήταν και ο κ. Κτιστάκης από τη Νέα Δημοκρατία εκεί.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι σοβαρές.
0: Βέβαια ζήτησε συγγνώμη, αλλά κάνε το συγγνώμη μετά το, όταν βγήκε το συγγνώμη, είχατε και το φιλότυπο.
1: Και που ζήτησε όμως δείχνει κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιο ο λόγος.
0: Δεν τη δέχεται η γυναίκα τη συγγνώμη. Βέβαια
1: δεν με νοιάζει με να τη δέχεται.
0: Αν θα πάει στα δικαστήρια.
1: Είναι δικαίωμά τη κοπέλα. Το θέμα είναι γιατί να φτάνουμε εκεί, είναι αυτές σοβαρές αντιδράσεις τώρα.
0: Όχι.
1: Θα είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Υπάρχει πολύ τοξικότητα. Υπάρχει πολύ τοξικότητα.
1: Να, και όσο πάμε προς εκλογές, να δεις τι
0: γίνεται. Ναι, και ανεβαίνουν και περισσότερο οι τόνοι.
1: Επειδή με ρώτησες τώρα, είναι του Ευλάμπιου και της Ευλαμπίας σήμερα.
0: Α, μπράβο, χρόνια τους πολλά. Σήμερα. Ωραία, μάλιστα. Για πάμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα κατάστασης θανατικής ποινής. Είναι η μέρα ψυχικής υγείας και τα μην με.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι και πολύ καλά.
0: Ελλάνικο μου, ναι.
1: Και η μέρα της λογοτεχνίας στη Φιλανδία.
0: Εντάξει,
1: άντε, πάμε.
0: Πάμε με κατσινάκι μου, πάμε.
2: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά.
12: Real Voice. 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Τώρα το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, εκτίμησε από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Από το λιμενικό εντοπίστηκε σώα 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερό πλοίο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Τραυματισμοί και μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, σοι όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.

0: It's a beautiful day, λοιπόν, σήμερα. Εδώ, καλημέρα, Ριτσάκη, από τον Γιώργη, τον αυτιά έχει.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Στην Ποσειδία από τη Σαντορίνη, πρώτο μήνυμα την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πολύ. Στον Αλέξανδρο.
0: Μπράβο, βάλτε τραγούδι του Καρβέλα, βρεάμπαλι. Ορίστε, τα βλέπετε. Λέει ο Αλέξανδρος, γεια σου. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο στην παρέα μας. Γεια σου, ρε Παράσχο.
1: Και στην Κατερινούλα, καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα. Την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ.
0: Βλέπεις τι ωραία λόγια μας λέει.
1: Ναι, ναι, πάντα είναι γλυκομίλητη. Πάντα και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι λέει, ο Καβοντορίτης λέει. Καλημέρα,
1: το
0: καλημέρα.
1: Εκείνο και εκείνο.
0: Ο Θανάσης. Καλημέρα, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πάστε γυαλιά, τα βλέπεις.
1: Δεν βλέπω με τα γυαλιά, τι να κάνω.
0: Ναι, λέει, ναι, Βύση λέει. Και μόνο η προβολή που δέχεται το τελευταίο διάστημα, λέει, τα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τα έσοδα και τα λοιπά, αρκούν, λέει, για να καλύψουν τα ποσά που αξιώνει ο Καρβέλας. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Και η Μαρία, τι λέει η Μαρία, αλήθεια το πιστεύει αυτό?
0: Η Μαρία, όχι μωρέ, πλάκα, δεν πιστεύω.
1: Αστειεύεται, μα. Ναι. Καλημέρα, ρε Μαρία, καλημέρα.
0: Να παίζω Βύση χωρίς Καρβέλα, λέει ο Ρογκάκος. Πήρε εντολή, τι λέει, ρε Μαρία, και εσύ. Λοιπόν, όχι, εγώ είπα, θα λέω τραγούδια.
1: Ναι, όχι εκείνος, ναι.
0: Ιφηγένεια, καλημέρα, γεια σου Ιφηγένεια. Η Μαριγούλα απάντησε στο ερώτημά μας, τι βάζουμε στο στόμα μας, που έχει περισσότερα μικρόβια, την είδες?
1: Α, ναι, ναι, ναι, την είδα.
0: Γεια σου Μαριγούλα. Τα παγάκια, λέει Έφη.
1: Μα βάζεις κάτι και εσύ κάτι πράγματα, Βρενίκο μου.
0: Τάνι, λέει. Άλλα θέματα, λέει ο Πάσχος. Γεια σου ρε Πάσχο, ο Στέφανος. Καλημέρα, λέει, τα κινητά. Όχι, Στέφανέ μου, δεν είναι το κινητό. Ευχαριστούμε που στέλνετε. Τώρα θα σου έλεγα, λέει, τι βάζουμε, αλλά είχε κάνει. Λέει ο Δήμος.
1: Λοιπόν, με έπνιξες, έλα.
0: Τα δάχτυλα, φυσικά, λέει ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ. Δεν είναι τα δάχτυλα. Συνεχίστε εσείς. Θα σου πούμε εμείς στο τέλος.
1: Εσύ είσαι, θα το πεις, γιατί αυτές οι ιδέες τις φρέσκες έχεις μόνο εσύ.
0: Φρέσ.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, κύριε
2: πρόεδρε. Από όλο τον κόσμο ακούω.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από το.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Μην ασχοληθούμε με τον Καρβέλα, γιατί ο κόσμος ασχολείται με το καρβέλι. Το ψωμί δηλαδή που έχει πάρει.
1: Με την ακρίβεια,
0: έχει δίκιο,
1: με την ακρίβεια λέτε.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε τους καρβέλες και να πάμε στα καρβέλια.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλο θέμα η ακρίβεια.
2: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τώρα με βρίσκεται, δεν γυρίζω στην επαρχία, είμαι στην Βέρεια, πάω στα Γιάννα. Όταν συναντώ ανθρώπους που κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, πάω και βρίσκουμε φίλους στις Νίκες και όχι μόνο, οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους και λέει δεν μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αγαπητοί μου, αγαπητοί φίλοι, έχουμε και κρύο. Ήδη τα βράδια κάνει πολύ κρύο, έτσι.
1: Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει αρκετές προτάσεις ως κόμμα ανάμεσά τους και για το δημογραφικό. Έβλεπα προχθές την πρότασή σας για το κάθε παιδί σήμερα είναι 28 ευρώ. Εσείς λέτε ότι κάθε παιδί πρέπει να παίρνει 200 ευρώ και 6.000 η μητέρα όταν γεννάει.
2: Από εδώ και πέρα λέμε, γιατί εντάξει, έχουμε και.
1: 200 ευρώ, σωστά το λέω.
2: 200 ευρώ
1: κάθε, κάθε παιδί.
2: Παιδί,
1: ναι.
2: Βεβαίως και για τις τρίτεκνες και για τις πολύτεκνες οικογένειες τις ήδη υπάρχουσες. Να δοθεί αμέσως και βέβαια τα 6.000 για κάθε γένα και 1.000 ευρώ παραπάνω από τα 4 και 5 παιδιά. Έχουμε πρόταση για τα εισοδηματικά κριτήρια να αυξηθούν. Έχουμε πρόταση να διορίζεται ένα παιδί από πολύτεκνη οικογένεια. Έχουμε την πρόταση να επανέλθει εκπαιδευτική, λίγη είναι, μην νομίζετε είναι πολύ, αδιόριστη πολύτεκνη να διορίζεται.
1: Αυτός είναι μικρός αριθμός όμως, κύριε πρόεδρε, δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά στέλνουμε ένα καλό σήμα, κυρία Μπιζόγλη. Έχει υψηλό συμβολισμό αυτή η ενέργεια, ότι η Ελλάδα κατανοεί το πρόβλημα το δημογραφικό που βρισκόμαστε σε δημογραφική κατάρρευση. Ξέρετε ότι είχαμε 65.000 γεννήσεις πέρυσι, 58.000 ήταν η ελληνική καταγωγή και διπλάσιοι θάνατοι. Και να σας πω, σήμερα είναι 1,2 παιδιά για κάθε γυναίκα και να πω κάτι, γιατί ο κύριος Ρογκάκος ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά. Μέχρι στιγμής η αναλογία εργαζομένου και συνταξιούχου είναι 1:1.65. Προς 1,65. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 20 χρόνια θα έχουμε ένας προς έναν. Αυτό τι σημαίνει, τι συνεπάγεται? Αύξηση εισφορών, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, κλπ. Κλπ. Μια εφιαλτική κατάσταση.
1: Μια χώρα που γερνάει. Μια χώρα που γερνάει σε με πολύ γρήγορο
2: ρυθμό. Κρίς τσουνάμι το ονόμασε κάποιο, κυρία Μπιζόγλη, το οποίο έρχεται εξαιτία τη γύρανση. Μέσο όρο ηλικία σήμερα, η διάμεση ηλικία του λαού μα είναι γύρω στα 48.
1: Αυτές οι προτάσεις εσείς τις έχετε κοστολογήσει, γιατί και κύριε Πρόεδρε, και με τον Νίκο το συζητάμε πολύ συχνά. Ξέρετε, πριν από τις εκλογές τα κόμματα καταθέτουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Λένε και κάτι παραπάνω πριν από τις εκλογές.
1: Είναι μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο.
2: Σαφέστατα, σαφέστατα. Κοιτάξτε, όταν μια χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, κυρία Μπιζόγλη, γιατί το δημογραφικό ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, δεν είναι καθαρά κομματικό θέμα. Πρέπει να το θέσει ως πρώτο θέμα άμεσης προτεραιότητας και να υπάρξει μια πανστρατιά, θα έλεγα, του ελληνικού έθνους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, για να μπορέσει να αναταχθεί δημογραφικό στην πατρίδα μας. Και αυτή η φυγή των νέων που συνεχίζεται είναι εις βάρος του δημογραφικού. Βεβαίως μπορούν να ληφθούν και μέτρα και έχουν κοστολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν είναι για γέννηση παιδιών, κάνεις και υπερβάσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε δύο θέματα τώρα που μου έκανε εντύπωση που τα θέσατε εσείς. Το ένα είναι με τους courier. Ότι δηλαδή η αντικαταβολή όταν έρχονται τα πράγματα σπίτι, το νομοσχέδιο θα πληρώνεται με κάρτα πια υποχρεωτικά. Εδώ να σας ενημερώσω. Αυτό, να σας ενημερώσω ότι θα το αποσύρει. Δεν θα το προχωρήσει, θα το αποσύρει. Αυτό σας το λέω κι εγώ. Θα υπάρξουν διορθώσεις.
2: Αντέδρασε και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Γιατί
2: είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα υπάρχει το όριο των 500 ευρώ για να κάνει συναλλαγές με ρευστό και πάνω από τα 500 γίνεται με κάρτα. Ενώ έβαζα φραγμό, αν γίνεται με courier, να υπάρχει μόνο κάρτα. Με αυτό θα έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλουν να αποφύγουν τις κάρτες.
0: Και μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι δεν μπορούν να τους αναγκάσει να πληρώσουν με κάρτα. Το δεύτερο είναι αυτό με την μεταστέρηση των όπλων δυνάμεων, με την ταυτοποίηση, με το διαβατήριο.
2: Πάλι 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι ο Έλληνας πολίτης μπορεί να ταυτοποιείται μέσω της ταυτότητάς του, μέσω του διαβατηρίου και μέσω του διπλώματος οδήγησης. Στάδιας οδήγησης. Η ΑΔΑΕ τώρα, χωρίς όσμη όφιλε, επιβάλλει να γίνεται η ταυτοποίηση μόνο της ταυτότητας και μάλιστα με τις νέες. Εμείς έχουμε κάνει ολόκληρη σταυροφορία, η Νίκη, από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή. Είπαμε στους Έλληνες πολίτες να προσέξουν για το λεγόμενο προσωπικό αριθμό και την κάρτα του πολίτη. Να μην βιαστούν να την πάρουν, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε επισκεφτεί και την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κάναμε προσωπική και στους Υπουργούς της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με τον προσωπικό αριθμό, τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε?
2: Να σας το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια, κύριε Ρουγκάκου, γιατί μερικές φορές μας απαντούν κάποιοι και προσπαθούν να μας προσάψουν την έννοια της γραφικότητας. Θέλω να το θέσω το εξής. Όλοι γνωρίζουμε για το μεγάλο αδερφό, τα έργα του Όργουελ και θα έλεγα ένα κράτος θα φτάσει στην υπέρτατη παρακολούθηση των πολιτών όταν μπορεί να ελέγχει τα προσωπικά τους δεδομένα. Μέχρι στιγμής τα προσωπικά μας δεδομένα είναι διάσπαρτα. Αλλού υπάρχουν τα ιατρικά, αλλού τα φορολογικά, αλλού τα βιομετρικά. Τι κάνει ο προσωπικός αριθμός? Τα βάζει όλα σε ένα σιρταράκι, θα έλεγα. Θα υπάρχει ένα κλειδί που λέγεται προσωπικός αριθμός και θα έχει ο καθής πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τα οποία κανείς μα κανείς.
0: Όχι ο καθένας, κύριε Πρόεδρε, όχι ο καθένας. Νομίζω
2: εσείς μπορείτε να εμπιστευτείτε ένα κράτος, κύριε Ρογκάκο, το οποίο δεν οροδούσε προουδενός και παρακολουθούσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως αποδεικνύεται.
0: Κύριε Πρόεδρε, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό.
1: Νομίζω εγώ.
2: Συγγνώμη λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλουμε να υπάρχει προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Από το κράτος.
2: Δεν μας λέει κανείς ποιος θα έχει τον προσωπικό αριθμό. Και να σας πω και μία παράμετρο, η οποία είναι προς τον ελεξόνυχο στον Λέοντα. Μέχρι στιγμής τις γαλάζιες ταυτότητες, αν τις χάναμε, πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα και αμέσως, και δεν κάνω λάθος, γινόταν κατάργηση και έπαιρνε μια άλλη ταυτότητα.
1: Έπαιρνε ένα χαρτί πρώτα και μετά την ταυτότητα, ναι.
2: Με καινούργιο αριθμό, κυρία Μπιζόγλη.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν έχεις πρόβλημα, κοιμόσουν ήσυχος. Να το βρει κάποιος κακόβουλος και να κάνει κάτι το οποίο θα σε.
1: Αντιγραφή, ναι.
2: Τώρα όμως ο προσωπικός αριθμός παραμένει διαβίου 20 χρόνια και μετά το θάνατο ενός πολίτη. Και αν χάσουμε που χάνονται ταυτότητες, ποιο ξέρουμε εμείς ποιο θα την χρησιμοποιήσει με κακεντρική και κακόβουλο τρόπο.
0: Πάμε λίγο στα εθνικά, λίγο Ρούμπιο.
1: Να δούμε στο Ρούμπιο. Πώς την είδατε εσείς την επίσκεψη αυτή?
2: Κοιτάξτε,
1: ποια είναι η δική σας αποτίμηση, δηλαδή?
0: Θετικός ήταν.
2: θα πω το εξής. Καταρχάς δεν υπήρχε καμία δέσμευση στα θέματα εθνικά. Η περίφημη και περιβόητη πολιτική των ίσων αποστάσεων τηρήθηκε για μια άλλη φορά. Εγώ ήθελα να ακούσω κάτι. Στο φλέγω θέμα που λέγεται Πόντιση Καλωδίου στην Κάσο, όπου κατ' ομολογία του κυρίου Συρίγου, που ξέρει τα διεθνή θέματα, είπε ότι δύο φορές υποχωρήσαμε. Ναι. Αυτό ήταν δυστυχώς πάρα πολύ κακό για την πατρίδα μας και δηλώνει η τοπάθεια. Δεύτερον.
1: Τώρα λένε θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς όμως.
2: Θα το δούμε. Το θα πολλές φορές
1: το. Και τον Πρωθυπουργό ακούσαμε και χθες πάλι να το επαναλαμβάνει.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Προσπαθούν να βρουν, γιατί διαβάζω και μελετώ, προσπαθούν να βρουν τρόπο, χρησιμοποιώντας μάλιστα τους Γάλλους. Κάναμε και την άμυνά μας ιδιωτικής χρήσης πλέον. Δεν θα γίνει τίποτε. Γιατί η Τουρκία προκάλυπτα μας απειλεί ότι αν δεν δώσει εξουσιοδότηση, και αυτό θα ήταν καταστρεπτικό και για την εικόνα της Ελλάδος, αλλά και ουσιαστικά για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, νομίζω ότι θέλουν να βρουν τρόπο πάλι για να υποχωρήσουν. Γιατί πέρυσι, πρόπερσι μάλλον στην Κάσο, υποχώρησε το πολεμικό μας ναυτικό έναντι των πέντε.
1: Άρα ψάχνουν δικαιολογίες, λέτε. Ψάχνουν δικαιολογίες για να μην προχωρήσει αυτό το καλώδιο.
2: Ψάχνουν πάλι δικαιολογία για τον περίφημο κατευνασμό.
1: Μάλιστα. Θέλουν να φυσάει αεράκι, είπε ο Πρωθυπουργός στο Αιγαίο, βέβαια.
2: Εντάξει, λίγο.
1: Τώρα, σας έχουμε ρωτήσει και άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των δημοσκοπήσεων.
0: Έχετε πει.
1: Όχι, λέει ο ίδιος πάντα και μας το έχει πει και εδώ σε εμάς ότι είναι το απόλυτο μέσο χειραγώγησης και ότι θα μπουν στη Βουλή. Βέβαια, υπάρχουν και νέοι παίκτες που έρχονται τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Οπότε.
0: Και με αυτές δουλεύουμε τώρα.
2: Έρχονται παίκτες, φεύγουν παίκτες, μεταγραφές παίκτων. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα σήμερα, αγαπητοί μου, που κανείς δεν μπορεί να ξεκονίσει να πει από τώρα τι θα συμβεί στις εκλογές. Ας περιμένουμε καλύτερα την καλύτερη δημοσκοπική έρευνα που είναι οι εκλογές και εκεί θα δούμε ποιοι θα γελάνε και ποιοι θα κλαίνουν.
0: Πάντως ο Σαμαράς θα σας κάνει μια ζημιά, λέω εγώ
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, θα αποδυναμώσει, κύριε Ρογκάκο, θα αποδυναμώσει τρομερά τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμάρας. Από τη νίκη, εμείς έχουμε μια συμπαγή εκλογική, δεν θέλω να πω τη λέξη μάζα, συμβόμαστε πολίτες, μια ομάδα πολιτών οι οποίοι είναι συμπαγείς και μας ακολουθούν. Και πιστεύω όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών, γιατί προς το παρόν κανείς δεν ασχολείται με τις εκλογές, ασχολούνται όλοι με την καθημερινότητα, θα κάτσουν να σκεφτούν οι πολίτες ποιους θα επιλέξουν. Πού υπάρχει σοβαρότητα, πού υπάρχει υποκρισία, πού υπάρχει η ανικανότητα.
1: Είναι η εποχή που θα ξεκινήσουν και οι εκκλησίες τώρα,
2: Κοιτάξτε, θα δούμε τους, αυτό που κάνει.
0: Τώρα πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς. Ναι, πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς, κύριε Πρόεδρε.
2: Αφού πηγαίνουν σε κελιά, ας μείνουν και σε κάνα κελί να συντηθίζουν κάποιοι. τα κελιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Κύριε Μητσοτάκη, σαφώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νασιώς, και τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
9: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εσείς ακούτε Βύση, εμείς με την Κατερίνα Βουτσά έχουμε την χαρά να ακούμε τον Νίκο να τραγουδάει. Σόνι, καρδούλα μου. Έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Θάνο τον Κλονόπουλο, να μας πει περισσότερα.
1: Τραγουδάει και ο Θάνος.
0: Με τραγουδάτε πολύ ωραία στο σταθμό. Εμείς σας απολαμβάνουμε τόσο ευχάριστες οι στιγμές να έχει ζουλίτσα και να σας ακούμε.
1: Κοίτα όμως φωνή, ρε παιδί μου. Τώρα, άκου φωνή.
0: Τώρα την ανακάλυψες, Νικούλη.
1: Όχι, το ξαναλέμε.
0: 52 χρόνια τραγουδάκια.
1: Μιας και το έχουμε στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλετε να σας τραγουδήσω?
1: Όχι,
0: εσύ, ματάκια μου, φτάνει. Έχουμε απολαύσει.
1: Πες μας την είδηση, εσύ.
0: Έχουμε χορτάσει.
1: Τι γίνεται, ρε Θάνο, πού βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε στο πικ αυτής της κόντρας ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της γνωστής τραγουδίστριας μετά την κίνηση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας να πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Που πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα πρέπει η Άννα Βύση να πηγαίνει απευθείας στον Νίκο Καρβέλα να παίρνει άδεια, προφανώς πληρώνοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο.
1: Ακόμα
2: Θάνο,
1: ακόμα δεν το έχει απαγορεύσει. Είναι πρόθεση, έτσι? Είναι η πρόθεση.
2: Δεν έχει απαγορεύσει. Απλά ναι, έχει πει ότι πλέον για να τραγουδήσεις πρέπει να έρχεσαι σε μένα και θα παζαρεύουμε μαζί.
0: Τραγούδι πάει αυτό.
2: Οποιοδήποτε όρος μπορείς να βάλεις.
0: Αυτό πάει τραγούδι, Θάνο. Αυτό μπορεί να, δηλαδή η διαπραγμάτευση θα γίνεται τραγούδι, έτσι.
2: Νότα θα γίνεται διαπραγμάτευση.
1: Καθίστε, ρε παιδιά. Νότα, τραγούδι. Ας βάλουμε μέσα 20-30 τραγούδια, αν μπορεί να τα πει ή όχι.
2: Θα πρέπει σε κάθε εμφάνιση που θα κάνει ζωντανά ή οποιαδήποτε άλλη διασκευή θα θέλει καινούργια ηχογράφηση να κάνει, θα πρέπει να παίρνει την άδεια από το μουσικοσυνθέτη.
0: Αυτό μπορεί να έχει παραθυράκια?
2: Υπάρχουν κάποιες νομικές απόψεις, οι οποίες αυτά θα πρέπει να λυθούν βέβαια στα δικαστήρια, που λένε ότι η Άννα Βύση θα μπορούσε να διεκδικήσει ότι είναι συνδημιουργός των τραγουδιών του. Κατά τα τραγουδάει 53 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν είναι και πολύ εύκολο, παιδιά, το συνδημιουργός. Δεν ξέρω.
2: Αυτό θα χρειαστεί δικαστήρια.
0: Μάρτυρες, είναι και μάρτυρες.
2: Χρόνια.
0: Ναι.
2: Όντως δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι ένα μικρό παραθυράκι που θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει πλέον για την αναβίση.
1: Θάνο, τώρα με το χέρι στην καρδιά, πες μου σε παρακαλώ, νομίζεις ότι θα πάμε εξωδικαστικά, ότι θα τη βρουν τη λύση ή όχι?
2: Νομίζω ότι θα τη βρούνε εξωδικαστικά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό. Έχει ξαναπάρει ο Νίκος Καρβέλας τα δικαιώματα.
0: Όχι τέτοια ένταση, νομίζω, έτσι δεν είναι, Θάνο? Όχι τέτοια ένταση.
2: Όχι τέτοια δημόσια ένταση. Ναι. Όλο αυτό που βγήκανε με τις ανακοινώσεις και με πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε και λίγο.
0: Ναι,
2: λίγο πιο απλά. Ναι. Το χαριστήκαμε ότι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπήρχαν κατηγορίες ο ένας για τον άλλον.
1: Δημόσια δεν είχε ξαναβγεί αυτό το πράγμα, παιδιά. Δημόσια. Φήμες ακούγαμε.
0: Όχι.
1: Ρεπορτάζ ακούγαμε.
0: Εννοεί ότι υπήρχε και μια κόντρα πριν από 16-17
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Αλλά εδώ είναι γραπτά. Εδώ τώρα είναι άλλο
0: επίπεδο.
1: Είναι. Τώρα, και εγώ πιστεύω εξωδικαστικά θα το βρούνε τελικά αυτό. Έμαθα όμως ήταν πολύ στενοχωρημένη χθες η Βύση προχθές.
2: Ναι, όταν βγήκε λοιπόν η ανακοίνωση από τους δικηγόρους του Νίκου Καρβέλα ότι πλέον παίρνει ο ίδιος θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματα των τραγουδιών του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα. Ουσιαστικά είναι ένα είδος απαγόρευση, μπορούμε να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει ο Νίκος Καρβέλας για να δίνει τα δικαιώματα στην Άννα Βύση. Ήταν μια κίνηση η οποία τους έπιασε απροετοίμαστος όλο το επιτελείο της Άννας Βύση, γι' αυτό και έγινε και μια συνάντηση σε ένα σπίτι η οποία διήρκησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ξημερώματα σχεδόν, όπου προσπαθούσαν να δούνε τι θα κάνουν, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή τους, εάν θα απαντήσουν στην ανακοίνωση που είχε βγάλει και ο Νίκος Καρβέλας πριν ανακοινωθεί ότι διαχειρίζεται το ίδιο πλέον τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Η Άννα Βύση, από ό,τι έχουμε μάθει, ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Δεν το περίμενε. Δεν
0: καλά, φυσικό είναι, ρε παιδιά. Δεν θα είναι και χαρούμενο. Φυσικό δεν είναι.
1: Και ο Καρβέλας θα είναι στενοχωρημένος.
0: Βρε Νίκο, άσε μας τώρα. Άσε να κάνει ο άνθρωπος το ρεπορτ και ο Καρβέλας.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω ότι και οι δύο δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και από τη μια και την άλλη πλευρά. Αυτό
0: βέβαια.
2: Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα και σίγουρα και από τη συναυλία μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και απέδειξε τι έχουν καταφέρει οι δυο τους 53 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Η Άννα Βύση, να σας πω ότι ήθελε να απαντήσει, ήθελε να τραβήξει ένα βίντεο που να το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, να τους κοιτάξει, όπως λέει, κάθε φορά στα μάτια, Και αυτή τη φορά λοιπόν να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει την αλήθεια της.
1: Τη σταμάτησαν όμως, οι πιο ψύχρεμοι από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τη σταμάτησαν οι πιο ψυχρεμοί συνεργάτες.
0: Γιατί τι κακό θα έκανε, Ρενικό, και τι πιο ψυχρεμοί.
1: Βάζεις, παιδί μου, τώρα ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Θα απαντήσει και ο Καρβέλας, είναι και λίγο πνευρικός. Δηλαδή, αντί να βρεις λύση στο τέλος, πας και τα φουντώνεις τα πράγματα. Αυτό θα τη
0: σκεφτεί. Το κάνεις και εσύ αυτό, γι' αυτό το ξέρεις.
1: Μα επειδή το κάνω, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
2: Εντάξει, είναι στον απόϊχο όλη αυτή τη κόντρα. Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση, οπότε μπορεί να έλεγε πράγματα και πιστεύω ότι έχουν πει και δύο πράγματα, τα οποία όταν θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα θα το μετανιώσουν.
0: Απλά είναι γραπτά.
1: Εντάξει.
2: Απλά πλέον
0: φίλες
2: είναι γραπτά.
0: Και φίλοι και φίλοι μου είναι γραπτά. Είναι άλλο πράγμα το προφορικό και λέω και άλλο το γραπτό. Τώρα... δυστυχώς για όλους μας.
1: Εγώ νομίζω θα τη βρουν τη λύση και θα πάνε μια χαρά τα πράγματα.
0: Εσύ, Νίκο, έλεγες και πριν 8 μήνες ότι θα τελειώσει ο πόλεμος κάτω στο Ιράν. Έλεγες ένα μήνα κρατάει και είμαστε 8 μήνες. Δηλαδή, οι δικές σου προβλέψεις, οι δικές σου εκτιμήσεις πάνε κουβά που
1: δεν
0: λένε.
1: Δεν πιστεύω να είναι τέτοιος πόλεμος.
0: Ναι, απλά σου
1: Ιράν,
0: λέω.
1: Αμερική.
0: Όχι, αλλά σου λέω εκτιμήσεις σου γενικά βάζοντας ένα πλαίσιο. Οι εκτιμήσεις σου πάνε
1: κουβά. Είναι ένα αισιόδοξο σαν άνθρωπο.
2: Ωραία, ας εκτιμήσει τότε ο κύριος Βογκάκος ότι δεν θα τα βρούνε ποτέ.
0: Μπα και ζωθεί ο κόσμο. Μπα και ζωθούμε.
2: Δηλαδή, η λύση τελικά ανάμεσά του είναι ο Νίκο.
0: Ναι, μα παντού είναι.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
0: Ναι, μα θα είσαι να σε καλέσουμε πρώτο-πρώτο.
1: Με το αζημίωτο, γιατί και εγώ δεν είμαι.
0: Α, θες και εσύ τώρα.
1: Εδώ τώρα όμως πίσω να παίξω παίρνει λεφτά από αυτά.
2: Υπάρχει όμως και αυτό. Έχουν και άλλα προβλήματα ο Νίκος Καρβέλας και αναβίσει, καθώς πλέον περνάνε από έλεγχο όλες οι συναυλίες τους. Ξέρει καλύτερα ο κύριος Ρογκάκος ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούστηκαν, δημοσιεύτηκαν για από τους δύο, οι συμφωνίες, οι άτυπες κτλ. Περνάνε τώρα από κόσκινο από την εφορία.
1: Εκεί να δεις κλάματα που θα τους πιάσουν. Έτσι και έχουν έτσι και δεν έχουν κόψει αποδείξεις.
2: Μάλλον αυτό μπορεί να τους ενώσει στο τέλος.
1: Αυτό θα τους ενώσει, να είσαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είσαι πρόθυμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο.
1: Γεια σου, Θάνο.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Βλέπεις πως ενώνει το χρήμα.
0: Το χρήμα και εμένα με ενώνει, το ξαναείπα. Και εμένα και την Κατερίνα μας ενώνει το χρήμα. Έλα, γεια σου.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύσει.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένη μου σήμερα είναι η κυρία Λίτσα Παπαθανάση, από αυτό το σπάνιο είδος ανθρώπου που δεν το αμφισβητεί κανείς. Είπα ποτέ αντιδήμαρχος του Δήμου Ρόδου, που το όνομά της γράφτηκε με έντονα γράμματα. Η στάση ζωής της ήταν διαυγής. Την προσωπική ηθική την έβαζε πάνω από όλους και όλα. Αλλά κυρίως δούλεψε. Δούλεψε δυνατά, δούλεψε πρωτοποριακά. Και όλοι όσοι ξέρουν, και ας μην βρίσκεται πια στα κοινά, την έχουν για σύμβολο. Ήταν το 1984 που ανέλαβε και το 1988 που παραιτήθηκε, γιατί δεν μπορούσε πια να κάνει τη δουλειά της, όπως μου εκμυστηρεύτηκε, αλλά είναι σαν να έμεινε δεκαετίες στην αυτοδιοίκηση. Τιμήθηκε 2 φορές από την Βασίλισσα της Δανίας για την πολύχρονη προσφορά της ως πρόξενος της χώρας αυτής. Εκλέχθηκε πρόεδρος του Διεθνούς Σκολ, γύρισε 2 φορές τον κόσμο όλο, έκανε 2 παιδιά και 2 εγγόνια, χώρισε με το σύζυγό της, τότε που δεν χώριζε καμία. Κύριε Παπαθανάση, τι ζωή ζήσατε, πόσο μπροστά ήσασταν. Εσείς δημιουργήσατε τα ΚΑΠΗ, εσείς τα κέντρα απασχόλησης, εσείς το γυναικείο κίνημα της εποχής και δεν περιγράφω άλλο. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Ροδούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό 99,5.
0: Στο Real Voice.
1: Και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Που είναι πολλοί, που είναι σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, που μας ακούνε οι ομογενείς μας από όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Και σήμερα θα γνωρίσουμε εσάς, όσοι δεν σας ξέρουν δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από κάποια ηλικία και πριν που να μην γνωρίζει αυτή τη δράση και καιρό να είναι, να μάθουν και οι νεότεροι. Είστε άρτια φιχθείς από το Καστελόριζο, την γενέθλια πόλη, το γενέθλιο νησί σας, εσείς που όλο τον κόσμο γυρίσατε τόσες φορές, 2 όπως είπαμε, αλλά τελικά πρέπει να γυρίσεις παντού στον κόσμο για να επιστρέψεις εκεί που ανήκεις και εσάς στο Καστελόριζο, το αγαπάτε. Πείτε μου, τι κάνετε εκεί, έχετε το όμορφο σπίτι σας?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η αγάπη μου είναι το Καστελόριζο, αν και δεν είμαι 100% Καστελοριζιά. Είμαι μισή Ροδίτσα και μισή Καστελοριζιά και έχω ρίζες και από τη Μικρά Ασία, από τον παππού μου.
0: Από την Ατάλεια.
1: Από την Ατάλεια, ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι γύρισα πάρα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Και όταν ερχόμουν με το αεροπλάνο, έλεγα πότε θα πάω στο Καστελόριζο.
0: Στο μαγικό Καστελόριζο, αυτή τη σταλίτσα γης.
1: Είναι όντως μαγικό. Δηλαδή, είναι η ατμόσφαιρά του, η αίσθηση που έχεις όταν πας εκεί, νιώθεις μία ηρεμία, σαν να κάνεις meditation, σαν να κάνεις... φεύγουν όλες οι έννοιες.
0: Και... αδειάζει το μυαλό. Αδειά... το μυαλό ακατοίκητο, λοιπόν, εσείς που τόσα πολλά πράγματα είχατε και έχετε πάντα μέσα. Για να μιλήσουμε, είστε η πρώτη γυναίκα αντιδήμαρχος που πέρασε από το νησί της Ρόδου, αλλά και η δεύτερη γυναίκα παγκοσμίως που έγινε πρόεδρος του ΣΚΟΛ, του Διεθνούς ΣΚΟΛ, ενός τεράστιου οργανισμού από όλες τις χώρες τουριστικού. Μετά από 11 χρόνια θητείας, η εκλογή σας έγινε στην Ταϊλάνδη το μακρινό 2006. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε. Κυρία Παπαθανάση, είστε από μια οικογένεια που ασχολήθηκε πολύ νωρίς με τον τουρισμό. Ναι. Ο πατέρας σας, ο Μιχάλης Παπαθανάσης, άνοιξε το πρώτο πρακτορείο στη Ρόδο.
1: Όχι το πρώτο, αλλά έγινε το μεγαλύτερο κάποια στιγμή.
0: Το αργό.
1: Το Αργό.
0: Το Αργό. Και ήταν και ναυτικός πράκτορας.
1: Ναυτικός πράκτορας ο πατέρας μου και μετά έγινε και τουριστικός πράκτορας.
0: Όταν ξεκίνησαν οι κρουαζιέρες πια.
1: Όχι, εκτός από τις κρουαζιέρες είχε και εμπορικά πλοία τα οποία αντιπροσώπευε. Και επίσης μετά άρχισαν τα τσάρτερ με τους ξένους. Οπότε αντιπροσώπευε μεγάλα τουριστικά γραφεία, tour operators.
0: Μαζί με τον αδελφό του, τον γιο τον Παπαθανάση.
1: Ναι, ναι. Και ίδρυσαν το πρακτορείο Αργό μέχρι ότου...
0: Πού βρισκόταν,
1: εκεί εγώ,
0: έτσι, ναι. Πού βρισκόταν.
1: Βρισκόταν...
0: Στο κέντρο της πόλης.
1: Πλωτάρχη Πλέσσα, νομίζω. Μία τώρα που αρχίζει από την πλατεία Κύπρου, ναι. Και κάτι και είναι...
0: Είναι πεζόδρομος. Εκεί, ναι. Λοιπόν, τόσο κεντρικά.
1: Απέναντι από το Ακταίον. Μία γωνία.
0: Εκεί λοιπόν ήταν το πρακτορείο Αργό. Από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με τον τουρισμό, ναι. Η οικογένειά σας από τις πρώτες. Και η μικρή Λίτσα, πανέμορφη. Ήσασταν από τότε μέχρι και σήμερα. Τα έχω μάθει εγώ και τα βλέπω κιόλας μπροστά
1: ευχαριστώ, μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρειάζεται.
0: Και πολύ καλή μαθήτρια και πανέξυπνη. Εσείς μεγαλώσατε λοιπόν με τουριστικούς όρους και στο σπίτι σας και στο πρακτορείο και μπήκατε στα βαθιά από πολύ μικρή. Mm. Στη συνέχεια τελειώσατε το οικονομικό
1: λύκειο
0: της εποχής εκείνης και φοιτήσατε στο 11ο δημοτικό σχολείο.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Λεγόταν πρότυπο πρώτης περιφέρειας.
0: Έτσι λεγόταν
1: μετά,
0: τότε.
1: Μετά έγινε 11ο. Ήταν πρότυπο.
0: Σημερινό 11ο όμως, έτσι για 11ο, να καταλαβαίνουν, ναι. Όσοι, ναι, μας, ναι, ακούν, ναι, ναι, ναι. Σε εποχές που ήταν άδολες, ήταν οι φιλίες.
1: Αγνές. Έχω φιλίες από το δημοτικό μέχρι και όλο το γυμνάσιο λύκειο που κρατάνε ακόμα. Βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά και ανανεώνουμε τη φιλία μας.
0: Μα ήταν μεικτό τότε το δικό σας το σχολείο.
1: Ναι, ήταν το μόνο μεικτό σχολείο. Το, ναι, μόνο μεικτό. Ήταν η λεγόμενη εμπορική που έγινε μετά οικονομικό γυμνάσιο.
0: Αυτό. Ναι. Και βρίσκεστε 60 χρόνια μετά, πρόσφατα δεν κάνατε...
1: 60 χρόνια φέτος μετά από την αποφύτιση. Βρεθήκαμε και πάλι 30 άτομα. Αρκετά νομίζω για... 60 χρόνια μετά.
0: Σκληρός καθρέφτης αυτό. Άλλος πέθανε, άλλος είναι, ναι, σε πολύ
1: είχαμε
0: κακή
1: απώλειες,
0: υγεία.
1: Κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν άλλος υγείας. Ήταν σαν να ήμασταν μαζί.
0: Δεν ξέρω, εγώ θα το απόφευγα έτσι. Είναι σκληρός καθρέφτης το να δεις τους συμμαθητές σου 60 χρόνια μετά να κάνεις απολογισμό. Εγώ προσωπικά δεν
1: να σας πω, επειδή βρισκόμασταν τακτικά.
0: Εσείς βρισκόσασταν τακτικά, δεν είναι ότι είπατε ξαφνικά.
1: Τακτικά, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν αισθανόμαστε έτσι σαν να κάνουμε απολογισμό. Είναι σαν να συνεχίζουμε και αφήνουμε, πιάνουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει.
0: Έτσι. Η μικρή Λίτσα λοιπόν ανοίγει τα φτερά της και εκείνη στον τουρισμό. Ο πατέρας σας ήταν ήδη πρόξενος της Δανίας.
1: Ναι, έγινε έτσι? Πρόξενος της Δανίας με κάποια
0: κάτι
1: στιγμή.
0: Κάτι που συνεχίσατε κι εσείς.
1: Στην πραγματικότητα δεν συνέχισα. Δηλαδή με επέλεξε ο πρέσβης της Αθήνας. Ανάμεσα και σε άλλους υποψηφίους.
0: Της Ρόδου. Της Δωδεκανής.
1: Ήταν και κάποιος που ήταν Δανός. Και θα μπορούσαν να τον είχαν επιλέξει. Παρ' όλα αυτά, για τους δικούς τους λόγους, διάλεξαν εμένα. Υπηρέτησα 22 χρόνια.
0: Χωρίς μισθό.
1: Χωρίς μισθό. Ό,τι έχω κάνει ήταν χωρίς μισθό.
0: Άμυστες θέσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι και ο κόσμος μου. Δηλαδή, να δίνω, η χαρά μου είναι να δίνω.
0: Κύριε Λίτσα, ο Παπαθανάση, που η χαρά της είναι να δίνει και το έχει αντιληφθεί η Ρόδος αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και 22 χρόνια λοιπόν υπηρετήσατε τους Δανούς που έρχονταν στη Ρόδο και θα τα πούμε, θέλω μετά να σας πω πώς είναι οι Δανείοι.
1: Όχι μόνο τους τουρίστες, υπήρχαν και γάμοι που είχαν ήδη μεταξύ Ελλήνων και Δανέζων γυναικών και αυτοί είχαν διάφορα προβλήματα, υποθέσεις, διαβατήρια.
0: Καθημερινά αυτά.
1: Καθημερινά. Πήγα δικαστήρια για να βοηθήσω κάποιους που ήταν παραβάτες. Πήγα στο νοσοκομείο να δω κάποιους που ήταν άρρωστοι. Δηλαδή, ακολούθησα πάρα πολύ πιστά αυτό που έπρεπε να κάνω, δηλαδή να εξυπηρετήσω τους Δανούς υπηκόους.
0: Εξού και το ότι σας τιμήσε δύο φορές η Βασίλισσα της Δανίας. Πού να το αφήσουμε αυτό, δηλαδή.
1: Ιδίως η δεύτερη φορά.
0: Και τι έκανε, πήγατε στο παλάτι.
1: Ήτανε, η δεύτερη φορά ήταν πιο σημαντική. Ήρθε ο ίδιος ο πρέσβης και κάναμε μία γιορτή στον Εστορίδιο. Και αυτός ο τίτλος του υπότιτου, Ντάνεμπρο, όπως λέγεται, δίνεται σε προσωπικότητες που βοηθάνε με κάποιο τρόπο τη Δανία.
0: Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν είναι ότι όλοι οι πρόξενοι τιμώνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και μου έκαναν την τιμή όταν έφευγα να έρθει καινούρια πρέσβης. Και μου είπε μάλιστα ότι δυστυχώς σε χάνουμε, πιστεύω ότι είσαι μία από τις καλύτερες επίτιμους προξένους που πέρασε ποτέ και μας βοήθησε.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η Λίτσα Παπαθανάση όταν ο Σάββας Καραγιάννης ως υποψήφιος τότε δήμαρχος Ρόδου την πλησίασε και της έκανε την πρόταση να είναι μαζί του στις εκλογές. Και εκλεγήκατε, κυρία Παπαθανάση, φαντάζομαι πολύ ψηλά.
1: Ναι, εγώ ήμουνα τότε και στο Πασόκ. Οπότε από δύο μεριές και μου έκανε την τιμή ο Σάββας Καραγιάννης να με προτείνει και το κόμμα μου.
0: Το κόμμα σας τι είναι, για ποιο πράγμα το κόμμα σας, για να μπείτε στο η παράταξη.
1: Για να γίνω υποψήφια δημοτική σύμβουλος, τότε ήταν η πρώτη φορά.
0: Τα χρυσά χρόνια του Πασόκ, μιλούμε για το 81.
1: Μιλούμε για το 81, ήμουνα ήδη μέλος του Πασόκ.
0: Ήσασταν ήδη, αλλά η θητεία Καραγιάννη ξεκίνησε το 83.
1: Το 82. Το 82 γίνανε οι εκλογές και το 83 τον Ιανουάριο αναλάβαμε.
0: Και παίρνετε αντιδημαρχία. Για πρώτη φορά στα χρονικά γυναίκα λοιπόν στη Ρόδο παίρνει αντιδημαρχία και παίρνετε πρόνοια, τουρισμό, διεθνείς σχέσεις.
1: Πολιτισμό.
0: Πολιτισμό και ποιος άλλος θα μπορούσε να τα πάρει αυτά. Τότε δεν ήταν όλα τα χωριά, ήταν μόνο η πόλη της Ρόδου.
1: Ναι, ναι, μόνο Ρόδος.
0: Ήταν ο Δήμος Ρόδου και δύο αντιδήμαρχοι μόνον.
1: Μόνο.
0: Η Λίτσα Παπαθανάση, εσείς και ο Φώτης
1: Κωστόπουλος.
0: Ο οποίος είχε τις διοικητικές υπηρεσίες και τη Μεσαιωνική Πόλη.
1: Ναι.
0: Τα διάβασα όλα, κυρία. Αν και εντάξει.
1: Είστε πολύ διαβασμένοι.
0: Μα με εσάς απέναντί μου δεν είχα άλλη επιλογή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αναλαμβάνετε μεγάλο.
1: Με το Σάββα τον Καραγιάννη, δημοτική αναγέννηση λεγόταν η παράταξή μας. Ξεκίνησε με καλούς Ιωνούς, γιατί είχαμε προετοιμαστεί από πριν σε κάθε τομέα τι θέλαμε να επιτύχουμε. Αυτό ήταν ένα βοήθημα μεγάλο και επίσης αυτοί που, γιατί ποτέ η επιτυχία δεν είναι δουλειά ενός, είναι πάντα εμείς και οι άνθρωποι μας που μας περιβάλλουν. Το μυστικό είναι να επιλέξεις ανθρώπους που είναι ικανοί και μπορούν να σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις τα προγράμματα, τους στόχους που έχουμε.
0: Οι συνεργάτες λοιπόν, να λέτε. Οι συνεργάτες. Και τότε είχατε καλούς συνεργάτες.
1: Πάρα πολύ καλούς σε όλους τους τομείς.
0: Εξού και τα μεγάλα θέματα που προχωρήσατε. Ήταν οι εποχές λοιπόν, οι επί των ημερών σας, που φτιάχτηκε το ΔΥΠΕΘΕ.
1: Ναι, φτιάχτηκε το ΔΥΠΕΘΕ. Μιλήσαμε με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη.
0: Που ερχόταν τότε στη Ρόδο η Μελίνα Μερκούρη, την αγαπούσε.
1: Όχι, είχα πάει και την βρήκα εγώ.
0: Εσύ την βρήκατε.
1: Και παρακάλεσα, λέω, στα δεκάνησα, δεν υπάρχει διπεθέ, πρέπει να γίνει. Μου λέει, ανεβάστε μια παράσταση να δω πώς θα πάει και θα σας πω. Έτσι και έγινε, ανεβάσαμε μια παράσταση καταπληκτική και μας έδωσε το OK η Μελίνα η Μερκούρη, η αείμνηστη, εξαιρετική αυτή η γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα και που άφησε πάρα πολύ βαθύ αποτύπωμα στον πολιτισμό με τις δικές της, και εκείνη είχε καλή ομάδα όμως.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε και το διπεθέ, το οποίο ήταν από τα τελευταία που φτιάξαμε.
0: Γιατί προηγήθηκαν άλλα, γιατί δημιουργήσατε, κυρία Λίτσα Παπαθανάση, εσείς με δική σας ιδέα και πρωτοβουλία τα ΚΑΠΗ.
1: Ναι.
0: Τη φροντίδα για την τρίτη ηλικία.
1: Τα ΚΑΠΗ είναι κέντρα ανοιχτής απασχόλησης ηλικιωμένων. Το ξεκίνησε ο Λεντάκης, ο Ανδρέας ο Λεντάκης, που ήταν δήμαρχος Ημιτού.
0: Χτυπούν τη νύχτα στην ταράτσα τον Ανδρέα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τον είχα καθηγητή μου στη σχολή.
1: Ένα σπουδαίο άνθρωπο και πολιτικό. Συνέχισε η Λιούπολη. Και εμείς ξεκινήσαμε το ΚΑΠΗ.
0: Πού κυρία Παπαθανάση, πού το δημιουργήσατε?
1: Πού είναι το ΚΑΠΗ?
0: Πού ήταν το ΚΑΠΗ που δημιουργήσατε?
1: Ναι, είναι στον Ιρέα δίπλα.
0: Ναι.
1: Στη γωνία εκεί. Και το ΚΑΠΗ ήταν ένας χώρος πρωτοποριακός όπου οι ηλικιωμένοι μαζευόντουσαν, όχι για να παίξουν μόνο τάβλη για να πιούν καφέ, αλλά είχαν το γιατρό τους, το φυσικοθεραπευτή τους, την εργοθεραπεύτρια. Μόνοι τους έπρεπε να, αφού πίνανε τον καφέ τους, να πλύνουν τα διάφορα, δηλαδή τους πήραμε ένα πλυντηριάκι, βέβαια,
0: για να τους βοηθήσουμε. Να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι.
1: Ναι. Και έπρεπε, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να είναι σε απόσταση βαδίσματος από το σπίτι. Έπρεπε, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να είναι σε απόσταση βαδίσματος από το σπίτι. Άρα έπρεπε να γίνουν κάποιοι σε κάθε γειτονιά. Το πράγμα το οποίο

0: Είναι όλοι χαρούμενοι μέχρι και τώρα που πήγα την τελευταία φορά.
1: Το οποίο πρώτο καπί Ρόδου, σας τίμησε, εκεί θα έφτανα
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ήταν πολύ συγκινητική.
1: Σας κάλεσαν εκεί τώρα, πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σας δώσανε πλακέτα, αναγνώρισαν ναι, ναι, την ναι, προσφορά
0: είναι
1: σας.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ιδίως τον κύριο Τσίκη και την Χριστίνα την Καραγιάννη, ναι, που είναι υπεύθυνη, και όλους όσοι ήρθαν εκεί και με τίμησαν.
1: Τι ωραίο όμως να μην ξεχνιούνται οι άνθρωποι, κυρία Λίτσα Παπαθανάση, την αισθανθήκατε αυτή την...
0: Όταν εργάζεσαι για κάτι, δεν σκέφτεσαι αυτό το πράγμα ότι κάποια στιγμή θα σε τιμήσουν. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ.
1: Μα σας έχουν τιμήσει εσάς.
0: Όπως δεν με ενδιαφέραν η εξουσία. Την έβλεπα πάντα σαν μια θέση να υπηρετήσεις τον κόσμο.
1: Στην πραγματικότητα υπηρέτης του κόσμου είσαι, και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, απλά το βρίσκει μπροστά του στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, ανάλαφρα.

0: στον Real Voice 99,5 με την κυρία Λίτσα Παπαθανάση για την συνολική, την μακρά και ανιδιοτελή προσφορά της παντού, δηλαδή σε κοινωνικούς τομείς, σε πολιτιστικούς, σε πολιτικούς, σε διπλωματικούς, σε τουριστικούς. Κυρία Παπαθανάση, μια συναρπαστική ζωή ζήσατε στο μεταξύ. Μακάρι να καταφέρουμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το νήμα της ζωής σας. Ήμασταν στο σημείο της δημιουργίας των ΚΑΠΗ την δεκαετία του 80, τότε που ήσασταν η τόσο δυνατή αντιδήμαρχος, η οποία κάποια στιγμή, αφού θα πούμε και τι άλλα κάνατε και πού αλλού πρωτοπορήσατε κλπ, τι είπατε, παρετούμε. Ναι. Δηλαδή, γιατί λέει, δεν μπορούσατε άλλο τι, να δημιουργήσετε και να εργαστείτε.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια κατάσταση τότε που το ΠΑΣΟΚ είχε αποφασίσει ότι δεν ήθελε πια δήμαρχο το Σάββατο Καραγιάννη και μας έβαζε διάφορα κολλήματα.
0: Εκλείσε και την κάνουλα των χρημάτων, γιατί το ΠΑΣΟΚ έδωσε πάρα πολλά χρήματα, ναι, στην αυτοδιοίκηση.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα προσωπικής αντιζηλίας κάποιων προσώπων προς τον, ναι, Σάββα Καραγιάννη, και το επένδυσαν με πολιτικό χιτώνα, ναι, για να πείσουν τους υπόλοιπους ότι πρέπει να φύγει. Και επειδή εγώ στήριζα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και φυσικά και το δήμαρχο, αποφάσισαν να μπλοκάρουν ό,τι προτάσεις έφερνα. Δηλαδή από την πλειοψηφία. Να φανταστείτε ότι υπερψηφίζανε η αντιπολίτευση μειοψηφία και καταψηφίζανε μέλη της, ναι, δικής μας παράταξης. Αυτό ήταν τραγικό. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει, όπως σας είπα, η καρέκλα.
0: Πήρατε την αξιοπρέπειά σας.
1: Ήθελα την αξιοπρέπειά μου να την κρατήσω. Δεν ήθελα να ταραχτώ για πράγματα που... Και ήθελα να προσφέρω. Αν δεν μπορώ να προσφέρω, το αφήνω.
0: Είχατε δημιουργήσει και τα κέντρα απασχόλησης εσείς πρώτοι, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε σε έναν άλλο μεγάλο σταθμό, στην αξιοποίηση της ροδιακής έπαυλης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μνημείο το οποίο οι Οθωμανοί έφτιαξαν, ναι, τον 18ο αιώνα, ναι, οι Ιταλοί το μετέτρεψαν στη συνέχεια σε νεοκλασικό, ήταν ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας ο Φλωρεστιάνο

0: Ντι Φάουστο που το έκανε αυτό το 1925. Ήταν η κατοικία του Μάριο Λάγκο, του διοικητού της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, του Ιταλού διοικητού, και στη συνέχεια του σκληρού Ντεβέκη, και μετά έγινε η Θερινή,
1: ναι,
0: η Βασιλική Έπαυλη, η Έπαυλη η Θερινή του βασιλιά Παύλου. Ο Κωνσταντίνος, ναι, είχε έρθει με την Άννα Μαρία και έμειναν για λίγο και μετά, ναι, τέλος, και μετά έκλεισε. Και μετά άρχισε να ερημώνει και έτσι την βρήκατε εσείς, τη θητεία του Καραγιάννη, και εσείς προσωπικά, κυρία Λίτσα Παπαθανάση, και τι κάνατε
1: τότε. Φυσικά πάντα με τη βοήθεια και την αρρωγή του Δημάρχου, ναι, ο οποίος πάντα, ιδίως σε θέματα των πάρκων και του πρασίνου, ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος. Και εκείνος δημιούργησε ένα υπέροχο κήπο, καταρχάς μέσα στην Έπαυλη.
0: Αυτή η κήπη υπέροχη, της ωραίας κοιμωμένης που λέγατε εσείς.
1: Ναι, αυτό, της ωραίας κοιμωμένης που ήταν Ρουμάνοι.
0: Ήταν Ρουμάνοι και τότε. Μιλούμε για το 82.
1: Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε την εξωτερική πόρτα από τα κλαδιά που εμπόδιζαν για να μπούμε μέσα. Φανταστείτε τι δουλειά έγινε.
0: Μιλούμε για το 1982 που τη βρήκατε και από το 83 ξεκινήσατε να τη φτιάχνετε.
1: Ναι, 84.
0: 84.
1: Ναι. Και μετά αποφασίσαμε από κοινού βέβαια ότι αυτό ήταν σωστό, το κτίριο να μετονομαστεί καταρχάς σε Ροδιακή Έπαυλη.
0: Ναι, γιατί ήταν Βασιλική Έπαυλη.
1: Ναι. Και να γίνει ένας πυρήνας πολιτισμού. Μάλιστα τότε που φτιαχνότανε, γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση και εσωτερικά.
0: Και το εσωτερικό.
1: Ήτανε τότε αρχιτέκτονα στο Δήμο η Μέρη Μαντζό.
0: Βέβαια.
1: Η οποία είχε αισθητική υψηλή.
0: Μα ναι, και μέχρι σήμερα.
1: Παραγγείλαμε όσα λείπανε από την Ιταλία, πλακάκια και διάφορα άλλα είδη.
0: Και για τις τουαλέτες θέλω να μου πείτε, γιατί μου το έχετε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Μαρμάρινα τα μπάνια ήταν, αλλά σπασμένα, χιλιοπαθημένα.
1: Και τα κάναμε όπως ήταν στην αρχή, στις δόξες του.
0: Όπως ήταν όταν ερχόταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Τέος.
1: Και ακόμα ωραιότερη, γιατί στον προθάλαμο μπαίνοντας φτιάξαμε μια γλυπτοθήκη από τα έργα που είχαμε από την πινακοθήκη. Βάλαμε πίνακες.
0: Ήσασταν πρόεδρος και της πινακοθήκης, αντιδήμαρχος αρμόδια και για την πινακοθήκη, λοιπόν.
1: Ναι. Και φτιάξαμε μια δανειστική βιβλιοθήκη με 15.000 τόμους. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε ο Γιάννης Ηρακλήδης, ο οποίος ήταν και μέλος στην πινακοθήκη, στην Τριμελή Επιτροπή που είχαμε για...
0: Επομένως, κυρία Παπαθανάση, φτιάξατε ένα πνευματικό κέντρο,
1: ένα πνευματικό
0: στην πραγματικότητα
1: κέντρο,
0: μέσα στη Ροδιακή Έπαυλη, ναι, που ήταν ζωντανό, που, ναι, τα απογεύματα άνοιγε.
1: Ήταν ένα κύτταρο.
0: Ήταν όλη μέρα ανοιχτό,
1: όλη μέρα
0: το είχατε.
1: Ανοιχτό. Είχε χώρο για εκθέσεις, είχε χώρο για να παρακολουθήσεις κλασική μουσική μόνο σου στον πάνω όροφο. Είχε...
0: Ανοιχτό για το κοινό, λοιπόν.
1: Ανοιχτό για το κοινό και όλα δωρεάν. Είχε εργαστήρια, όπως το εργαστήριο φωτογραφίας που ο δάσκαλος ήταν ο Κασέρης, και είχαμε και εκτυπωτικό σκοτεινό θάλαμο για να εκτυπώνουν τις φωτογραφίες. Είχαμε χώρο για τους ερασιτέχνες ζωγράφους με όλα τα απαραίτητα σύνεργα. Και επίσης σε εκείνο το χώρο ερχόντουσαν οι ζωγράφοι, τους οποίους μετακαλούσαμε στην Πινακοθήκη, με την υποχρέωση να κάνουν σεμινάρια στους ερασιτέχνες ροδίτες ζωγράφους.
0: Και είχατε και χοροδία τότε που δημιουργήσατε πάλι εσείς προσωπικά,
1: ναι,
0: με τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Υπήρχε μια χοροδία, η αλήθεια, που είχε ιδρύσει πρόσφατα ο Γιώργος ο Σακελαρίδης, και εμείς την αγκαλιάσαμε
0: υπό την αιγίδα του Δήμου, λοιπόν.
1: Υπήρχε και μια που ήταν μαέστρος η κυρία Έμνερ Παπαχαλκίτου, μητέρα του Σακελαρίδη, και με λύπη μου άκουσα ότι Δεν θα είναι πια ο Σακελαρίδης αυτός που θα έχει τις χοροδίες, που έχει 4 χοροδίες αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι κάποια άλλη εξίσου καλή, η Άντζελα Ισπανού, η οποία ήταν μαθήτρια του μαέστρου. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί ο Γιώργος έχει προσφέρει πάρα πολύ.
0: Μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο.
1: Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ο κ. Σακελαρίδης.
1: Και είχε το ίδιο πάθος που είχα και εγώ, και όσοι δουλεύουμε με πάθος και ανιδιοτέλεια για να κατορθώσουμε πράγματα που πιστεύουμε.
0: Τις εποχές λοιπόν που δημιουργήθηκαν όλα, που ξεκίνησαν όλα, τη δεκαετία του 80, με μπροστάριδες κάποιους σαν εσάς, κυρία Λίτσα Παπαθανάση, σε πολλά, σε πάρα πολλά επίπεδα. Σήμερα η ροδιακή έπαυλη έχει και πάλι τα χάλια της. Και δεν είναι σήμερα. Είναι από πολλές θητείες δημάρχων. Δηλαδή, τη φτιάξατε εσείς, την ξαναφτιάξατε στη δεκαετία του 80, τη λειτουργήσατε, την κάνατε κέντρο διερχομένων, καλών διερχομένων σε καθημερινή βάση, και στη συνέχεια έκλεισε πάλι, ερήμωσε πάλι, καταστράφηκε πάλι τα ρουμάνια. Είδαμε πρόσφατες φωτογραφίες τώρα εδώ, τις τελευταίες ημέρες που μας θλίβουν. Είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τώρα, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, η παρούσα Δημοτική Αρχή, καταρχήν, τι έχετε άποψη, κύριε Λίτσα Παπαθανάση?
1: Έχω άποψη.
0: Για πείτε μου.
1: Είμαι ακόμα ενεργή πολίτης.
0: Μα, ναι.
1: Και έχω άποψη θετική για τον δήμαρχο που έχουμε.
0: Για τον Αλέξανδρο.
1: Νομίζω ότι παρότι δεν βρήκε χρήματα από τον προηγούμενο δήμαρχο.
0: Άδεια ταμεία, ούτε μαντήλι για να κλάψει δεν είχε.
1: Παρόλα αυτά, τα βήματα που κάνει είναι όλα θετικά και ελπίζω να φτάσει και στη ροδιακή έπαυλη, και επειδή είναι αποτελεσματικός και έξυπνος και έχει και καλούς συνεργάτες από ό,τι φαίνεται, ελπίζω να τα καταφέρει, και αυτά τα δείγματα που μας δείχνει είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το συγχαίρω, και θα είμαι πάντα κοντά του αν με χρειαστεί, και μάλιστα έχω να του κάνω και κάποιες προτάσεις.
0: Και υποδείξεις, κυρία Παπαθανάση, και θα τις δεχτεί, είναι βέβαιο.
1: Υποδείξεις, γιατί ξέρει, είχαμε συνεργαστεί με τον κύριο Κολιάδη, τον δήμαρχο, κάποια εποχή που ήταν πρόεδρος των Ξεναγών, και είχαμε οργανώσει μία εκδήλωση στον Αστορίδιο για τους πρώτους Ξεναγούς. Ήταν πρόεδρος των Ξεναγών τότε. Μου έκανε εντύπωση, ήταν πολύ νεαρός, μου έκανε εντύπωση η εξυπνάδα του, η ευστροφία και η αποτελεσματικότητά του, χωρίς πολλά λόγια. Και του είχα πει τότε, δεν ξέρω αν το θυμάται, ότι εσύ παιδί μου έχεις μέλλον. Όντως είχε μέλλον, και νομίζω ότι θα έχει και πολύ περισσότερο ως δήμαρχος.
0: Όταν μιλάει η κυρία Λίτσα Παπαθανάση, πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στις εποχές που η ροδιακή έπαυλη είχε γίνει και πάλι κόσμημα, κυρία Παπαθανάση. Ήσασταν εσείς η αρχόντισσα εκεί μέσα, που έρχονταν κόσμος, μέχρι για μονογονεϊκές οικογένειες, ναι, είχατε φροντίσει.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι λογοθεραπείες γίνονται εκεί μέσα. Πώς τα σκεφτήκατε?
1: Όχι, διακόπτω. Η λογοθεραπεία γινόταν στον Άι Γιάννη, σε ένα σπιτάκι που είχαμε πάρει και το φτιάξαμε, και φέραμε την πρώτη λογοθεραπεύτρια, και πηγαίνανε εκεί παιδιά που την είχαν ανάγκη, χωρίς να επιβαρυνθούν με τίποτα. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι κάναμε υποδομή με πολλά παιδιά, 600 παιδιά ασχολιόντουσαν σε διάφορους τομείς πολιτιστικούς. Είχαμε κάνει το παιδικό θέατρο με τη Ζωή Φωτεινού.
0: Τι κορυφαία, τι χαρισματική όπου, προσωπικότητα.
1: Ναι, όπου είχε και εκείνη ξεκινήσει με τη Χέν. Και μετά εμείς ως Δήμος είπαμε να την φέρουμε κοντά μας. Και δημιουργήθηκε το Δημοτικό Παιδικό Θέατρο με μεγάλες επιτυχίες και φυσικά όλες οι χορογραφίες ήταν της Έλλης Παρασκευά, ανιδιοτελώς.
0: Άμυστη και αυτή βρε παιδιά, άμυστη και αυτή.
1: Ανιδιοτελώς, ακόμα και στο Διπεθέ, όταν έκανε χορογραφίες δεν έπαιρνε χρήματα και της είπα και... δεν γίνεται αυτό. Γιατί οι επαγγελματίες πρέπει να αμείβονται.
0: Και είναι η πρώτη που πάει και πληρώνει τα ενίκια της σχολής της, που ανήκουν στο Δήμο. Ναι. Η κυρία Έλλη Παρασκευά, πριν λήξει η ημερομηνία του Μηνιάτικου, πάει και το καταθέτει χρόνια τελείωτα τώρα. Ναι. Δεκαετίες, ναι, που θα μπορούσε να πει να το συμψηφίσουμε. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να πει και θα της το κάνει.
1: Για μένα η Έλλη είναι μία από τις καλύτερες φίλες μου. Είναι ένα διαμάντι. Είναι ένα αερικό που σου φαίνεται εύθραυστο, αλλά έχει τέτοια εσωτερική δύναμη που γι' αυτό κατόρθωσε ό,τι κατόρθωσε.
0: Καλό, εδώ ξεπέρασε τόσο ανέμακτα το θέμα της υγείας που της παρουσιάστηκε πρόσφατα με καρκίνο του μαστού και το λέω γιατί σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα βγήκε στην εκπομπή μου και μίλησε τώρα στα 80 τόσα της γι' αυτό και πώς το αντιμετώπισε και πώς
1: 80,
0: έγινε.
1: 80 τόσα.
0: Σωστοί είσαστε. Είναι δυνατόν να προσθέτουμε χρόνια στις γυναίκες?
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι δυνατόν.
1: Η Έλλη κρατάει μια παιδικότητα που δεν την αφήνει να γεράσει.
0: Και όταν μια γυναίκα έχει αυτή την παιδικότητα που λέτε και, και το αερικό και την εράιδα πάνω, ναι, της, ναι, δεν, ναι, έχει, ναι, ηλικία, ναι, καμία. Και βγήκε λοιπόν και μίλησε ανοιχτά και γι' αυτό το θέμα υγείας που είχε, που θα μπορούσε να το κρύψει, θα μπορούσε μόνο και μόνο για να ακούσουν οι γυναίκες ότι σε όποια ηλικία πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν μαστογραφία. Γιατί εκείνη μετά τα 70 κάτι της το παράτησε το θέμα, ναι, μαστογραφία,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και να την παρουσιάστηκε.
1: Το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Είναι τόσο δυνατή και τόσο υπερήφανος άνθρωπος και αξιοπρεπής που καλά έκανε και το ανακοίνωσε.
0: Έτσι. Και οι άλλες φίλες σας όμως, για μιλήστε μου για τις εποχές. Εσείς δεν είναι που φτιάξατε και τη λέσχη ανάγνωσης?
1: Ναι.
0: Τι κάνατε
1: τώρα? Η πρώτη λέσχη ανάγνωσης το λέγαμε το φιλολογικό απόγευμα της Πέμπτης.
0: Ακουτώ.
1: Που έγινε μετά Τρίτη. Αυτό ήταν πολύ πριν ξεκινήσω και με την κίνηση δημοκρατικών γυναικών. Και να φανταστείς ότι μέσα σε αυτές αναδείχθηκε από αυτή την ομάδα η Μάρο Βαμβουνάκη.
0: Η συγγραφέας. Προδίτησα.
1: Η οποία μας διάβασε τα πρώτα της διηγήματα που εξέδωσε και μας ρώτησε να τα εκδώσω.
0: Απίστευτο.
1: Ήτανε εξαιρετική. Και όλες όσες συμμετείχαν ήταν μία και μία.
0: Τώρα για ποια χρονολογία μιλούμε, κύριε Παπαθανάση?
1: Αυτή η χρονολογία ήταν γύρω στο 76-77 εκεί.
0: Πού τις μαζέψατε?
1: Μαζευόμασταν κάθε φορά σε διαφορετικό σπίτι.
0: Α, οι φίλες.
1: Αυτές οι γυναίκες που αποφασίσαμε ήταν η Ρένα Εκάσταλη, ήταν η Ρουνία, ήταν η Μέρη Παπανδρέου, ήταν η Λίτσα Παρασκευά, η Ευτυχία Ηλεγάκη, η αδερφή μου Μαρίνα Υψηλάντη Παπαθανάση, η Ζωή Φωτεινού.
0: Η Ζωή Φωτεινού.
1: Ναι, ήμασταν 12 γυναίκες. Αν ξεχνάω κάποια, λυπάμαι.
0: Οι οποίες λοιπόν συναντιόσασταν για τον δικό σας.
1: Και δεν στην πραγματικότητα η κάθε μία έφερνε κάποιο συγγραφέα που αγαπούσε, διάβαζε όλο του το έργο και μετά το μετέφερε σαν ένα απόνυμα στις υπόλοιπες.
0: Στην παρέα.
1: Παρέα.
0: Για να το σχολιάσετε οι υπόλοιπες.
1: Και τα σχολιάζαμε και μαθαίναμε πράγματα και ήταν μια παρόρμηση να διαβάσουμε τα βιβλία της συγγραφέας που προτείνεται κάθε φορά.
0: Αυτά το 76 παρακαλώ ξεκίνησαν, ναι, και διήρκεσαν χρόνια.
1: Έτσι
0: και μάλιστα, κυρία Παπαθανάση, τι τους είπατε, ότι δεν θα τρώμε εδώ που είμαστε, θα πίνουμε μόνο τσάι. Ναι. Ξεροσφύρι το τσάι.
1: Όχι, δεν ήταν ξεροσφύρι.
0: Τι?
1: Είχε και ένα κέικ.
0: Σκέτο. Όχι να μας σηκώνονται, να σερβίρονται και να τρώνε και ξανά.
1: Δεν ήταν κοσμικό τσάι. Ήταν φιλολογικό.
0: Σήμερα συγκεντρώνονται και χορεύουν. Τα βλέπουμε στα Facebook. Και οι άνθρωποι εδώ, στη Ρόδο, λέω, τραγουδάνε. Όχι ότι είναι κακό, αλλά... Να, εσείς τότε διαβάζατε.
1: Με χαρά μου άκουσα ότι έγινε μια λέσχη ανάγνωσης.
0: Έγινε πάλι.
1: Ναι,
0: πόσο
1: πάλι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και το είδα στο Facebook.
0: Ωραία.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ που κάποιοι άνθρωποι ήταν και η ανιψιά μου σε μια τέτοια ομάδα και τώρα έγινε μια καινούρια.
0: Εδώ, στη Ρόδο. Μακάρι. Και να την ενισχύσουμε, ναι, και να την προβάλλουμε.
1: Είναι μικρή-μικρή πυρήνες πολιτισμού. Και όπως ξέρετε, οι παρέες
0: δημιουργούν την ιστορία.
1: Ιστορίες. Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Μια ιστορία σαν τη δική σας, συναρπαστική, όμορφη, άδολη, χωρίς χρήματα, χωρίς να σας ενδιαφέρει η δόξα, μόνο η προσφορά, κυρία Παπαθανάση.

0: Με τη Λίτσα Διαμάντη συνεχίσαμε και με την κυρία Παπαθανάση.
1: Λίτσα, εκείνη η Λίτσα εγώ.
0: Έτσι, ακριβώς, τραγούδια της εποχής εκείνης, ναι. Της ηρωικής, της δικής σας που ξεκινούσαν τα πράγματα. Ήσασταν πρωτοπόρος και στο φεμινιστικό, να το πω, κίνημα. Τότε που άλλαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου το οικογενειακό δίκαιο.
1: Το άλλαξε.
0: Το 83.
1: Εμείς οι γυναίκες σε όλη την Ελλάδα πήραμε μέρος στο προπαρασκευαστικό νομοσχέδιο και δώσαμε προτάσεις τις οποίες υιοθέτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό έργο, η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου που βρίσκεται σε πρωτοπορία ακόμα και σήμερα.
0: Οι Μιχαλίδες τότε, πριν από αυτό που σέρνονταν με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα, κυρία Παπαθανάση, τι πέρασε και εκείνες οι γενιές, τι περάσανε.
1: Ήτανε της εποχής φαινόμενο.
0: Μα τώρα θα ήταν όλοι στα αστυνομικά τμήματα.
1: Ναι, ήταν ανοησία βέβαια, γιατί εμείς ως γυναίκες και αυτό που πιστεύω και ακόμα είναι ότι το γυναικείο κίνημα δεν έγινε για να ξεπεράσουμε τους άνδρες ή για να είμαστε αντιμέτωποι με τους άνδρες. Όχι. Θέλουμε να είμαστε πλάι-πλάι. Θέλουμε ο καθένας από τη δικιά του μεριά να δίνει αυτό που μπορεί ώστε αυτή η κοινωνία να γίνει πιο δημοκρατική, πιο ανοιχτή και πιο αγαπημένη. Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες να κακοποιούνται,
0: να δολοφονούνται,
1: γυναικοκτονίες, και αυτό είναι αποτέλεσμα της οργισμένης κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, νομίζω. Δηλαδή ποτέ πριν δεν γινόταν αυτό, γινόταν ίσως πιο περιορισμένα, αλλά τώρα έχει εξαπλωθεί επικίνδυνα.
0: Δεν τις σκότωναν τόσο, δηλαδή εδώ αν γίνει μία γυναικοκτονία μετά βλέπεις ότι θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη, ναι, και ναι, μετά, ναι, θα σταματήσει και μετά πάλι ξανά, ναι. Αλλά μετά θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη, που σημαίνει ότι σου λέει ο άλλος το έκανε.
1: Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί από το συναίσθημά τους και θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους. Η γυναίκα δεν είναι κτήμα, είναι αυτούσια.
0: Και συνοδοιπόρος είναι.
1: Και συνοδοιπόρος πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι. Και η γυναικεία η ματιά είναι διαφορετική. Δηλαδή προσθέτει στις ικανότητες που έχουν οι άντρες τις δικές της ικανότητες. Δηλαδή δεν χρειάζεται μια γυναίκα για να έχει διευθυντική θέση να γίνει σαν άντρας, όπως έχουμε δει πολλά τέτοια κακά παραδείγματα.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Αλλά να δώσει τη δική της φιλική άποψη, που κυρίως είναι ήρεμη και δημιουργική, και επειδή η γυναίκα ήρθε στον κόσμο για να φέρνει παιδιά, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχει μια πολυπλοκότητα και δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων πραγμάτων που ο άνδρας δεν το έχει.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο καλός ή περισσότερη καλή γυναίκα. Σημαίνει ότι μαζί τα δύο φύλλα πρέπει να πορεύονται.
0: Εσείς χωρίσατε,
1: ναι,
0: από το σύζυγό σας, ναι, σε εποχές που δεν χώριζε καμιά.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν η χρονιά, για να πάρουμε μια ιδέα, τη δεκαετία του 70 ήταν.
1: Το 1900...
0: 70 κάτι.
1: 80. Α. 80.
0: Ήσασταν ήδη στα κοινά, επομένως.
1: 9.
0: Είχατε διαγράψει επομένως την πορεία στα κοινά. Είχατε γίνει η Παπαθανάση, η φοβερή και τρομερή. Καμιά φορά και η επιτυχία μπορεί να φέρει χωρισμό.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία έφερε το χωρισμό. Όχι. Νομίζω ότι υπήρξε ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: που έφτασε σε σημείο να μην μου επιτρέπει να περνάω όμορφα όπως θα ήθελα με τον σύντροφό μου. Και εγώ πρώτη αποφάσισα ότι δεν μπορώ άλλο να είμαι, χωρίς να σημαίνει ότι έπαψε να είναι ο πατέρας των παιδιών μου, παρότι δεν βοήθησε καθόλου στα παιδιά.
0: Δεν ζει πια, δεν ζει πια ο σύζυγός σας, ο πρώην σύζυγός σας, δεν ζει. Σήμερα είναι πολλά τα διαζύγια, κυρία Παπαθανάση.
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι με το παραμικρό τα ζευγάρια χωρίζουν.
0: Έχουμε πάει στο άλλο άκρο, λέτε.
1: Στο άλλο άκρο, νομίζω ναι. Δεν είναι, εγώ δηλαδή ακόμα νιώθω ότι πλήγωσα τα παιδιά μου που χώρισα, αλλά δεν γίνονται, όταν είναι πιο ευτυχισμένα τώρα.
0: Ναι, ενώ, γιατί είναι τι πρότυπο δίνεις τελικά. Ναι. Ζει ένα παιδί σε ένα σπίτι όπου βλέπει, αισθάνεται την ένταση, αισθάνεται τα προβλήματα ότι υπάρχουν ή διαδραματίζονται και μπροστά του όλα.
1: Ναι.
0: Τι πρότυπο έχει αυτό το παιδί για τη συνέχεια της ζωής
1: Κοιτάξτε,
0: του.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε μπροστά στα παιδιά διενέξεις.
0: Όμως παρόλα αυτά,
1: ναι,
0: δεν συμβιβαστήκατε, ναι, κυρία Παπαθανάση, και πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό μια γυναίκα σαν εσάς. Σήμερα πώς περνάτε, έχετε τα εγγόνια σας.
1: Ναι, σήμερα έχω δύο εγγόνια. Ο μεγάλος τελειώνει το Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη φέτος, που είναι του γιού μου ο γιος, και της κόρης μου η κόρη, η Εύα, μπήκε τώρα στο Πανεπιστήμιο της Μυτιλίνης στα πολιτιστικά.
0: Ασχοληθήκατε πολύ με τα εγγόνια σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Ίσως γιατί με τα παιδιά σας, τόση δράση που είχατε, ναι, πολύ πλευρή,
1: ναι,
0: δεν τα καταφέρατε να είσαστε, ναι, τόσο
1: κοιτάξτε,
0: δίπλα.
1: Όταν έγιναν δήμαρχος μου ήταν πολύ δύσκολο, αλλά τα απογεύματα που ήμουν, όταν ήμουν ελεύθερη, τα αφιέρωνα στα παιδιά μου. Και είχα και δυσκολίες με το γιο μου που ήταν στην εφηβεία, αλλά ήμουν εκεί κοντά του και τον παρότρινα να προχωρήσει. Δύσκολα, δεν ήταν εύκολα.

0: Με την κυρία Ηλίτσα Παπαθανάση εδώ στο Studio Real Voice 99,5 σήμερα. Μία έμπνευση ολόκληρη ζωή σας. Η συνταρακτική κυρία Ηλίτσα. Θέλω να λίγο να μείνουμε στο θέμα του τουρισμού. Έχετε δώσει τόσα πολλά από τόσες πολλές και διαφορετικές θέσεις. Δεν είναι που ήσασταν μόνο τουριστική πράκτορας. Δεν είναι που ήσασταν πρόξενος της Δανίας στη Ρόδο 22 χρόνια και υπηρετήσατε το λαό αυτό, τους τουρίστες μας. Δεν είναι που είχατε πρακτορείο, έτσι ξεκινήσατε τα πολύ νεανικά χρόνια λόγω της δημιουργίας του πρακτορείου του πατέρα σας, το αργό ιστορικό που το ξέρουν οι παλαιότεροι. Είναι που στη συνέχεια εσείς γίνατε μέλος του παγκόσμιου σκολ. Με δύο λόγια θέλω να μας πείτε τι είναι, τι είναι ο οργανισμός αυτός. Μείνατε 11 χρόνια μέλος και στη συνέχεια γίνατε η δεύτερη γυναίκα στα παγκόσμια χρονικά του ΣΚΟΛ που πήρατε θέση προέδρου.
1: Η πρώτη Ελληνίδα.
0: Και η πρώτη Ελληνίδα και η δεύτερη στον κόσμο. Και η μοναδική μέχρι σήμερα.
1: Και σε άνδρες και σε γυναίκες. Δεν υπήρξε κανένας Έλληνας πρόεδρος του ΣΚΟΛ.
0: Και φαντάζομαι τώρα πια εκεί το 2006 στην Ταϊλάνδη που σας φόρεσαν αυτό το την κορδέλα, πως φόρανε σε αυτές τα καλυστία
1: μετάλλιο.
0: Α, μετάλλιο ήταν αυτό,
1: του Προέδρου.
0: Ναι, μετάλλιο του Προέδρου, ναι. Μεγάλες τεράστια.
1: Θέλω πριν φτάσουμε στο σκολ, θέλω να σας πω ότι όταν ήμασταν στο Δήμο κάνουμε το εξής. Κάναμε μία συνάντηση φορέων τουριστικών για πρώτη φορά όλων και των εμπόρων και αποφασίσαμε στις διεθνείς εκθέσεις να παρουσιαζόμαστε ως Ρόδος και Δωδεκάνησα, όχι μέσω του ΕΟΤ, γιατί μας χρέωνε δύο φορές πιο ακριβά και μας έδινε μικρότερο χώρο.
0: Ναι. Και είχα... Μα και ο Προτούρ τότε, εσείς τον ξεκινήσατε, τον Προτούρ.
1: Ήταν η αρχή του Προτούρ. Η αρχή του Προτούρ.
0: Πάλι, επί των ημερών σας, με εσάς αντιδήμαρχο.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε μεγάλα δωμάτια, ας πούμε, στον εκθεσιακό
0: τα περίπτερα, χώρο. Τα περίπτερα ήταν μεγάλα.
1: Τα περίπτερα μεγάλα, με αρχιτεκτονική, έτσι, ωραία αισθητικά ελληνική και μπορούσαν εύκολα όλοι οι πράκτορες να ασχολούνται και να είναι παρόντες.
0: Και να προωθούν τη Ρόδο.
1: Και εμείς προωθούσαμε τη Ρόδο και όταν πήγα στο σκολ.
0: Ναι. Που είναι τι λοιπόν, ένας παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού.
1: Ένας παγκόσμιος διακλαδικός οργανισμός μη κερδοσκοπικός,
0: πάλι,
1: ο οποίος ήταν μέλος και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και προσπαθούσαμε μέσα από αυτό τον οργανισμό να προωθήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το trafficking, δηλαδή να βοηθήσουμε να αποτρέψουμε μάλλον
0: το trafficking.
1: Τον τουρισμό που γίνεται από παιδόφιλους, ναι. Και επίσης προσπαθήσαμε να φέρουμε εμείς ως Έλληνες την Ελλάδα και τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και το...
0: Τότε μπήκαν οι βάσεις, τότε, εκείνες τις χρονιές, ναι. Να γίνει η Ρόδος αυτή η τουριστική βιομηχανία που, ναι, ναι, ναι, που έγινε.
1: Και μάλιστα έκανα εδώ ένα συνέδριο.
0: Στη Ρόδο, ναι.
1: Στη Ρόδο.
0: Ως πρόεδρος πια του ΣΚΟΛ.
1: Όχι ως πρόεδρος. Όταν ήμουν ακόμα στο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές ΣΚΟΛ και μου έγραψε ένα γράμμα ο γραμματέας ότι ήταν το πιο καλά οργανωμένο συνέδριο που υπήρξε ποτέ.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν υπήρχε ούτε ένας να παραπονεθεί για κάτι.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό αισθάνομαι περήφανη, γιατί με την ομάδα εδώ του ΣΚΟΛ που υπήρχε το Διοικητικό Συμβούλιο κατορθώσαμε να κάνουμε αυτό και με τη βοήθεια του Σάββατου Καραγιάννη ως νομάρχη οργανώσαμε ένα συνέδριο για την Μεσόγειο θάλασσα, την προστασία της. Δηλαδή αυτά, εντάξει.
0: Ήταν τόσο πρωτοποριακά για εκείνα τα χρόνια και τα ζηλεύουμε και σήμερα. Για τα ταξίδια σας δεν μου είπατε. Εσείς που γυρίσατε δύο φορές στον κόσμο.
1: Επειδή τα συνέδρια και οι ανοιξιάτικες συναντήσεις γινόντουσαν σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά επιλεγόταν και ένας προορισμός.
0: Μια χώρα, ένας τόπος.
1: Ναι.
0: Πείτε μου το αγαπημένο σας ταξίδι.
1: Αγάπησα τη φύση μέσα από τα ταξίδια. Το μεγαλείο της φύσης, το δέος που προκαλεί ο Αμαζόνιος, το δέος που προκαλούν οι καταράκτες του Ιγκουασού, η Βραζιλία που είναι πανέμορφη χώρα, τι να σας πω, η Αυστραλία που είναι μια καταπληκτική Ήπειρος, η Νέα Ζηλανδία, η Ασία. Γνώρισα πολιτισμούς, γνώρισα ανθρώπους που γίνανε φίλοι μου και έτσι έχω φίλους όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Μα σε όλο τον κόσμο έχετε, κυρία Παπαθανάση.
1: Οπότε πέρασα μια γεμάτη ζωή που δεν έχω κανένα αποθυμένο, δεν θέλω τίποτα άλλο, είμαι ευγνώμων στο Θεό και στους γονείς μου χωρίς τους οποίους δεν θα έκανα τίποτα από αυτά που έκανα και θα ήθελα να τελειώσω τη ζωή μου έτσι ειρηνικά,
0: ανεπέσχυντα
1: και με αξιοπρέπεια. Αυτό όμως μόνο ο Θεός το ξέρει.
0: Και τι μένει, κυρία Παπαθανάση, μου είπατε μια φορά, μένει η καλοσύνη και η αγάπη.
1: Αυτά είναι τα δύο σημαντικά πράγματα που καθορίζουν και τη ζωή μου.
0: Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη. Ήμασταν σήμερα εδώ με τον Πέρι τον Βασιλάκη και την κυρία Λίτσα Παπαθανάση, με τη σεμνότητα, όπως είδατε, που χαρακτηρίζει τους πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους, με το χιούμορ των έξυπνων που δεν το είδαμε εδώ σήμερα, δεν το διαπιστώσαμε, αλλά εγώ το γνωρίζω όπως και όλοι οι φίλοι της. Και σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον κύριο Βασιλάκη και ευχαριστώ και τους ακροατές που μπήκαν στο κόπο να μας ακούσουν.
0: Με Δημήτρη Χόρν, με ένα τραγούδι που μόνο εκείνος το είπε τελικά. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να μπει τις θαλασσιές της Βάτρες.
1: Ο σημαντικός Χόρν.

0: People.
1: Real People.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης Big Blue Dot.
0: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσθεθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ μεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

0: ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Στις 7.30 το απόγευμα η Σέντρα και των δύο αναμετρήσεων, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρετικά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για την δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε 12, τελειώνουμε στις 3. Όσοι τώρα έρχεστε στην παρέα μας, Λάσκαρης Αγοραστός, στη θέση της Κατερίνας Βουτσάκη, η κυρία Βάσια Κούτρα, αντί για την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου και σημαντική, διότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για αύριο για το Καραϊσκάκη και είναι μέσα ο Λιβάη Γκαρσία. Και αυτό λέω ότι είναι μεγάλη είδηση, μεγάλη έκπληξη. Αυτό που ξέραμε από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, ότι σε αγώνα της εθνικής του ομάδας, Τρινιτάντ του Μπάγκο, ο Λιβάη Γκαρσία τραυματίστηκε. Μιλήσανε για θλάση. Τώρα να έχει θλάση και να είναι στην αποστολή προκαλεί κάποια εντύπωση. Και από τη στιγμή που είναι στην αποστολή, ένα παίκτη όταν είναι στην αποστολή, ποτέ είναι σε θέση να αγωνιστεί. Τώρα θα τον βάλει από την αρχή, θα τον βάλει αλλαγή, τον έχει πάρει για άλλους λόγους, αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Λιβάη Γκαρσία είναι στην αποστολή. Οπότε ο Παναθηναϊκός πάει χωρίς προβλήματα. Γιατί το μεγάλο ερώτημα ήταν ο Λιβάη. Αν θα παίξει αυτός, δεν θα παίξει, θα παίξει τα μπόρτα στη θέση του, πάει σε ένα 4-2-3-1. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε ότι όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας σήμερα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Edith Piaf, που έφυγε σαν σήμερα το 1963, σε ηλικία 48 ετών. Έχουμε ακούσει την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη από την Piaf και το «Όχι δεν μετανιώνα για τίποτα». Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια, σειρά έχει το «Λαβιέρος».

0: Κύριε Ελευθέρη μου, τι κάνετε?
1: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτώνη, σε χαιρετώ από το χωριό.
0: Να είσαι καλά κύριε Ελευθέρη μου, και εσύ και στο καφενείο είσαι?
1: Όχι, να σου πω, έφυγα από το καφενείο γιατί γίνεται του κουτρούλι ο γάμος καλύτερα εκεί πέρα.
0: Έχει κόσμο πολύ, είναι και καλός ο καιρός τώρα, είναι καλός ο καιρός.
1: Να σου πω, πέντε χωριά δεν έχουμε καφενείο.
0: Ναι, και μαζεύεις το λεγί, κατάλαβα.
1: Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Θα το πω και στο Μανώλη τη Δευτέρα. Κοίτα να δεις, βρε Γιώργη, πες σε βρε και εσείς καμιά κουβέντα, ρε Γιώργη.
0: Για ποιο.
1: Δεν έχει νεολαία, δεν έχει.
0: Άκουσε, κύριε Ελευθέρη μου, εγώ για πολλά χρόνια, άκουσε με, πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, στο Βατόλακο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο Βατόλακο είχαμε δύο φούρνους. Και ναι, μάλιστα εγώ τα καλοκαίρια μου βοηθούσα τον έναν, ήταν θείος μου, και πηγαίναμε ψωμί στα χωριά. Πλέον τώρα το χωριό αυτό που είχε κάποτε 2.000 κόσμο,
1: ναι,
0: δεν έχει ούτε να πάρει τσιγάρα. Εκεί που είχε φούρνους, είχε ταβέρνες, είχε καφενεία, είχε μίνι μάρκετ. Δηλαδή για να πάρει κάποιος τσιγάρα πρέπει να πάει στο διπλανό χωριό που είναι μεγάλο χωριό, Αλικιανός.
1: Ναι, εκεί που είναι τα κεφάλια, τα
0: τροφικά. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι.
1: Κύριε Γιώργο,
0: έλα,
1: να πείτε μωρέ κι εσείς καμιά κουβέντα. Να δώσουνε μωρέ 50-100.000 αντρόγινα να έρθουνε στα χωριά να κάνουνε παιδιά, ρε Γιώργο.
0: Έχουν ξεκινήσει από ακριτικές περιοχές πάνω, Βόρεια Ελλάδα, Κυθράκη. Το έχουν ξεκινήσει αυτό σιγά σιγά.
1: Γιώργο, εδώ στην Κρήτη, λόγω τιμής έχει περιουσία.
0: Στην Κρήτη, κοίτα κύριε Λευτέρη, έρχονται και πολλοί ξένοι.
1: Περίμενε να σου πω, Γιώργη.
0: Πολλοί Γερμανοί έρχονται.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ ένας αγρότης, γέρος, σαν και εμένα, έχει 250 ρίζες ελιές και δίδει ένα ντενεκέο, αν δεν θέλει. Δεν θέλει τίποτα, να τη μαζέψει, και όποιος του βγάλει θα βγάλει 300-400 κιλά.
0: Ναι.
1: Ένα ντενεκέο, αν δεν θέλει ο άνθρωπος.
0: Μα δεν υπάρχουν και χέρια. Και αυτά τα χέρια που θα βοηθήσουν θέλουν και το μεροκάματό τους, θέλουν το... δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο πλέον να γίνει συγκομιδή με τα έξοδα.
1: Ναι, να σου πω,
0: ναι.
1: Τα ξέρουν,
0: κύριε Ελευθέρη μου. Τι περιμένουν, το Κολοκοτρώνη, το Μπαρδάλι, τα πει, τα ξέρουν.
1: Να ξέρουν, λοιπόν, εγώ έφυγα από το καφενείο να σ' ακούσω.
0: Εντάξει, με τιμάς κύριε Ελευθέρη μου, με τιμάς. Είσαι σαν τον Ψιλορίτη. Σαν τον Ψιλορίτη είσαι.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ κύριε Ελευθέρη μου, και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέβουνα.
0: Ναι.
1: Και από το Μπεντίδη μου αυτό το Νεόφυτο.
0: Ο Νεόφυτος τώρα είναι στη γραμμή, σ' ακούει ο Νεόφυτος.
1: Θα χαιρετώ από εδώ κάτω. Πρέπει να έρθουν μόλι γυναίκε να κάνουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο σχολείο, εγώ θα τα πω στο Μανώλη μεθαύριο στα ίσα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να έρθουν γυναίκε, άντρε εκεί είσαστε πολλοί. Μόνο γυναίκε θέλετε.
1: Δεν έχει αγρότε, αλλά δεν έχει γυναίκε, δεν μπορεί να παντρευτούν.
0: Εντάξει. Έγινε κύριε Ελευθέρη μου, έγινε.
1: Χαιρετώ με αγάπη.
0: Έγινε. Να σε καλά. Τώρα, παιδιά, τα χωριά μα έχουν ερημώσει, δεν είναι θέμα Κρήτη. Έτσι, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα τα νέα παιδιά φεύγουν. Τι να κάνουν, αναγκάζονται και πάνε στις μεγάλες πόλεις. Τώρα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σου, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνετε,
0: πώς πάμε, είστε καλά?
2: Καλά. Για αυτό το θέμα το οποίο μιλήσατε με τον προηγούμενο ακροατή, θέλω να πω ότι αυτό κυρίως στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Αυτό είναι γενικευμένο φαινόμενο. Και στην Ιταλία τα ίδια γίνονται, και στα χωριά της Ιταλίας, στην περιφέρεια γενικά, και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Ερημώνουν τα πάντα γιατί τρέφονται στα μεγάλα στα κέντρα, τα οποία δίνουν περισσότερες ευκαιρίες, γιατί η μόδα είναι το Airbnb, είναι κάποιες επιχειρήσεις, είναι οτιδήποτε. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό στα χωριά, έχουν ερημώσει και δεν μπορούν να στήσει ένας κάποιος μια επιχείρηση σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα στα αθλητικά, πιστεύω στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι έχει ένα πλήρες ρόστερ, αρχίζει και φαίνεται η δουλειά του Ομπράντοβιτς. Νομίζω ότι και με τις προσθήκες, οι οποίες υπάρχουν και σημαντικά ονόματα, τα οποία δεν παίξανε, όπως είναι ο Σλούκας, ο Ναν και ο Ερναγκόμεθ, Νομίζω ότι θα έχει ένα πλήρες ρόστερ και βασικά η διαφορά του Παναθηναϊκού του φετινού από τον προηγούμενο, από τον περσινό, είναι η άμυνα που παίζει. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Έτσι.
2: Τώρα, τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για το αυριανό ντέρμπι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα καινούργιο προπονητή, δεν έχει περάσει τα συστήματά του ακόμα στην ομάδα. Λείπανε ήταν και αυτό το μεσοδιάστημα το οποίο θα ξεκινάει πάλι από την αρχή ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι το ντέρμπι αυτό θα κρυθεί από κάποιο όνομα μεγάλο το οποίο έχει ή μία ομάδα ή η άλλη. Πιστεύω ότι ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό μπορεί να φανεί. Είναι θέμα δηλαδή τύχης και συγκυριών να κερδίσει κάποιος να κερδίσει. Περισσότερο το βλέπω για ισοπαλία, αλλά νομίζω ότι βασικό πλεονέκτημα έχει ο Παναθηναϊκός που είναι πιο έτοιμος, πιο στρωμένος και πιο ομαδικός. Ακόμα ο Ολυμπιακός ψάχνεται στα θέματα της συγκρότησης ενδεκάδος, τα συστήματα, τις τακτικές που πρέπει να εφαρμόσει το παιχνίδι. Γι' αυτό δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα μου. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι αντάξιο των δύο ομάδων, χωρίς παρατράγουδα, χωρίς διαιτητικά σφάλματα και να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά ήθελα
0: πολύ
2: να
0: πω. Πολύ ωραία, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
3: Με την υπέροχη πάντα εκπομπή που κάνεις και σήμερα ευκαιρία να μάθουμε και λίγο τα γαλλικά.
0: Έτσι, ναι. Ωραίο.
3: Λοιπόν, να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν τους ξεχνάμε οι περισσότεροι. Γιατί, όπως έχω πει, έχουμε και συγγενείς οι περισσότεροι στο εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα να πω για το πρωτάθλημα, κύριε Γιώργο. Για μένα, ναι, πώς θα βλέπω εγώ, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι διεκδικητές του τίτλου. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Άμα ξεφύγει ο πρώτος από το δεύτερο 10-12 βαθμούς, τότε αλλάζουν τα πράγματα και θα αρχίσει να γίνεται για μένα φαβορί ο πρώτος. Όπως κάποτε ο Ολυμπιακός επικόκαλε πολλές φορές, το πρωτάθλημα δεν είχε ενδιαφέρον γιατί το έπαιρνε από τα Χριστούγεννα. Από ό,τι θυμόμαστε όλοι που ασχολιόμαστε. Τώρα να πω για αυτά που γίνονται στα γήπεδα όπως το πας και τώρα. Μερικοί δεν θέλουν να έχουν καλές σχέσεις. Υπάρχουν και φιλαθλητικοί που θέλουν να έχουν καλές σχέσεις. Πάντα οι χούλιγκανς πάντα υπήρχαν. Δεν είναι τώρα καινούριο φαινόμενο. Εγώ τα χρόνια του 80 και μετά πήγα στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και εγώ που πήγαινα με το ΠΑΟΚ και δίνευα σε πολλά γήπεδα. Και αυτοί οι χούλιγκανς είναι μια μερίδα η λεγόμενη που λέμε ανεκέφαλη. Δεν έχει αλλάξει. Το λίγο άλλαξε από ποια πλευρά. Ότι έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα. Δεν ήταν όπως τότε που πήγαινε σε κάποιο γήπεδο και δεν ξέρεις αν θα φύγει ζωντανός.
0: Γιατί στα γήπεδα είναι οπαδί μιας ομάδας.
3: Ναι.
0: Αλλά έξω πέφτει ξύλο κάθε μέρα, κύριε Νόφτη. Έξω.
3: Καλά, ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο, ναι.
0: Χαμός γίνεται έξω.
3: Ναι, έξω όπως έχουν έξω από τα γήπεδα. Εδώ υπάρχουν και χούλιγκανς που κλείνουν και ραντεβού.
0: Ναι, εντάξει.
3: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Και μην νομίζετε ότι και στην Αγγλία, το έχω πει πολλές φορές γιατί ασχολούμαι, χαμός γίνεται εκτός γηπέδων. Απλά μέσα στο γήπεδο είναι εκκλησία.
3: Ναι.
0: Δεν τους παίρνει καθόλου. Έξω από το γήπεδο γίνεται το Ελλαναδής.
3: Ναι. Τώρα να πω και για το μπάσκετ. Εντάξει, τα δύο μεγαθύρια ξεχωρίζουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι άλλες ομάδες για μένα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν αυτά τα μεγαθύρια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Είπανε πάρα πολύ μπροστά. Εγώ βλέπω σε 2-3 χρόνια θα αρχίζει ο ΠΑΟΚ και θα υπολογίζεται πάρα πολύ. Γιατί από ό,τι δείχνει ο κύριος Μιστακίδης, θα ρίξει πάρα πολύ. Χρόνια θα αρχίζει ο ΠΑΟΚ και θα υπολογίζεται πάρα πολύ.

0: και ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα. Έχει το Ιακαρτές γενικά, ναι, το Real αυτό ναι, έχει ναι, τεράστιο επίπεδο ναι, και να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Ωραία, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μύρωνας από το Λονδίνο μου γράφει ότι με υποχρέωσαν οι Ουκρανοί, είναι για τον αγώνα Σαχτάρ ΑΕΚ, 14 του μηνός, με υποχρέωσαν οι Ουκρανοί να πάρω 4 εισιτήρια για να δω την ΑΕΚΑΡΑ μου. Αυτό τώρα δεν ξέρω, όχι ότι σε αφισβητώ, προφανώς για να καταλάβω, αλλά αν ξέρει κάποιος ή να επικοινωνήσει, να βγει στον αέρα ή να μου το στείλεις να μου το κάνεις 50ράκια. Εννοείς ότι επειδή είδαν ότι δεν είσαι Ουκρανός, ήθελες να δεις τον αγώνα Σαχτάρ ΑΕΚ και σου λέει δεν είσαι μέσα στα εισιτήρια που έχουμε δώσει στην ΑΕΚ, κατόπιν εορτής, για να δεις τον αγώνα πάρε εισιτήριο και για τα 4 μάτς που θα δώσουν στο Λονδίνο. Αυτό προφανώς εννοείς. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι ότι σε αμφισβητώ. Στείλε μου μήνυμα ή βγες στον αέρα. Αυτό που ξέρω ότι η ΑΕΚ στον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο μην παραξενευτείτε αν δείτε πάνω από 10.000 κόσμου. Ξέρω τι λέω. Ίσως λέω και μικρό νούμερο, παιδιά. Έχει γίνει χαμός για το ταξίδι αυτό, γιατί η ΑΕΚ εξάντλησε τα εισιτήρια τα οποία δικαιούτο, 6.000, και πήγε πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ευρώπη, όχι μόνο από το Λονδίνο, και έχουν βρει εισιτήρια τα οποία υπολογίζεται άλλα 4 με 5.000. Δηλαδή θα δείτε μία Φιλαδέλφια στο Stamford Bridge. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί είναι κομβικό το παιχνίδι. Έχει ήδη μία νίκη. Αν κάνει και μία δεύτερη νίκη, και σοπαλή αναφέρει, έτσι. Όχι ότι η Σαχτάρ είναι καμιά ομαδούλα. Στη Real News φιλοξενούμε αύριο συνέντευξη του Όλεκ Προτάσοφ. Το ξέρετε. Ουκρανός. Και περνάει από ακτινογραφία τη Σαχτάρ. Και λέει το παιχνίδι είναι ανοιχτό, λέει τα θετικά, λέει τα αρνητικά. Καταλήγει βέβαια ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Όπως το βλέπω και εγώ, ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Ο κύριος Φωτόπουλος, ο Κώστας, συμφωνώ απολύτως με όσα είπες πριν από λίγο για τους επαγγελματίες αθλητές. Ο αθλητισμός δεν είναι επάγγελμα, όπως και οι ιατρικές υπηρεσίες. Τώρα, αν κάποιοι τα εμπορευματοποιούν και από σύστημα, ένα έχω να πω. Τα κέρδη τους από τη μία και η υγεία και η ζωή των ανθρώπων από την άλλη. Αυτό το σύστημα της κοινωνίας πρέπει να αλλάξει χθες, είτε με το καλό, είτε με την πάλη των αδικημένων. Να σε καλά, κύριε Κώστα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά αυτή η Φενέρ δεν είχε καμία σχέση με την περσινή. Έτσι κομπάζουν οι Παναθηναϊκοί και στο τέλος κατάλαβες καλώς από τον Κυριακό. Εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι για τους πάντες. Και στο ποδόσφαιρο οι Παναθηναϊκοί που λένε θα το πάρουμε και θα το κάνουμε, εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ίδιο ισχύει και για το μπάσκετ. Εγώ είπα μέχρι τώρα τι δείχνει. Και το ερώτημα είναι, η Φενέρ είναι όπως λες ή η Φενέρ την έκανε να δείχνει έτσι ο Παναθηναϊκός με την άμυνα που έπαιξε? Γιατί η Φενέρ στα πρώτα μάτς υποτίθεται πήγε και αυτή καλά, κέρδισε. Λες, οι ειδικοί τι λένε? Λένε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Φενέρ Ρεάλ. Αυτό λένε οι ειδικοί του μπάσκετ. Οι στοιχηματικές κλπ. Αυτή την τετράδα παίζουν περισσότερο. Εγώ δεν το λέω γιατί δεν ξέρω, ούτε ειδικός είμαι. Εγώ κρίνω βάσει των όσων λέω. Τι είδα για τον Ολυμπιακό στα πρώτα μάτς, μέχρι και την Πολώνια, είδα χαλαρή άμυνα. Και το είπε και ο Μπαλτζόκας και είδατε τον Ολυμπιακό χθες. Τι βλέπω Παναθηναϊκό, άλλη ομάδα. Οι άνθρωποι παίζουν άμυνα. Και μια τρομερή διαχείριση από τον Ομπράντοβιτς. Και μάλιστα είπα προχθές, είπα προηγουμένως, ότι η Κυριακή κοντή γιορτή. Έχουμε τώρα το Παρτιζάν Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι. Να δούμε εκεί, γιατί είναι δύσκολο. Η Παρτιζάν είναι καλή ομάδα. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Τόρπι. Θα το διαβάσω γιατί είναι κοινωνικό περισσότερο, γιατί δεν θέλω να μπλέξουμε σε άλλα χωράφια. Για αυτό που κάνουν οι μαθητές στη Γαλλία και αυτό που θα αλλάξουν την κακή λειτουργία της Ευρώπης, θα γίνει μάθημα για όλους αυτούς που μας κυβερνούν. Εννοείς προφανώς είναι γενικό, γιατί η Γαλλία πήγε Βέλγιο, στην Ισπανία γίνεται χαμός μετά με τη στέγαση κλπ. Με τους μετανάστες, πρόορες εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά με τραγούδια που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάντα. Καλή συνέχεια, δελφίνοι μας. Εγώ για τους ανθρώπους που αγαπάω τους αποκαλώ δελφίνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Λοιπόν, επανήρθε ο Έλλης, όχι εσείς λέει, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δημοσιογράφων. Πλέκουν το εγκόμιο των Ελλήνων φιλάθλων. Άκουσα το σχόλιο σας στο προηγούμενο μήνυμα, ελπίζω να έχετε δίκιο. Εγώ δεν γλύφω κανέναν. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς, εδώ στον τόπο μας ασχολούμαστε με τη μειοψηφία. Δεν κοιτάμε να δούμε.

0: λένε οι πολλοί. Μόλις κάνει κάτι η μειοψηφία, η θλιβερή μειοψηφία, το αναδεικνύουμε. Αυτό είναι λάθος. Εγώ λοιπόν είπα για αυτό που έγινε χθες, αλλά δεν εκφράζει την, όχι την πλειοψηφία, το 99,9% των οπαδών του Ολυμπιακού. Και το ίδιο θα έλεγα αν στη θέση του Ολυμπιακού ήταν ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο ακριβώς. Δεν μπορείς να πιάνεις τους δύο και να λες έτσι είναι οι χίλιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει δεν τη δέχεται. Είναι τόσο απλό. Έτσι. Δεν το διαβάζω αυτό. Φρέν 13, δεν το διαβάζω. Εντάξει, δεν το διαβάζω. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα σήμερα, γιατί από τις 12 ώρα και δεν πρόλαβα ούτε καν να διαβάσω το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν δύο ματς σήμερα. Στις 7.30 στην Τρίπολη Αστέρας Ατρόμητος, στο Κολοκοτρώνης, από το Nova Prime, και στη Φιλαδέλφια Κατάμεστη, ΑΕΚ Όφη, από το Ματζέντα. Ματζέντα, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι, είναι η Κοσμοτέ. Έχει μετονομαστεί σε Ματζέντα, έτσι. Στο Ματζέντα 1, το 1. Θα είναι και ο παδί του Όφη. 500 εισιτήρια είχαν πάρει, ζήτησαν άλλα 60, περίπου 550 άνθρωποι. Λοιπόν, αύριο τώρα Κηφισιά Πανετολικός, με οπαδούς του Πανετολικού, 10 ευρώ το εισιτήριο. Πολύ σωστά το έκανε η Κηφισιά και έβαλε φτηνό εισιτήριο για τους Αγρινιώτες. Πάνω από 500 άτομα, Ματζέντα 1. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή Καφταζόγλιο. Μετάδοση από Sky, που έχει τα δικαιώματα Παναθηναϊκού και Ηρακλή. 7 η ώρα Χαριλάου Άρης Βόλος από το Prime. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Ματζέντα 1, Καραϊσκάκη, έχει ανακοινωθεί sold out. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, Τούμπα, 6 ώρα το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα από το Prime. Μου φωνάζει και ένας φίλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Περικλής, ότι δεν έχω αναφερθεί ακόμα στο συνέδριο του ΠΑΟΚ. Ακόμα εδώ το πρόγραμμα δεν είχα διαβάσει από τις 12. Και μου λες για το συνέδριο του ΠΑΟΚ. Τριήμερο συνέδριο. Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις και θα σας πω μετά τι εννοεί ο φίλος.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: .gr / Fiber.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έχαση.
11: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Oracle.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Ιδίποδας.
11: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, Τούμπι, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Λάμπλες, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Άξιος, ανάλογα αιτήματα είχε απευθύνει ο Τραμπ και στο Ζελένσκι που τα αγνόησε. Ενεργειακά έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Σε επιφυλακή στον Ελαιώνα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε βαφή ορούχων που καταστράφηκε. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία. Η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Αναζητείται ακόμη ένας 18χρονος. Στον Πειραιά κατευθύνεται με μειωμένη ταχύτητα και χωρίς συνδρομή το καταμαράν Αερο 4, παρουσίασε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή στο δρομολόγιο από Έγινα προς Πειραιά.

και αναφέρθηκε προηγουμένως στη Real News και το Πρωτάσοφ για να δούμε τα θέματα της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή λοιπόν το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman μαζί Food & Travel ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News που στις αθλητικές σελίδες έχουμε ΑΕΚ ασφαλώς και τον Πρωτάσοφ, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Μιλάνο Βαμβακούλας, Μιλάνο Αποστολάκης. Έχουμε το σοβαρό θέμα με το Καραϊσκάκη και την συνάντηση του Μαρινάκη με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε θέματα για τον ΠΑΟ, για τις συζητήσεις των συμβολέων ανανεώσεις με τον Σίφκοβιτς και με τον Μιχαηλίδη. Όπως πάντα, κάθε Κυριακή πλούσιο αθλητικό με τη Real News. Τώρα που είπα που διάβασα για τον Μπούργκος, θυμήθηκα το Άρης Μπούργκος στο μπάσκετ, απίστευτη ατμόσφαιρα, ήταν εκεί ο Γκάλης, ήταν ο Σιάο, τρομεροί Αριανοί και έτσι θα γίνεται σε κάθε μάτς στην Ευρώπη. Και έτσι θα γίνει σήμερα, έχει και το παιχνίδι τώρα Άρη-ΑΕΚ το απόγευμα, 5.30 ώρα που είναι το πιο σημαντικό στο σημερινό πρόγραμμα μπάσκετ που θα σας πω στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν που μου είπε ο Περικλής και με μάλωσε, να πω λοιπόν για όσους δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ από χθες, Παρασκευή, διοργανώνει ένα τριήμερο συνέδριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα του είναι ο ΠΑΟΚ, η γέννησή του, οι προσφυγικές ρίζες του και μιλάνε ακαδημαϊκοί, μιλάνε πανεπιστημιακοί, μιλάνε εκκλησιαστικοί. Διαβάστηκε μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη και ολοκληρώνεται αύριο. Ήταν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης. Γενικά έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Είναι δωρεάν και να πω την κακιούλα μου εδώ ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που έχει ένα τόσο σημαντικό συνέδριο για τα 100 χρόνια της και η μοναδική ΠΑΕ που έστειλε εκπρόσωπο ήταν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω την κακιούλα. Είσαι ΠΑΟΚ, είσαι ΑΕΚ, είσαι Ολυμπιακός και κάνεις ένα τέτοιο συνέδριο, θα έπρεπε να το αγκαλιάσουν και να το τιμήσουν όλες οι ομάδες. Όλοι οι εκπρόσωποι. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Πάση περίπτωση. Ψηλά γράμματα, κολοκοτρώνει. Λοιπόν, δεν σας είπα τη βαθμολογία. Καλά μου λέει ο Νίκος από τους ζωγράφου της, και μετά θα ακούσουμε πάλι Πιαφ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Για να θυμηθούμε και τη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες, η αγωνιστική που σας διάβασα είναι η 6η. Σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. 15 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει 10. Διαφορά 5 πόντων, γι' αυτό είναι σημαντικό το παιχνίδι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 12. Η ΑΕΚ 3η 11. Όφη Ολυμπιακός από 10. 9 ο Πανετολικός 6η θέση. Ο Άρης 7ος με 7. Ακολουθεί ο Ηρακλής με 6. Η Κηφισιά με 5. Η Καλαμάτα με 4. Από 2 Ατρόμητος και Αστέρας που σήμερα υπάρχει το μεταξύ τους παιχνίδι στην Τρίπολη και από ένα έχουν μάλλον Λεβαδιακός 1, μείον 1 ο Βόλος. Ο Βόλος έχει μείον 1 και την περασμένη εβδομάδα θυμάμαι είχα ερώτηση και δεν πρόλαβα να απαντήσω. Είναι για την υπόθεση, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Επιτροπή Διοντολογίας, είναι μείον 3 στο Βόλο και μείον 4 στον Πανσεραϊκό για χειραγωγημένο παιχνίδι μεταξύ τους, το οποίο είχε γίνει μετά από καταγγελίες του Σούντγκρεν. Το θυμόσαστε τον παλιό του Άρη και λοιπά και λοιπά. Μετά πήγε και στο Βόλο, Σουηδός, δεξί μπακ. Ο Σούντγκρεν όμως, όταν φοβήθηκε αγωγές, μηνύσεις και λοιπά, τα γύρισε και είπε ότι δεν έγινε τίποτα. Και πήρε απόφαση η Επιτροπή Διοντολογίας, λέει μείον 3 στο Βόλο. Εγώ βέβαια για να πω περισσότερα θα πρέπει να έχω το σκεπτικό και θα πρέπει να δω πού στηρίχθηκαν, σε ποια στοιχεία. Έχουν στοιχεία, δηλαδή αποδεικνύεται ότι το μάτς είναι χειραγωγημένο Βόλο Πανσεραϊκού. Να είναι αποδεδειγμένο, προσέξτε. Άλλο τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλά ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι μπορούμε να τα αποδείξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι περιπτώσεις από τις Sport Radar που έρχονται στην ΕΠΟ και σε αυτά στη Super League πάνε στο αρχείο. Δεν έχουν αποδείξεις. Εδώ λοιπόν έχουν αποδείξεις. Ο Βόλος έχει κάνει έφεση, όπως ο Πανσεραϊκός, και περιμένουμε τώρα την τελεσίδικη απόφαση. Θα μου είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να παραμείνει αυτό το μείον 3 στο Βόλο και το μείον 4 στον Πανσεραϊκό που παίζει στη Super League 2. Edith Piaf, παντάμ, παντάμ.

0: Λοιπόν, περιμένουμε την επόμενη γραμμή από τη Βάσια. Γεια σου, Νίκο Πειραιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είσαι ο άρχοντας και με τιμάς με την παρουσία σου στην εκπομπή. Ο Παντελής, καλό μεσημέρι από Τυχείο. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Όφερ. Ελπίζω να κερδίσουμε. Να είστε καλά, κύριε Παντελή. Κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο δεν έχω διαβάσει. Εντάξει, αλλά να μην στέλνουμε το ωραίστημο. Μου έχει στείλει 2-3 κάτι τώρα. Ποιο να πω το διαβάσω από όλα τα οποία μου έχει στείλει. Κάτσε να τα δω. Λοιπόν, ο κύριος Ισίδωρος. Γεια σας, κύριε Ισίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοκοτρώνη. Ήθελα να πω ότι με τον αγώνα το σημερινό, επειδή ο προπονητής ο δικός μας έχει μπει κανονικά στο κλίμα, ξέρει τους παίκτες που έχει, ξέρει το τι παίρνει από τον καθένα. Καλό είναι όμως κι αν έρθει στραβό αποτέλεσμα, γιατί παίζει στην πιο δύσκολη έδρα. Δεν χρειάζεται να χαθεί αυτό το πάθος και αυτή η έγκλη που έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι ένας αγώνας. Γιατί το λέω αυτό και για το λόγο αυτό πήρα, γιατί οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι από το καταστροφική. Με ένα αποτέλεσμα στραβό θα φέρουν την καταιγίδα. Δεν είναι έτσι. Η ομάδα θα έχει και τα καλά της και τα άσχημά της. Που εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Αλλά κι αν δεν πάει, γιατί δεν βοηθάει καμιά φορά κάποιες ομάδες στη διακοπή. Και εγώ πιστεύω ότι τον Παναθηναϊκό δεν το βοηθάει. Τη φάση που ήταν. Και δεν ξέρεις πώς θα μπουν οι παίκτες. Γιατί άλλο να έχει ένα αγώνα και μετά να ήταν, θα ήταν αλλιώ. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός που θα πει και ο Ολυμπιακός που θα πει. Αλλά ο Ολυμπιακός χρειαζόταν αυτή τη διακοπή, γιατί έχει τον καινούριο προπονητή και έπρεπε να μάθει 5 πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα, καλό είναι να μην υπάρχει γρίνα. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει. Αυτό ήθελα να τονίσω, γιατί ξέρεις, εφέτη και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι στο καλύτερο φεγγάρι που μπορούσε να είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι αμαρτία δηλαδή αυτή η έγκλη για ένα αγώνα να πάει στράφη. Ένας αγώνας είναι. Όποιος είναι ο πιο τυχερός, θα ντέρμπι, θέλει και τύχη. Αυτός θα το πάρει. Δεν είναι μόνο η μπάλα. Αυτό ήθελα να πω. Να έχουν χαμηλά το κεφάλι. Χάσαμε. Εκτός έδρας παίζουμε. Δεν τα δικαιολογούσαν, ήταν εντός έδρας. Κάποια πράγματα πρέπει να, όταν είσαι και ποδοσφαιριστή, να τα βλέπεις προκυλεμένα. Όχι τι θέλει ο καθένας. Και η εντεκάδα που έχω ακούσει να βάλει, πιστεύω ότι είναι ιδανική. Γιατί δεν θα παίξει ο Γκαρσία. Εγώ πιο καλά θέλω να είναι στη θέση του Γκαρσία να είναι ο Αργεντίνο.
0: Ο Ταμπόρδα. Να ξεκινήσει δεξιά και να συγκλίνει στο κέντρο.
1: Ναι. Δεξιά θα ξεκινήσει, αλλά είναι το θέμα είναι καλό είναι γιατί ο Γκαρσία δεν μαρκάρει. Ενώ αυτός κάπου μαρκάρει και από το πουθενά μπορεί να σου βγάλει και πάση. Ενώ ο Γκαρσία είναι πιο... Να το πω.
0: Είναι πιο εντάξει, στο μυαλό του είναι φύση επιθετικός παίκτης, στο μυαλό του είναι περισσότερο εκεί. Λογικό είναι. Εντάξει.
1: Όχι, πέρα από αυτό, είναι οι κινήσεις που κάνει είναι προβλεπόμενες.
0: Όχι, διαφωνώ καθόλου. Στο Λιβάη ίσα που είναι τελείως απρόβλεπτος. Έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση, έχει έκρηξη και δεν ξέρει τι κάνει.
1: Όταν λέω ο Λιβάη θέλει απλά. Και δεν θα την βρει εύκολα.
0: Ναι, αλλά ξέρει, τον είδαμε ειδικά στην ΑΕΚ που το ζήσαμε περισσότερο, ξέρει πώς να γυρίζει το κορμί του αστραπιαία.
1: Είναι
0: δύσκολος αντίπαλος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι προβλεπόμενο στο παιχνίδι του, αλλά μπορούν τον Αργεντίνο, δεν ξέρει τι κάνει. Δηλαδή είναι απρόβλεπτο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι γρήγορο.
1: Δεν είναι γρήγορο. Μπορεί να σου κάνει μια πάση.
0: Άλλοι παίχτες είναι. Αλλιώς είναι. Άλλα χαρακτηριστικά. Δεν συγκρίνονται.
1: Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ο Λιβάη δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό να μπερδεύει. Μπορεί, αλλά ο άλλος κάνει το απίθανο. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν εγώ που το είδα στο γήπεδο, είδαμε ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες, κλεισμένους τέσσερις παίκτες, και έβγαλε κάτω από το πόδι του Αλουνού παλιά.
0: Ωραία, ωραία κύριε Σίδωρε.
1: Έγινε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Στέφανος από την Καλαμάτα μου λέει: θα πάμε στην Τούμπα. Έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει εισιτήρια στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μαζευτείτε και γιατί να μην πάτε. Έτσι πρέπει, γιατί να μην πάτε. Καλό θα είναι αυτό. Όπως το Κηφισιά Πανετολικό που είπα πριν, που βάλαν 10 ευρώ εισιτήριο στο Πανετολικό. Όχι 30 και 40. Πώς θα έρθει ο άλλος από το Αγρίνιο όταν θέλει να πληρώσει καύσιμα, διόδια, σουμπαμόπες κλπ. Επίσης, Νίκο, από τον Άγιο Δημήτριο το είπα. Προφανώς τώρα συντονίστηκες ότι στην αποστολή του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε ο Λιπάη Γκαρσία, ο οποίος ξέραμε ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Αλλά για να τον πάρει στην αποστολή, θεωρητικά ότι είναι έτοιμος. Και επίσης να σας πω ότι πήγε στην προπόνηση ο Λαφούζος, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν μίλησε στους παίκτες. Διαβάζω εδώ ότι μίλησε με τον Ίστρουπ, τον Κοτσόλη κλπ. Απλά με την παρουσία του θέλει να τονίσει ότι είναι κοντά στην ομάδα και να δείξει στους παίκτες ότι πόσο σημαντικό είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Λογικό είναι. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
13: Γεια σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
13: Προσπαθώ να προσαρμοστώ στην ώρα, δεν είναι εύκολη και εγώ τώρα καταλάβατε γι' αυτό πέρα και δύο λίγο δύσκολη στο τέλος το 12.
0: Ναι.
13: Προσπαθώ εντάξει γιατί
0: εντάξει, όποτε μπορείτε και ανάλογα το κέφι σας, τη δουλειά σας, την υγεία σας, προς Θεού, αλίμονο κύριε Γιώργο.
13: Οι Τούρκοι λέει είναι οι Μογγόλοι, είναι λάτρεις λέει της Εντιτιά, είναι αλήθεια?
0: Δεν τα ξέρω αυτά, κύριε Γιώργο, εσείς τα ξέρετε. Από Τουρκία εσείς τα ξέρετε, δεν τα ξέρω εγώ.
13: Τι έτσι, μαθαρόφι.
0: Λοιπόν, τι βλέπετε εσείς τώρα για την ομάδα σας σήμερα με τον Όφη?
13: Δεν ξέρω, εγώ σας το έχω ξαναπεί και το έχουμε κουβεντιάσει. Η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη ομάδα για μένα. Από τη μέρα που έχει έρθει ο Νίκολιτς.
0: Ναι, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι πέρυσι η ομάδα βελτιώθηκε, σήκωσε την κούπα και έπαιξε και την καλύτερη μπάλα.
13: Την καλύτερη μπάλα δεν την έχει παίξει. Την καλύτερη μπάλα την έχει παίξει από την Αλμέιδα.
0: Εννοώ πέρυσι σε σχέση με τους άλλους. Τώρα εντάξει, γιατί έχουμε. σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τώρα αυτή η κουβέντα Νίκολιτς. Α, να σας κάνω τότε μια ερώτηση. Εντεκάδα Αλμέιδα και εντεκάδα Νίκολιτς, ποιος θα κέρδιζε?
13: Εντεκάδα τώρα.
0: Τώρα ναι, εντεκάδα. Εντεκάδα του Νίκολης με εντεκάδα Αλμίδα.
13: Σηκωθώ να φύγω από το κύπελο.
0: Πονηρή ερώτηση. Είναι ερώτηση όμως.
13: Πάντως αυτό που έχει κάνει τώρα που κάνανε πάει στο κύπελο και στις άρχες στο μπάσκετ, καταλάβατε, το έχουν ξανακάνει στο αρένα, στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, εντάξει, το είχα πει, το είπα τότε με τον τελικό, ναι.
13: Με τον τελικό είχα σπάσει χασίδι. Και ρωτώ τώρα, αυτοί με σπρέι γράψανε...
0: Ναι, με σπρέι. Με κόκκινη, ναι, κόκκινο σπρέι.
13: Σπρέι, εάν το έχεις μαζί σου και το πετάξεις μέσα στο γήπεδο, μπορεί να χτυπήσεις το κεφάλι και να μείνει επί τόπου άνθρωπος.
0: Όχι, μου λέει εδώ ένας κύριος, ο Πίκος, μου λέει ότι θα έλεγα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν βρουν τους βανδάλους να. Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί, δεν λέω τη λέξη αυτή, αλλά έχεις δίκιο. Για τους υπαλλήλους ασφαλείας που είναι και αυτοί οργανωμένοι. Δεν ξέρω αν είναι οργανωμένοι. Πάντως, όντως οι υπάλληλοι ασφάλειας δεν βλέπανε, δεν ήταν εκεί, δεν τους σταματούσαν. Έχει δίκιο, άνθρωπο, έχει δίκιο.
13: Μισό λεπτό, όταν μπαίνουν μέσα, υποτίθεται ότι η αστυνομία κάνει έλεγχο. Εδώ κέρματα να έχει.
0: Ναι, σπάσει. Καλά, ναι, εντάξει, ναι, σωστό.
13: Εδώ το σπρέι, πάρτε ένα σπρέι, οτιδήποτε, ένα από αυτά που χρησιμοποιούμε για τα ντομοκτώνα κτλ. Να δείτε πόσα γραμμάρια βάρος έχουν. Mm. Αυτό, εάν το πετάξεις και πάει στο κεφάλι του άλλου, τον αφήσει επί τόπου. Λοιπόν, πώς περνάνε αυτά μέσα?
0: Σωστό.
13: Και επομένως, ποια μέτρα είναι? Τι μέτρα που ρίξανε τώρα έξω από το γήπεδο, έχει τελειώσει το παιχνίδι με τις τσέρες και μια κροτίδα η οποία ήταν εκτός γήπεδου και έσκασε και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, αύριο τι θα γίνει, όταν πέσει η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, εδώ δεν είναι απλό το πράγμα. Διότι εδώ. Άμα δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα και η ΑΕΚ της, φίλοι της ΑΕΚ. Λοιπόν, παίξει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα παίξουν εκεί. Αυτό τώρα πώς θα δέσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακοί ΑΕΚ της, ποιοι θα είναι? Καταλάβατε?
0: Ναι, το πιέσαι.
13: Πώς θα πάνε εκεί? Δηλαδή, αν πάνε τώρα αύριο εκεί, χάρουν τσο. Αν πάνε οι άμυαλοι.
0: Εντάξει, τώρα ναι, δεν υπάρχουν μέτρα, ξέρουν τι. Τουλάχιστον η αστυνομία σε αυτά. Δηλαδή, περίμενε τώρα ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός πρώτη φορά πάνω στα Λιώσια, σου λέει να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, πήραν τα μέτρα τους.
13: Το να ξέρουν δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τώρα το τι περάσανε μέσα, πώς το περάσανε, ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
13: Πώς περνάνε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ και παλιά θυμάμαι, κέρματα αν είχες πολλά, τα κράταγαν. Λοιπόν, γιατί αυτό δεν είναι άδειο πλαστικό μπουκάλι. άδειο πλαστικό ή και στο νερό το πέταξε γίνοντα. Αυτό είναι γεμάτο. Ή γεμάτο, μισό γεμάτο, ό,τι είναι. Πέταξε, πάρ το κάτω. Τι θα γίνει μετά? Δεν τα έχουν υπολογίσει καλά. Αυτό τώρα δεν ξέρω γιατί. Διότι ό,τι γίνεται τώρα μεταξύ Αγγλίων και Ολυμπιακών, εκεί θα καταλήγουν να, ο Θεός να δώσει να μην γίνει. Αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι εκεί θα βγάζουν τα αποθυμένα του. Είναι τώρα στα όπα μας, δεν είμαστε τώρα. Έτσι είναι.
0: Ωραία, Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε διαφημίσεις, έχουμε καθόλου χρόνο? Μισό λεπτό, εντάξει. Ωραία, τώρα δεν ξέρω κατά πώς θέλει χρόνο τώρα, Γιώργο, μου να σου εξηγήσω ότι, εντάξει, έχεις δίκιο τώρα και εσύ. Και ο Παντελής από την Αίγινα με ρωτάει και το θέμα της ΣΥΤ είναι λίγο πολύπλοκο. Το σημειώνω για να το πω μετά. Και επίσης βλέπω εδώ ο Τρίφωνας από τον Περισσό. Τα 20 εκατομμύρια, ναι, εννοείς, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει ότι 20 εκατομμύρια θα πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα από το Sky. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, από τη μία τσέπη στην άλλη. Αυτό όμως είναι. Ο Sky, δηλαδή ο Αλαφούζος, δίνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια και τα τηλεοπτικά δικαιώματα που θα παίζουν στο κανάλι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχουν ανακοινώσει. Και έχουν αυξήσει το ποσό για ευνόητους λόγους για να παρουσιάζουν έσοδα. Να μην έχουν πρόβλημα με το financial fair play. Λίγο πολύ. Θα σας εξηγήσω μετά, δεν προλαβαίνω τώρα. Θα σας εξηγήσω λίγο μετά και με τη City, γιατί είναι εύλογα τα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επανερχόμεθα για την τρίτη ώρα.
14: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
22: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
23: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
24: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσθεθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας.
1: γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέμα. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, σώοι ή Έλληνες ομογενείς.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τζάμπολ σε μία ώρα στο παιχνίδι Περιστέρι Ηρακλής για την Basket League. Στις 4 το απόγευμα παίζουν το Μαρούσι με τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 το απόγευμα η Καρδίτσα υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων. Μισή ώρα αργότερα ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ και στις 7 το απόγευμα ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μπουφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου πάνω από τη Βαρκελόνη. Είσαι καιρό εκεί τώρα, διακοπές, κάνεις δουλειά, δεν ξέρω πώς το λες. Buenos tardes desde Barcelona, το λέω καλά. Γαλλικά σήμερα, ισπανικά, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, για να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, που τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 12. Τρεις τυχεροί, έχουμε ένα τρίμερο στην Αράχοβα. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι, διεκδικήστε στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavlasalet.gr vip.pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom, διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίσατε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now, Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές ως και 1.000 ευρώ σε 4 ατοκές δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και μόλις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχουμε μήνυμα και από το Τόκιο, από την Κατερίνα, διακοπές. Να περάσεις καλά, κουκλάρα μου, να περάσεις καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Edith Piaf και μετά θα βγάλουμε και άλλους ακροατές που περιμένουμε. Το Milord, το Georges Moustaki.

0: Με ρωτάει ο Στέφανος από την Καλλιθέα αν ξέρω αν θα γίνει το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Παθρακικό. Θα γίνει κανονικά? Γιατί ρωτάει ο άνθρωπος? Επειδή υπήρχε πρόβλημα με τους εργαζόμενους στο Δήμο, είχαν ανακοινώσει απεργιακές κινητοποιήσεις, κάποιοι είχαν γράψει στα social media ότι ένας συνάδελφος δέχτηκε επίδεση από μπράβους. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα θέμα ότι σήμερα το δημοτικό γήπεδο εκεί στο Ελπάσο θα είναι κλειστό. Τελικά έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Από ό,τι ενημερώθηκα από τη διοίκηση της Καλλιθέας, επαφές με το Δήμο, άνοιξε το γήπεδο και στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι Καλλιθέα Πανθρακίκου, Στέφανε. Κανονικά. Λοιπόν, Δημήτρης Απόλια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα μου, τον Όφη, καλή επιτυχία στο βραδινό αγώνα με την ΑΕΚ. Και πιστεύω και το εύχομαι να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας, όντως. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Πολύ Δημήτρης, καλησπέρα.
0: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, με πολύ χαρά. Πραγματικά με πολύ αγάπη. Το ίδιο είπα χθες και τον Μπαρδάλη το βράδυ. Και με λέει, σε παραδέχομαι Δημήτρη, είσαι αισιόδοξο. Λέω, τι με μνήμη. Είμαι 80 χρονών, είμαι καλά, τα παιδιά είναι καλά. Έχουν
0: είναι, βέβαια. Τώρα
2: από εκεί και πέρα τι να κάνουμε.
0: Έτσι.
2: Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε για τα παιδιά και μας.
0: Έτσι. Εγώ ειλικρινά, όταν βλέπω ανθρώπους έτσι μεγάλους ηλικία, μεγάλους, τέλος πάντων.
2: Όχι.
0: Το μεγάλο είναι σχετικό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, όταν βλέπω να πηγαίνουν τη βόλτα τους, να πηγαίνουν το ταξίδι τους, να μιλάνε αισιόδοξα, να έχουν θετική ενέργεια, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι.
2: Γιώργο, ξέρεις, πέρασα και στα παιδιά μου ένα τέτοιο μήνυμα. Η κόρη μου είναι η Χίδα, έχει μια δουλειά στο καμπάνι Κιλκής, μια βιοτεχνία που κάνει καλλιτικά. Ξέρεις τι με λέει? Μπαμπά, την παλεύομαι, είμαστε καλά. Μένα αυτό με γεμίζει.
0: Ναι.
2: Ο γιος μου και η νύφη μου είναι υπάλληλοι. Εντάξει, έχουν αυτή το μισθό του, το σίγουρο είναι καλά. Αλλά η κόρη μου έχει αγώνα. Έχει 24 άτομα προσωπικό. Παλεύει η γυναίκα, πραγματικά.
0: Βέβαια, έχεις την οικογένεια. Έχεις,
2: και σήμερα, ναι. Στιγμή, πραγματικά το μεσημέρι, με πήρε, λέει, τι τρως. Λέω, σήμερα τρώω ντομάτες με αυγά. Χτυπητές ντομάτες με αυγά. Λέει, μπράβο ρε μπαμπά. Πραγματικά. Και με λέει το παιδί, μπαμπά, την παλεύουμε. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Ένα αυτά με γεμίζουν, πραγματικά.
0: Ναι, σωστό.
2: Ευχαριστώ τον Νεόφιτο για τα καλά του λόγια. Ιδιαίτερα τον κύριο Λευτέρη, τον αγαπάω γιατί είναι πραγματικός αγνός, σαν και μέρα είναι γι' αυτός. Αλλά ξέρει γιατί στενοχωριέμαι όπως και ο κύριος Λευτέρης. Γιώργο, πάω κάθε εβδομάδα με το γιο μου στην Ορεστιάδα, πάω στην Αλεξανδρούπολη στην Ορεστιάδα. Ξέρεις, τα χωριά του Εύρου το 1974 ήμουν στην επιστράτευση, ήταν γεμάτα από γεωργούς, από ανθρώπους, από
0: ιδιόσπορα.
2: Όλα ανέχρωσαν. Έχει ένα χωριό με ταξάδες, είχε 12.000 κόσμο και έχει μέσα 1.800 άτομα.
0: Και πάλι καλά που είναι και τόσοι.
2: Ναι.
0: Πάλι καλά.
2: Κάτι σπιταρώνες, κάτι τρακτέρια, όλα μέσα στα βουλιά και στέμνα. Πραγματικά, αυτό με στενοχωρεί πραγματικά. Τώρα θα μου πει τα παιδιά καλά κάνουν, ψάχνουν δουλειές και καλά κάνουν και φεύγουν. Εντάξει.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
2: Εγώ σήμερα από τη Δράμα έφυγα 11.30 ώρα, με λένε έπινα καφέ. Λέει πού θα παλαιώ, θα πάω 12 η ώρα στον Κολοκοτρόνη. Πρέπει να τον ακούσω. Δεν μπορώ. Εγώ ζω με το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Εσύ να είσαι καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η ίδια ερώτηση ο Νίκος από το Παλαιό Φάλιρο. Νίκο μου, γίνεται το μάτς κανονικά της Καλλιθέας με το Πανθρακικό? Και θα πω τώρα και σε λίγο το πρόγραμμα, έτσι, να ακούσουμε και τον Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη, από την Εύβοια. Καλώς ήρθες.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, ωραία. Πολύ γαλλικό σήμερα,
0: Γαλλικό. Εντάξει. Όλα χρειάζονται.
3: Ναι, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λίγο και από τα ελληνικά.
0: Αύριο έχω αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Θα ακούσουμε αύριο ελληνικά, θα ακούσουμε Αποσκόπουλο, Πουλόπουλο, Πάνου, Μαρινέλα. Εντάξει. Τι γίνεται?
3: Καλά, ωραία. Γιώργο, κοίτα, εγώ θα το δω όπως όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τίποτα, δεν χρειάζεται πανικός, ούτε άγχος για μας τους Παναθηναϊκούς. Είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε μετά τη διακοπή πώς θα απολυαστούν οι ομάδες. Εντάξει, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή, εντάξει. Τίποτα. Γιώργο, σε περίπτωση νίκης, εντάξει, αποκτάει ψυχολογία σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι τρομερή όθηση.
3: Εντάξει.
0: Είναι φεύγεις από τον Ολυμπιακό 8, αλλά έχεις μια ψυχολογική ντόπα τεράστια.
3: Ναι, τεράστια. Και σε περίπτωση ήτας, Γιώργο, δεν χρειάζεται πανικός. Όχι τη Δευτέρα να βγαίνουμε και να ταχώνουμε στον προπονητή, τι παίκτες έβαλε, και ποιους έπρεπε να αφήσει έξω, τίποτα.
0: Ναι. Ωραία τα λες, το θέμα η πράξη τι γίνεται.
3: Ναι ρε παιδί μου, γιατί εμείς Παναθηναϊκοί το έχουμε.
0: Και να δεις, εμείς τώρα, πρόσεξε, έκανε ο Γιωβάνοβιτς η εθνική ομάδα, το πήγε στα ουράνια ο άνθρωπος, έλεγε ο κόσμος, έκανε κάποια λάθη, ξέρω εγώ, με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλο η καλόπιστη κριτική και άλλο να λες τώρα δεν κάνει, δεν δείχνει. Δηλαδή έκανε ας πούμε στο προηγούμενο μάτς με τη Γερμανία ή έκανε με τη Σερβία και ξαφνικά επειδή στο δεύτερο ημίχρονο μας φέξανε μονότρεμα, δεν κάνει. Δηλαδή είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Παράδειγμα να φέρω. Δεν είπα Αθηναϊκή, έτσι είμαστε οι Έλληνες γενικά. Είμαστε λάτρεις της νίκης του αποτελέσματος. Του αποτελέσματος, δυστυχώς.
3: Ναι, γιατί το λέω, θα σου φέρω ένα παράδειγμα που είχαμε παίξει. Αυτό που έγινε το Super Cup στο μπάσκετ που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και βγήκα, όχι στην εκπομπή σου, σε άλλα ραδιόφωνα και βγαίνανε πολλοί Παναθηναϊκοί και τα χώνανε στον
0: Ομπράτο. Και τι έγινε τώρα, εντάξει, το έχασες και λοιπόν τι έγινε. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ, άκου να δεις, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν εντυπωσιακό με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στα μάτς που έκανε Μύκονο και στα ευρωπαϊκά σερνότανε. Καμία σχέση. Δηλαδή, μην κρίνουμε τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αρχή ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μην κρίνουμε τόσο γρήγορα.
3: Όχι, ναι.
0: Και ειδικά τώρα στο ποδόσφαιρο από διακοπή. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν πολλές απουσίες σε εθνικές ομάδες. Τι προετοιμασία έκαναν.
3: Ναι. Όχι μόνο το αυριανό τερπί.
0: Γενικά. Έτσι είναι, γενικά. Σωστό.
3: Τίποτα, Γιώργο, τα λέμε από εβδομάδα.
0: Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Β' Εθνικής Super League 2. Είναι σήμερα δύο παιχνίδια, τώρα 3:15. Ο Πανσεραϊκός με το Νέστο Χρυσούπολης και 3:00 είπαμε κανονικά ο αγώνας Καλλιθέα Πανθρακικού. Αύριο τώρα στις 1:00 Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου. Στις 3:15 έχει τον τρίπι της αγωνιστικής. Μαρκό ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2. 3:00 αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Την ίδια ώρα η Καλαμαριά υποδέχεται τον Πύργο και στις 6 Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 3:15 στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Η βαθμολογία τώρα 5 μάτς, έτσι, η έκτη αγωνιστική είναι αυτή. 5 στα 5 για τη Μαρκό, 15 βαθμούς. Έχει μια διαφορά 4 βαθμών από την ΑΕΛ, οπότε αν την κερδίσει, 4 θα γίνουν 7. Θα μου πεις τι είναι 7 βαθμοί. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το τρομερό, αλλά 7 βαθμοί είναι 7 βαθμοί. Γιατί η Μαρκό φαίνεται, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι, και φαίνεται συνεχίζεται και πλέον είναι από τα φαβορή για άνοδο η Μαρκό. Και το παιχνίδι θα γίνει στο Μαρκόπουλο, στο σπίτι της, στην έδρα της. Λοιπόν, μετά την ΑΕΛ ακολουθεί τρίτη θέση ο Πανιώνιος, ο οποίος έκανε την περασμένη εβδομάδα στον Πύργο με 10 βαθμούς. Ελλάς Ήρου και η Καλλιθέα με 9, η Καλλιθέα έχει ένα αγώνα λιγότερο. Που αν τον κερδίσει πάει 12. Έτσι. Λοιπόν, ο Πανθρακικός 8, ο Πανσεραϊκός 7, Αστέρας Τρίπολης 6, Απόλλων Πόντου 5, ΠΑΟΚ Β 5, ο Πύργος έχει 5, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και η Αναγέννηση Καρδίτσα 2 βαθμούς. Είναι η βαθμολογία στην Β' Εθνική. Επίσης να δούμε λίγο και το πρόγραμμα στο μπάσκετ που αρχίζει τώρα σε λίγο στις 3:00. Τα μάτς θα δείχνει η Sport FM TV. Μάλλον το Sport FM μπαίνετε μέσα, βρίσκεται τη διάθεση και ο καθένας ό,τι θέλει να δει την ομάδα του. Περιστέρι λοιπόν Ηρακλής, στις 4:00 το Μαρούσι υποδέχεται, βρίσκεται τη διάθεση και ο καθένας ό,τι θέλει να δει την ομάδα του. Περιστέρι λοιπόν Ηρακλής, στις 4:00 το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας χωρίς τον Οσμάν, είναι

Λοιπόν, πριν να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Πιαφ, να σας πω αυτό που με έχετε ρωτήσει για τη Σύνδικη. Είναι αρκετά τα ερωτήματα. Και μάλιστα ήρθε και ένα τρίτο μήνυμα από την Άξο, από τον κύριο Σόζο. Γεια σου κύριε Σόζο, για καιρό να στείλεις μήνυμα. Που λέει ότι με έχουν μπερδέψει με αυτά που... Εντάξει, δεν είναι θέμα. Τώρα και εγώ έχω διαβάσει διάφορα. Ποιο είναι το ρεζουμέ? Η Σίτη εμφάνιζε στα βιβλία της έσοδα 1 δις ευρώ. Θα σας το πω πολύ απλά να το καταλάβετε. Τα οποία 1 δις ευρώ ήταν εικονικά. Δεν ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή τα έπαιρναν από διάφορες εταιρείες που είχαν, όχι μόνο στην Αραβία, γενικά σε όλο τον κόσμο, και τα παρουσίαζαν ότι είναι χορηγοί και μας δίνει η τάδε εταιρεία αυτά τα λεφτά. Και μαζεύτηκε ένα ποσό 1 δις ευρώ. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μην έχει πρόβλημα με το financial fair play και να μπορεί να κάνει μεγάλες μεταγραφές. Και αυτό έδινε 100 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια. Και φωνάζουν οι άλλες ομάδες για θέμητο ανταγωνισμό και ότι η City έδινε πολλά χρήματα. Δεν κατηγορείται η City, όπως μου λέει ένας φίλος, ούτε για στημένα μάτς, ούτε ότι δωροδόκησε κλπ. Κατηγορείται ότι για ψεύδικα βιβλία, εικονικά τιμολόγια. Το ίδιο είχε κάνει παλιότερα και η Chelsea. Σε λιγότερο βαθμό έχει τιμωρηθεί αρκετές φορές. Είναι 114 κατηγορίες. Τώρα, εάν θέλετε τη γνώμη μου, και χωρίς να είμαι νομικός, ούτε ξέρω το αγγλικό ποδόσφαιρο παραγωγικά, έτσι, νομίζω ότι θα αργήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η Σίτη έχει κάνει έφεση στην απόφαση ότι είναι ένοχη. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να εκδικαστεί η έφεση, που ακόμα δεν έχει οριστεί πότε είναι δικάσιμος. Αφού λοιπόν δικαστεί και πες ότι τη χάσει, μετά θα ανακοινωθεί η ποινή. Όταν θα ανακοινωθεί η ποινή, θα κάνει η έφεση επί της ποινής. Άρα δεν βλέπω εγώ ότι αυτό... Λέει, περιμένει κόσμος ότι θα έχουμε, λέει, φέτος θα έχουμε πολλά, ότι θέλουν να φύγουν οι παίκτες. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα αργήσει αυτή η ιστορία. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, περιμένοντας και κάνοντας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Εννοούσα την Πιάφη, έχω μείνει στις διαφημίσεις. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και μετά διαφημίσεις ειδήσεις.

0: FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και...
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Τερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Άξιος, ανάλογα αιτήματα που αγνοήθηκαν είχε απευθύνει ο Τραμπ και στο Ζελένσκι. Ενεργειακά έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Σε επιφυλακή στον Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου καταστράφηκε τη νύχτα από πυρκαγιά βαφείο ρούχων. Κίνδυνευσε επίσης βιοτεχνία ρούχων, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Έναν 52χρονο γυναικολόγο συνέλαβε για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας κατά τμήματα.

0: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου λέει ο Κώστας, με όλη την αγάπη σήμερα λες και κάνει φουντουκίδης εκπομπή με τις μουσικές επιλογές. Με αγάπη και χιούμορ, εννοείται. Αυτά είναι όμορφα, προς Θεού. Αλίμονο. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη, καλά τα λες και έχασες ένα στάδιο. Μετά την έφεση έχει ανώτατο δικαστήριο. Κάτι σαν το δικό μας Άριο Πάγο. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρεις, εντάξει, εγώ το διαβάζω, αλλά φαντάζομαι ότι θα αργήσει. Αυτό λέει λογική. Γιατί ακούω, θα πέσει, θα κάνει, θα δείξει ότι οι παίκτες λέει ψάχνονται. Εσείς τους έχετε χαζούς, δηλαδή το Χάλαντ, αυτούς όλους, τον Ντοναρούμα, τα μεγάλα αστέρια, τους έχετε χαζούς να μην είναι εξασφαλισμένοι. Περιμένουν την απόφαση κλπ. Ή δεν θα βρουν ομάδες. Ή... Εδώ μιλάμε για Άραβες, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Θα τους αφήσουν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εγώ γενικά κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά την υπόθεση της City. Λοιπόν, Μανώλης Μιχανιώνα, καλώς τον.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις?
0: Πώς πάμε, πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Πολλά, πολύ ωραίο.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Κάνουμε και μπάνιο, δεν λέτε?
0: Ναι, εντάξει, αφού είναι εξαιρετική.
1: Έφυγα από κάτω να θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ, άμα δεν μιλήσω μαζί σου Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Όχι, αυτό είναι ευχάριστο, χαίρομαι πραγματικά και είναι τιμητικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ξέρεις πώς σε εκτιμάω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τι βλέπεις σήμερα για την ομαδάρα σου?
1: Δεν σου είπα την άλλη φορά, δεν είμαι όπως άλλοι που παοξίδες και Ολυμπιακοί και λένε θα κερδίσει την Παθηναϊκή. Εγώ είμαι λίγο, επειδή ξέρω τον Όφη, τον έχω δει, τον παρακολουθώ και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, είμαι λίγο...
0: Κρατάς μικρό καλάθι γενικά.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Τώρα, ναι.
1: Να μην λέμε πολλά λόγια.
0: Ναι.
1: Κατάς, τώρα το άλλο θέμα Γιώργο, θυμάσαι τι σου έχω πει τότε με το που κάψανε το γήπεδο της ΑΕΚ, τι συνέβη πάλι?
0: Λες τώρα για αυτά που γίνανε χθες?
1: Ακριβώς, για τον Πάση. Πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος. Καλά λέω. Οι φίλοι και δεν ήθελαν να το δώσει ο Αγγελόπουλος. Αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε. Εντάξει, είναι σόι αυτή, τι είναι Γιώργο?
0: Αν είναι?
1: Σόι αυτή η Αγγελόπουλη.
0: Όχι.
1: Πάντως, θέλω να δω, να πω συγχαρητήρια στους γονείς αυτούς που βγάλουν τέτοια λουλούδια, τέτοια μπουμπούκια. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή, τόσο πολλοί έχουν άκτη την ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό, γιατί δεν το κάνανε το Παθηναϊκό να πάνε να κάνουν αυτές τις ζημιές?
0: Κάνανε κάτι τόσο... ψηλά, πολύ ψηλά, εντάξει.
1: Κάνανε και εκεί.
0: Πολύ ψηλά, πέρασε έτσι, δεν ήταν τόσο χοντρά. Γενικά, όχι, σεβαστήκανε την Ευρωλίγα, το ΆΚΑ το σεβαστήκανε.
1: Ακριβώς. Τώρα την ΆΚΑ, για ποιο λόγο, Γιώργο?
0: Εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Την έχουν την ΆΚΑ, όσο άκτοι υπερώτες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι γονείς είναι αυτοί, τι διαπαιδαγώγηση δίνουν στα παιδιά του? Εγώ τα παιδιά μου τα έχω βγάλει. Μη συζητάς, τόσο ωραία στην κοινωνία. Αυτοί οι γονείς τι κάνουνε? Δεν τα απαγούν τα παιδιά του?
0: Προφανώς δεν ξέρουν τώρα οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά. Αυτά είναι άλλη ιστορία, άλλη λόγη τώρα. Είναι αυτή η αρρώστια που έχουν, νομίζουν ότι κάτι κάνουν εκείνη την ώρα. Εδώ βλέπεις ότι πλακώνονται και βγάζουν βίντεο. Νομίζουν ότι έχουν γίνει θεοί εκείνη την ώρα. Δεν είναι.
1: Θεοί και η οικογένεια. Όταν η μάνα
0: πάει. Παίζει ρόλο, εννοείται. Παίζουν όλα ρόλο.
1: Και στα κομμωτήρια, και ο παπάς γυρίζει στα χαρτοφυλακές λέσκες, τα παιδιά πώς θα βγουν?
0: Ναι,
1: εγώ
0: τάξη,
1: πώς
0: δεν
1: έπαιρνα παιδί, διαμάντι.
0: Ναι.
1: Έχω να πούν για το παιδί μου. Οι γονείς, ειδικά η μάνα. Εγώ το περισσότερο καιρό έλειπα. Αλλά όσο να είναι η μάνα.
0: Τα έχουμε πει. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το έχουμε
1: ακριβώς,
0: πει αυτό. Το έχουμε... Αυτό είναι παγιωμένο και δεν διαφωνεί κανένας.
1: Θυμάσαι τότε που σου είχα πει που ο μπαμπάς έδινε τα καρεκλάκια το
0: ναι,
1: κοριτσάκι
0: το είπα,
1: 8
0: το...
1: χρονών.
0: Άλλο λες τώρα. Για ποιο λες τώρα?
1: Για τότε. Όταν έπαιξε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Το είπα. Μα το είπα ότι έβγαινε ο μπαμπάς με τους γιους και καμαρώνανε που πήρανε τα. Εντάξει, τι να πω από εκεί.
1: Κοριτσάκι, ένα Facebook. Ένα κοριτσάκι 8 χρονών. Έσπαν τα καθίσματα.
0: Ναι,
1: το
0: τι να πω,
1: το... Ναι, αυτό λέω, είναι γονείς αυτοί.
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω.
1: Θέλω να πω, αυτή η γη, σπίλα αυτή του Ολυμπιακού, εγώ τον Γιώργο από το Λονδίνο δεν τον πήρα.
0: Μα δεν εκφράζει, άκου τώρα.
1: Αλλά σε πολλά πράγματα είναι σωστός.
0: Συγγνώμη, δεν εκφράζει τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό που έγινε. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει που λένε ντρεπόμαστε. Το αν έχουν βρεθεί τώρα 2, 3, 5 κάφροι, δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Μα δεν μια ζωή το ίδιο κάνουν.
0: Ναι, αλλά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και οι ίδιοι Ολυμπιακοί πρέπει να τους απομονώσουν. Οι κάμερες υπάρχουν, να τους βρούνε.
1: Για αστυνομία, Γιώργο.
0: Εντάξει, η αστυνομία φταίει όσον αφορά το θέμα το τι περνάνε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα οι συνδεσμίτες, οι άνθρωποι ασφάλειας και αυτά τους βλέπουν. Τους μπαγλαρώνετε, τους πάτε μέσα και τελείωσε η ιστορία.
1: Μα και η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί.
1: Και στην Αθήνα.
0: Όλοι μαζί πρέπει, όλοι μαζί να κάνουν τη δουλειά τους και να εξαφανιστούν από τα γήπεδα. Μόνο κακό, μόνο κακό.
1: Η αστυνομία, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Αυτοί οι μεγάλοι λένε αστυνομία, αφήσουν να περάσουν. Να κάνουν ζημιά. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Και γιατί, τι όφελος έχουν. Τι
1: τότε με τους Κροάτες πώς άφησαν να περάσουν.
0: Άλλο αυτό τώρα εκεί ήταν, ναι, εκεί ήταν, δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το χειριστήκανε καλά. Δεν το είχαν πάρει στο σώμα. Ναι, όχι ότι θέλανε προς Θεού να έρθουν εδώ τώρα να μακελιό και να, έχουμε τη, να χάσουμε ένα παιδί.
1: Προς όχι, έχω χάσει η πάσα ιδέα με τους Πυρώτες. Είναι και φυλακή, ΑΕΚ έχει ρεθεί. Δεν λέω και ο ΠΑΟ και ο Παναναϊκός, αλλά αυτή είναι το κάτι άλλο. Έχει υγιής φυλακή ο Ολυμπιακός, έχει. Αλλά οι περισσότεροι είναι να μην την πω την κουβέντα, είναι άλλο πράγμα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Λοιπόν, είσαι καλά.
0: Καλά είμαι, έγινε και η μονολή μου έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο Νίκος Χαλκίδα, καλώς τον.
2: Να σου Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ κι εμείς. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σου από νωρίς, αλλά ήθελα λίγο να σταθώ. Γιατί με στενοχωρεί το γεγονός ότι τουλάχιστον από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα έχει αποσιωπηθεί ή αν έχει αναφερθεί, έχει αναφερθεί πολύ λίγο ο θάνατος αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Και βλέπω από τη μία πλευρά, ξέρεις, αν είναι κάποιος επώνυμος, ασχολούμαστε κανένα μήνα, δύο, με το αν έγινε, τι έγινε, πώς πέθανε, αν έφταιγε, δεν έφταιγε και ποιος έφταιγε. Όταν όμως είναι ένα άσημο παιδί, ένας άσημος, ένας στην περιφέρεια, δεν ασχολείται κανείς. Θεωρώ για την ΕΠΟ, ας πούμε, τραγικό αυτό που συνέβη και θα έπρεπε να είχε πάρει τα μέτρα της και να είχε τουλάχιστον ασχοληθεί τιμή Σένεκεν
0: για ένα να πω, ναι, ωραία. Να πω την είδηση, εγώ είχα αναφερθεί και το περασμένο Σαββατό, να πω την είδηση ότι ο Δήμος Παγκαίου ανακάλεσε τις άδειες 11 γηπέδων.
2: 11 γηπέδων, ναι. 11
0: γηπέδων.
2: Θα πάμε και εκεί.
0: Το οποίο τώρα για να παίξουν είτε προπόνηση στα αγώνα θα πρέπει να έχουν άδεια από την ΕΠΟ, που η ΕΠΟ δεν πρόκειται να δώσει άδεια. Θα μου πεις μέτρα κατόπιν εορτής, διότι σε πολλά γηπέδα και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο το είχα ζήσει. Δηλαδή εκεί που είναι η γραμμή του πλαγιού out, σε ένα μέτρο είχαμε μάντρα. Σκοτωνόμασταν. Δηλαδή αυτό έπαθε το παιδί. Αυτά τα γήπεδα, ξέρω, ξέρω. Αυτά τα γήπεδα είναι ακατάλληλα. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουν να λειτουργήσουν, να πάρουν τα αναγκαία μέτρα, δεν ξέρω εγώ, να βγάλουν μάντρες, να τις πάνε πιο εκεί, να κάνουν κάτι άλλο. Δεν γίνεται να παίζεις μπάλα, προπόνηση αγώνα και να κινδυνεύεις σωματική σου ακεραιότητα από ένα τάκλι, από ένα φάουλ, να γλιστρήσεις και να πέσεις τον τοίχο και να σπάσεις το κεφάλι σου. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο 2026 και χάσαμε παιδί για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πού να το πεις. Και δεν είναι μόνο πάνω στη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας που διέκοψε σωστά το πρωτάθλημα, είναι σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Μπράβο. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα και μην θεωρηθεί ότι ούτε πολιτικά μιλάω αυτή τη στιγμή ούτε τίποτε. Το 2020 είχαμε μία πλημμύρα εδώ στην Εύβοια, η οποία αποσιωπάται στο Δήμο Χαλκιδαίων λόγω της κακοκαιρίας Θάλια. Με φωνικές πλημμύρες με 8 νεκρούς. Τότε λοιπόν τρία γήπεδα της Δημοτικής Ενότητος Λιλαντίων, το γήπεδο ποδοσφαίρου του Βασιλικού που εδρεύει η ομάδα του Λίλαντα, το γήπεδο της Κοινότητας των Φίλων που εδρεύει η ομάδα των Φίλων η οποία φέτος δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα και το Χριστό Γυμναστήριο του Βασιλικού είναι μες στην Κήτη του Ποταμού. Τότε λοιπόν από τις πλημμύρες καταστράφηκαν και τα τρία. 750.000 για να φτιαχτεί το γήπεδο ποδοσφαίρου του Βασιλικού, 600.000 των Φίλων, που επειδή η γραμμή πλημμύρας ήταν στο μισό γήπεδο και είχαν πει τότε ότι το γήπεδο αυτό θα μεταφερθεί σε κάποιο δασικό συνεταιρισμό δίπλα, ξαναφτιάχτηκε αυτό το γήπεδο. Είχε πάρει λοιπόν τα αποδυτήρια, είχε πάρει τις περιφράξεις. Αυτό το γήπεδο λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή, ενώ γινόντουσαν δύο χρόνια ποδοσφαιρικοί αγώνες, ανεβλήθη το παιχνίδι, όχι ανεβλήθη, έγινε σε άλλο γήπεδο πανδοκαϊκού κύμης λόγω μια ιδιοδοτήσεως την οποία θα τη λάβει προσεχώς το γήπεδο των Φίλων. Εγώ δεν λέω ότι είναι ακατάλληλο το γήπεδο. Το γήπεδο του Λίλαντα Βασιλικού, λοιπόν, που πλημμύρισε και εξλειτουργεί κανονικά, είχε μία εξέδρα μέσα στο ποτάμι, τη μεγάλη εξέδρα, χιλίων φιλάθλων που έπαιρνε, η οποία χάθηκε. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο μία εξέδρα, δεν έχει.
0: Φοβερά άλλη. Πράγματα. Μέσα στο ποτάμι, ναι.
2: Έτσι. Το κλειστό γυμναστήριο, 450.000 φτιάχτηκε και λειτουργεί. Εγώ δεν ξέρω αν λειτουργούν αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένα, διότι ξέρω οι αδειοδοτήσεις ξεκινάνε από την άδεια οικοδομής μέχρι τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
2: Βάζω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που έχω δει και που αναφέρω για τις συνέβηκαν στην περιοχή μου, γιατί είμαι δίπλα, και τι γίνεται και στα υπόλοιπα γήπεδα. Δηλαδή η αδειοδότηση ενός γηπέδου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και παλιά θυμάμαι που συμμετείχα εγώ σε αυτά, εκτός από τους χώρους υγιεινής, εκτός από τις διαστάσεις, εκτός από τα, αν υπήρχε αποδυτήριο για γυναίκα μετά που μπήκαν οι γυναίκες, μέχρι και για τον αγωνιστικό χώρο είχες δικαίωμα να μην δώσεις άδεια. Υπήρχε μια επιτροπή τότε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, που υπήρχε αστυνομία, υπήρχε πυροσβεστική, υπήρχε γιατρός ή υπάλληλος του υγειονομικού, ελέγχονται τα πάντα. Μετά υπήρξε μια εντολή να υπάρχουν απεινιδωτές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Υπάρχει έλεγχος. Νομίζω λοιπόν, γι' αυτό είπα να μην θεωρηθεί και παρεξηγηθώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, τι παρεξηγηθεί. Είναι έτσι, έτσι είναι, όπως τα λες.
2: Η λέξη πρόληψη και έλεγχος αγνοείται από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Μα τώρα έπρεπε να χαθεί το παλικαράκι 16 ετών.
2: Μπράβο,
0: για να πάρουν
2: από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Απίστευτο.
2: Και βάζω λοιπόν και άλλο ένα ερωτηματικό που ο λόγος που πήρα αυτή τη στιγμή τηλέφωνο είναι το εξής. Θυμάμαι λοιπόν από τότε που έπαιζα εγώ μπάλα και μετά, εάν ένας τραυματισμός αναφερόταν στο φύλλο αγώνα, είχε δικαίωμα ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την ΕΠΟ. Νομίζω το γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αναφέρθηκε ο τραυματισμός του συγκεκριμένου παιδιού και γύρεται ή όχι αποζημίωση από τους γονείς του.
0: Ναι, ναι, αυτά δεν τα ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι... πώς είναι τα πράγματα, το πρωτόκολλο ενώσεις, τι... δεν τα ξέρω.
2: Πριν δύο μέρες, τρεις, ήταν τα δύο χρόνια από το θάνατο του Μπάτλοκ.
0: Ναι.
2: Μπράβο, παίξαμε με περιβραχιόνια μαύρα στην τέτοια. Συμφωνώ, κάνω ράνο, που είχε ένα θάνατο, ας πούμε, απροσδόκητο. Και αυτό το παιδάκι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Θα κλάψει η μάνα και ο μπαμπάς που το έχουν, έτσι. Και επειδή δεν ξέρω κιόλας και τι καταγωγή είναι, απλά επειδή είχε κάποιο επώνυμο διαφορετικό από τα δικά
0: μας. Δεν έχει σημασία, τι σημασία έχει.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, καμία σημασία.
2: Αυτά ήθελα ως
0: παρένθεση
2: από το,
0: πολύ ωραία.
2: Από το
0: να σε καλά.
2: Κομμάτι.
0: Να σε καλά.
2: Και με συγχωρείς, αλλά...
0: Όχι, όχι, είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό και εγώ το έδειξα. Και...
2: Θα έπρεπε τουλάχιστον σε πανελλήνιο επίπεδο να υπάρξει ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, και αυτό το παιδί.
0: Συμφωνώ 100% και σου δίνω και συγχαρητήρια που το λες. Πραγματικά. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Λοιπόν. Για την ΑΕΚ θα τα πούμε.
0: Εντάξει,
2: για τον κακό μας δαίμονα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε ήταν πιο.
0: Εννοείται. Τι δείτε. Πολύ πιο σημαντικό. Εννοείται. Εννοείται.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Να είσαι καλά. Καλώς από τον κύριο Γιώργο.
0: Λάσκαρη, να πάμε. Γιατί είναι μία διαφήμιση. Κύριε Βασίλη, δεν αργό. Μην κλείσει. Μία διαφήμιση είναι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έλα κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται.
5: Καλά Γιώργο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ στο πρωτάθλημα.
0: Με τον Κολοσσό στις 1 το μεσημέρι.
5: Το έχει το Sky.
0: Ναι, ναι.
5: Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Τώρα ναι, τώρα ο Sky έχει πάρει το μπάσκετ. Από το Sky δεν το βλέπεις. Από το Sky.
5: Να σου πω, Γιώργο, εκεί έγιναν επεισόδια.
0: Όχι, δεν έγιναν επεισόδια. Απλά πήγανε κάποιοι Ολυμπιακοί στις τουαλέτες εκεί στο γήπεδο Τσάι και γράψανε διάφορα άσχημα πράγματα. Τα κλασικά, τα κλασικά.
5: Δεν είναι καλά πράγματα.
0: Όχι. Έβγαλε ανακοίνωση Ολυμπιακός, θα φτιάξει τις ζημιές, έβγαλε ανακοίνωση ΑΕΚ. και υποτίθεται ο Ολυμπιακός θα τους βρει και δεν θα τους επιτρέψει ξανά την είσοδο στο γήπεδο.
5: Βέβαια, θα τους βρουν με τα εισιτήρια. Τώρα με την ηλεκτρονικά θα τους βρουν, αν υπάρχει.
0: Κανονικά, από τη στιγμή που υποτίθεται υπάρχουν και λειτουργούν οι κάμερες.
5: Βέβαια.
0: Παντού υπάρχουν κάμερες.
5: Βέβαια.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει, να δούμε.
5: Μακάρι, Γιώργο, εγώ είμαι ενάντια σε αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια, τώρα είναι δυνατόν ότι ποιος λογικός άνθρωπος, τι εννοείται.
5: Όχι, εννοείται.
0: Δεν μου λες, κύριε Βασίλη, τι βλέπεις αύριο για την ομάδα σου.
5: Γιώργο, εγώ το βλέπω το περισσότερο προς το Χ, Γιώργο, εγώ το βλέπω αύριο.
0: Ναι.
5: Γιατί και δύο ομάδες έχουν φτιάξει κάτες μου. Είναι και ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει. Αλλά είναι επειδή είναι τώρα καινούργιοι παίκτες, Γιώργο, εκεί προς το Χ το βλέπω τον αγώνα.
0: Ναι, ναι.
5: Επειδή δεν έχουμε έδωμα το Καραϊσκάκι, το ένα τάδιο, όπως το φέρνουν εκεί βλέπω εγώ. Εσύ πώς το βλέπεις, Γιώργο?
0: Δεν ξέρω πώς θα επανέλθουν οι ομάδες μετά από τόση διακοπή και ανοιχτό είναι, τι να, ανοιχτό είναι το μάτς, ανοιχτό είναι.
5: Είναι πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ανοιχτό είναι το παιχνίδι.
5: Λοιπόν, θα πούμε
0: την έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε.
5: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, Γιωργάκη.
0: Γεια χαρά κύριε Βασίλη μου. Σε γεωθέρωση καλά, γεια χαρά. Και γεια σου κύριε Μπρόκο, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου Τζόνι 7 από το Long Island. Και υπάρχει και ένας τώρα, ο Τζέφρι, 7 καμίνια, εγώ όλοι έγραψα στους στίχους, αλλά πλάκα μου κάνεις, παλικάρι μου, δεν πειράζει, αλλά αν έγραψες εσύ όντως καμαρώνεις, τι έκανες δηλαδή που έγραψες στους στίχους, για πες μου, τι κατάφερες, έχεις ψηλώσει, έχεις δύο κεφάλια, έχεις τρία χέρια, τρία πόδια, γέμισαν τα παντελόνια σου λεφτά, τι να πω ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω αναφερθεί καθόλου, μια και φτάνουμε στο τέλος για το παιχνίδι σήμερα της ΑΕΚ με τον Όφη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό μάτς. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ έχουν και το μυαλό τους στο Champions League με τη Σαχτάρ και μετά έχουν τη City. Να πω ότι τελικά μένουν στην Αγγλία. Δεν βρήκανε προπονητικό κέντρο. Θα κάτσουν μέχρι την Παρασκευή στο Λονδίνο και μετά θα πάνε στο Manchester. Προπόνηση Σάββατο Κυριακή σε κάποια ομάδα εκεί και τη Δευτέρα στο γήπεδο τη City. Κατάμεστο το γήπεδο. Ο Όφη, θυμίζουμε ότι πέρυσι που πήρε το κύπελο απέκλεισε την ΑΕΚ και της πήρε και το Super Cup. Άρα λοιπόν ο Νίκολιτς και οι παίκτες έχουν κίνητρο και να απαντήσουν στον Όφη, αλλά θέλουν και τους βαθμούς, διεκδικούν το ποτάλμα, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και ευελπιστούν ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα περάσει από το Καραϊσκάκι. Γιατί τώρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Από εκεί και πέρα, ό,τι είπα για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ισχύει και για το ΑΕΚ Όφη. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν από την διακοπή που ήταν πολύ μεγάλη, πώς θα έρθουν οι παίχτες, τι προετοιμασία θα κάνουν. Τώρα λίγο πολύ η λογική λέει ότι ο Νίκολης θα ετοιμάσει μια εντεκάδα που θα είναι κοντά σε αυτή με τη Σαχτάρ. Δηλαδή δεν μπορώ να δω άλλη άμυνα, εντάξει ο Μπρινιόλι, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος και ο Στρακώστα, και πάει και καλά ο Μπρινιόλι με Ρώτα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας. Ο Μαρίν θα παίξει. Έτσι. Τώρα, ποιο θα βάλει δίπλα του, Βιτάλης, Κάιρινεν, ο Βάργα είναι έξω, ο Ζιν είναι έξω, ο Γιώβιτς μπροστά. Από εκεί πέρα έχει λύσει Κοϊτά, έχει λύσει Γκατσίνοβιτς. Θα τα δει το τι θα κάνει ο Νίκολιτς. Ο Όφη με τριάδα πίσω. Έτσι παίζει ο Κόντις. Το ξέρουμε. Έχει ψυχολογικό αβαντάζ με την έννοια όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά γενικά δείχνει αυτή η ομάδα και που κέρδισε τη Χόφενχάιμ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ή τουλάχιστον ήταν πριν τη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πολύ συγκρατημένο. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Θεωρητικά το παιχνίδι ξεκινάει από τον Άσο, αλλά από εκεί και πέρα για μένα τα πάντα είναι ανοιχτά. Όσον αφορά τον αγώνα του της ΑΕΚ με τον Όφη, διαβάζω και τα μηνύματά σας εδώ. Λοιπόν, κάτσε να. Ωραία, τώρα θα το. Αν προλάβω, το διαβάσω. Λοιπόν. Επίσης, ναι, μου λέει ένας φίλος ότι έχει Παναθηναϊκό Πανιόνιο Super Cup βόλεϊ γυναικών σε 9 το βράδυ, ΕΡΤ2. Ωραία, βόλεϊ γυναικών. 9 η ώρα. Το είπα, φίλε μου, ο Ανέστη. Με ρωτάει ο Σπύρος από τη Λαμπρινή τι έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. μεταξύ Μητσοτάκη Μαρινάκη, εγώ τη λογική βάζω το μυαλό μου, κοινό συμφέρον είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρεθήκανε ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους κλπ. Θα φανεί στην πορεία. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης έχει τώρα εκλογές, κόσμος του Ολυμπιακού, και απ' την άλλη ο Μαρινάκης σου λέει ότι εγώ για να προχωρήσω και να βάλω τα λεφτά μου 250 εκατομμύρια πρέπει να ξέρω, να πάρω τις άδειες, νομοθετικές ρυθμίσεις, να είμαστε έτοιμοι. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή και οι δύο κοιτάνε τι τους εξυπηρετεί. Και το Μαρινάκη και το Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα το τι κάνουν στα προσωπικά τους, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε μου. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ένα γήπεδο κοντά στις 54.000 θέσεις, θέλει μία διετία, θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, το Βοτανικό θα είναι έτοιμο του χρόνου, ο μεγάλος στόχος είναι Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 27. Βγαίνουν drones, σηκώνονται, βγαίνουν βίντεο, πήγε ο Δούκας ο Δήμαρχος, έχουν κάνει ανακοινώσεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις ότι όλα πάνε καλά. Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, θα πρέπει να πέσουν υπογραφές με το Ολυμπιακό στάδιο, θα πρέπει να πέσουν υπογραφές με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και να γίνει μία αναπροσαρμογή στα οικονομικά δεδομένα μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΕ. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτή τη συνάντηση με το Μητσοτάκη στελέχη, ήταν εκεί και ο Μόρελς κλπ. Λοιπόν, κάτσε να δω κάτι άλλο. Πώς βλέπω την κλήρωση των Ελπίδων με Ισλανδία. Οι Ισλανδοί έχουν 2-3 καλούς παίκτες. Για ένα γκολ τώρα δεν πήγαμε στα τελικά του Euro, Under 21, που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Θα παίξουμε με Ισλανδούς 9-17 του μηνός. Δεύτερο μάτς τηλεοφόρο θα είναι. Καλό αυτό. Και μου λέει εδώ ο Δημήτρης, επειδή ακούω πάλι για τις ευθύνες της αστυνομίας, την εύκολη διαδικασία κάθαρση όλων των άλλων δηλαδή, να πω ότι αφού παίζει φιλοξενούμενο σε ένα γήπεδο και μάλιστα έχει προηγηθεί τόσο δώρο, εσύ ως ΚΑΕ βάλε 10 ανθρώπους δικούς σου να ελέγχουν την μπαίνει. Σωστό. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, αν εγώ πήγαινα χθες και έβαζα ένα πανό για το Μεντιλίβαρη ή κατά τον Αγγελόπουλο, είχα μαζί μου κίτρινες μπογιές, εγώ θα πέρναγα από τον έλεγχο της αστυνομίας. Κάφρα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Το ζήτημα είναι εκάστοτε ΚΑΕ, ΠΑΕ, του στηρίζει ή του κυνηγάει. Εν προκειμένου, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα βιογραφικά των μελών διοικήσεων του Ολυμπιακού και των διαπιστευμένων ασφαλείας, εδώ γελάμε. Εντάξει, αυτό τώρα έχει αναφερθεί πολλές φορές και για την υπόθεση Λιγκερίδη κλπ. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης, να θυμίσω ότι έχουμε και δύο σπουδαία ντέρμπι στο φλεγόμενο 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής αυτή την Κυριακή. Γάλλο Εθνικό στην Πετρούπολη. Και προοδευτική Ιωνικό στον Κορυδαλό. Οχ. Παλιά είχα γράψει πόσα μάτς. Προοδευτική Ιωνικό, γενικώ προοδευτική. Και επίσης ότι λόγω από την. Λόγω από, δεν ξέρω. Α, τέλος πάντων. Μάλλον αποτυχιών θες να πεις. Ιωνικός και Εθνικός έχουν αλλάξει ήδη προπονητή. Ο Απόλλωνας του Σάκη με 2 νίκες και 6 βαθμούς. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Εγώ κλείνω με το Λαφουλέ της. Το λέω καλά. Λαφούλ. Δηλαδή που είναι γαλλικό, όμως είναι Λαφουλέ. Λαφούλ, οκ. Okay. Με την Edith Piaf. Που ήταν σήμερα εκπομπή αφιέρωμα, έφυγε σαν σήμερα το 1963. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας. Μην χάσετε την εκπομπή, σούπερ ενημερωτική και τα οικονομικά και όχι μόνο. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη τον Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, διαδέχτηκε την Κατερίνα Βουτσά, την Βάσκια την Κούτρα που διαδέχτηκε την Εύη τη Βουγιοκλιώτη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Εμείς τα λέμε αύριο εδώ, 12 η ώρα. Έτσι, 12 με 3, με το βάρος μας να πέφτει στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Να είστε καλά.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα είναι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά η Ρωσία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ είχε απευθύνει ανάλογα αιτήματα και στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που αγνοήθηκαν. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας στη ρήτρα διαφυγής, θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Περικοπές ύψους 141 δις ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 28-34, με στόχο να γευρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Προληπτικά έχει εκκαινωθεί η περιοχή στον Ελαιώνα, όπου τη νύχτα καταστράφηκε από φωτιά βαφείου ρούχων. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό συμπεριλήφθηκε ο Λιβάη Γκαρσία παρά το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Ο 29χρονος επιθετικός δηλώνει παρόν για το μάτς αφού ανταποκρίθηκε θετικά ο οργανισμός του στις θεραπείες. Σέντρα στις 9 το βράδυ της Κυριακής στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι λάσκαρη αγοραστέ 3 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί έως τις 4 η ώρα για περίπου 53 λεπτά ακόμα. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και όπως κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή 3 με 4 το μεσημέρι είμαστε εδώ παρέα για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Εξαιρετική ημέρα η σημερινή, ωραία θερμοκρασία. Ξέρεις γιατί μου αρέσει λάσκαρη αυτή η θερμοκρασία? Διότι δεν χρειάζεται να ούτε να ανάψεις καλοριφέρ για να θερμανθείς, ούτε να ανάψεις τα ρεκοντίσιον για να δροσιστείς. Όλα είναι καλά. Δεν χρειάζεται να δαπανίσεις ούτε ένα ευρώ για ενέργεια. Και εννοείται ότι ασιέγομαι, μου αρέσει αυτή η μέρα, μου αρέσει ο ήλιος, γιατί εγώ ξέρετε ανήκω στους καλοκαιράκιδες, αυτούς που μου αρέσει το καλοκαίρι και ο χειμώνας λίγο με δυσκολεύει, χωρίς να σημαίνει ότι και όταν είσαι χειμώνα έτσι με ωραία παρέα και ξεκουράζεσαι και ο χειμώνας έχει τις χαρές τους. Υγεία να έχουμε, να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας, να περνάμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα μπορούμε, γιατί με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που θα ακούσουμε και σήμερα, ξέρετε, έλεγα με τι να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις χωρίς να αναφερθείς στον πληθωρισμό. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις χωρίς να αναφερθείς στο ένα από τα βασικότερα, ίσως, όχι ίσως, το βασικότερο πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, που είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια σε όλες τις πτυχές της, δηλαδή είτε είναι στην ενέργεια, που τώρα η ενέργεια είναι αυτή που ουσιαστικά πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα ενοίκια, τα τρόφιμα. Εδώ θα τα πιάσουμε ένα προς ένα και θα δούμε τελικά τι γίνεται. Τι γίνεται και με τους ελέγχους, τι θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις τιμές, διότι έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Θα σας δώσω λίγο έτσι γρήγορα τη θεματολογία. Πρώτα θα καλωσορίσουμε σε ένα λεπτό τον κύριο Γιώργο Μπάλτα, τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πολύ ειδικός σε θέματα που αφορούν τον πληθωρισμό. Και ουσιαστικά το ερώτημα, νομίζω, που θέλετε να του θέσουμε είναι τι βλέπει από εδώ και στο εξής. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Κιουρτζή, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, να δούμε τι γίνεται λάσκαρη στους φούρνους. Και φυσικά θα απαντήσει η κυρία Φωτεινή Βρίνα, η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, σε πολλά ερωτήματα που αφορούν συνταξιούχους αλλά και εργαζόμενους, και ό,τι θέλετε να σας απαντήσει η κυρία Βρίνα, εκεί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας, έτσι ώστε να απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα. Studio papakirialfm.gr 211-208-200, εκεί η καλή συνάδελφος η Βάσια η Κούτρα περιμένει τα δικά σας μηνύματα για να τα απαντήσουν οι δικοί μας. Λάσκαροι, πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Γιώργο Μπάλτα, τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να τον χαιρετήσουμε. Γεια σας κύριε Μπάλτα.
1: Καλησπέρα κύριε Χριστούλη και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι μία ώρα που είναι μεσημέρι και όλοι θέλετε να απολαύσετε αυτές τις ώρες με τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε, που έχετε 10 λεπτά, 15 για να μας μιλήσετε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε τον πληθωρισμό. Τον περιμέναμε. Είχαμε προετοιμαστεί μετά από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, που εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στο 5,1. Χτες Παρασκευή είχαμε και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο 5% ο πληθωρισμός, και ουσιαστικά ένας πληθωρισμός ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις που σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων, εξαιτίας προφανώς των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το πρώτο σας σχόλιο.
1: Ναι, ήταν κάτι αναμενόμενο. Όπως είπατε, έβγαλε πρώτα η Eurostat 5,1, μετά βγήκε από την ελληνική αρχή το 5%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και προφανώς, όπως είπατε και εσείς, πίσω από την αναζωπήρωση του πληθωρισμού υπάρχει το πρόβλημα της πολύ ακριβής ενέργειας.
0: Μάλιστα, βλέπω εδώ τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, το φυσικό αέριο, το οποίο παρεπιπτόντως πρέπει να σας πω ότι είναι αυτή τη στιγμή στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Για κάποιους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά για να καταλάβετε πόσο σοβαρό, και να καταλάβουν όσοι δεν ασχολούνται καθημερινά με αυτά τα θέματα, πόσο σοβαρή είναι αυτή η τιμή των 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, να θυμίσω ότι στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο ήταν στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε μια υπερδιπλάσια αύξηση τους τελευταίους 6-7 μήνες στην τιμή του φυσικού αέριου, η οποία αφορά τη θέρμανσή μας, αλλά και αφορά και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης έχουμε 38-39% στο πετρέλαιο κίνησης και 22,5% στη βενζίνη. Εκτός όμως από αυτά, κύριε Μπάλτα, βλέπω εδώ και στα κρέατα επιμένει λίγο πληθωρισμός, όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα, πάνω από σε διψήφιο αριθμό το κρέας 12,3%, το χοιρινό λιγότερο αλλά σημαντικό 4,4%, αρνί και κατσίκι κοντά στο 10%. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το επόμενο διάστημα, ειδικά στα τρόφιμα?
1: Να σας δώσω και ένα ποσοστό πολύ ενδιαφέρον για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες, ότι η άνοδος των τιμών στη στέγαση στο ίδιο διάστημα, δηλαδή ο πληθωρισμός που αφορά τη στέγαση, είναι 14,7%.
0: Είναι πολύ σημαντική. Βλέπω εδώ στα ενίκια 5,9% για παράδειγμα, η άνοδος 5,3% στο κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Είναι αυτό που λέγαμε, έλεγα στην αρχή, κύριε Πάλτα, ότι έχουμε πολλές εστίες ακρίβειας. Έχουμε δηλαδή την ενέργεια, τις μεταφορές ως επιτοπλίστων, αλλά και τη θέρμανση. Να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες που θα ανακοινωθεί και η επιδότηση οπίδομα θέρμανσης. Και έχουμε και τα ενίκια και το κόστος στέγασης που πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Μπάλτα. Και έχουμε και τα καθημερινά που είναι τα τρόφιμα που μπορεί να μην έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα τα νούμερα. Έβλεπα, ας πούμε, στα στοιχεία του πληθωρισμού ότι, για παράδειγμα, ο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο έχουμε αρνητικό πληθωρισμό σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 0,4% οριακά. Αλλά θέλω να πω, και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, ότι οι τιμές ήδη βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως επίσης, αν εξετάσουμε και χρόνο με το χρόνο, Σεπτέμβρη με Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι οριακά αυξημένος στο 0,6%. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που μου λέει και ο κόσμος με τον οποίο μιλάω, κύριε Μπάλτα, είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και πλέον ο κόσμος, και εκεί θέλω την άποψή σας, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλές και πολύ σοβαρές μελέτες, ο κόσμος στρέφεται στις προσφορές και στις εκτόσεις που γίνονται μέσα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, όπως φαίνεται, θα είναι από την ενέργεια και τι συγκεκριμένα δυστυχώς φαίνεται ότι θα συμβεί. Θα αυξηθεί πολύ το κόστος της θέρμανσης για τα σπίτια, το κόστος των μεταφορών, βενζίνη, ντίζελ, και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει έκρηξη τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ελλάδα, χθες ήταν περίπου στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Επομένως τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ενέργεια. Για μένα, προσωπική μου άποψη είναι ότι η ενέργεια είναι πίσω από όλες τις ανατιμήσεις. Δηλαδή, η αρχική αιτία εντοπίζεται στην ενέργεια, γιατί με την ενέργεια αυξάνεται το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων και μετά αυτό μετακυλίεται στις τιμές των προϊόντων. Οπότε εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ που είπατε πριν, βλέπουμε τα προϊόντα να έχουν ανατιμηθεί ή να μην έχουν μειωθεί αισθητά οι τιμές. Αλλά πίσω από αυτήν την ακαμψία των τιμών στο σούπερ μάρκετ, ο βασικός παράγοντας είναι η πολύ ακριβή ενέργεια, και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η γενικά η δυσλειτουργία στην αγορά της ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, θέλω ένα σχόλιο σας. Χθες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Μπάλτα, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πιστεύετε ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη χώρα μας?
1: Για τους επόμενους μήνες που ενδιαφέρει το ακροατήριό μας σήμερα, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά είναι μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν, ας πούμε, την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, την αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος. Χρειάζονται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεδιπλωθούν και να εφαρμοστούν. Και, εν πάση περιπτώσει, το αποτύπωμα επάνω στην τιμή της ενέργειας δεν θα είναι αισθητό. Ας μην γελιόμαστε. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία αφορά την καθημερινότητα. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν,
1: όχι αν ένα κτίριο θα γίνει σε 2 χρόνια λιγότερο ενεργοβόρο.
0: Μάλιστα,
1: το πιο καλό είναι,
0: ναι.
1: Αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε αυτή τη στιγμή που συζητάμε με τους ακροατές μας για το πώς θα βγει ο επόμενος χειμώνας και οι επόμενοι μήνες.
0: Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε την εξής χάρη, κύριε Μπάλτα. Είναι λίγο έκπληξη, αλλά δεν νομίζω ότι θα σας δυσαρεστήσει ούτε εσάς, ούτε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιουρτζή.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Επειδή δεν σας το είχα πει, αλλά νομίζω τώρα το σκέφτηκα στον αέρα, είναι μαζί μας ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Μπάλτας. Αν θέλετε να κάνουμε μαζί ένα διάλογο για τα καύσιμα και την ενέργεια, αν δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κιουρτζή, μας λέει ο κύριος Μπάλτας, ουσιαστικά για να σας πω στο διατάφτα, ότι έρχεται ουσιαστικά δύσκολος χειμώνας, κύριε Μπάλτα. Αυτό δεν είναι το διατάφτα των όσων μας είπατε?
1: Ναι. Το συμπέρασμα είναι αυτό.
0: Εσείς, κύριε Κιουρτζή, που είστε ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα και πώς βλέπετε και τις επόμενες εβδομάδες ό,τι αφορά τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνηση, την αμόλυβδη βενζίνη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση? Σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο κίνηση που αφορά, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, το κοστολόγιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην παραγωγή αλλά και στη μεταφορά των προϊόντων έχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Μπορώ να σας πω ότι το πετρέλαιο κίνηση αυξήθηκε 50% περισσότερο από ό,τι αυξήθηκε η βενζίνη στο πρωτογενές προϊόν. Ουσιαστικά έχουμε μια χρηματιστηριακή αύξηση και όχι παραγωγής. Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι υπάρχει στο χρηματιστήριο, στο ευρύ χρηματιστήριο, μια ζήτηση, και πάντα ξέρετε τα χρηματιστήρια λειτουργούν με τη ζήτηση, την προσδοκία ή την πρόβλεψη. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε την αύξηση του πετρελαίου κίνησης, που βέβαια σε αυτή την αγορά που είμαστε με τις εναλλαγές στις σκέψεις του Τραμπ έχουμε διαφορετικά πρόσημα από εβδομάδα σε εβδομάδα και το είδαμε τώρα.
0: Άρα βεβαιότητα, κύριε Πρόεδρε.
2: Που έγινε μια συμφωνία που δεν το περίμενε και κανείς, να έρθει η Ρωσία και να ρίξει κάποια εκατομμύρια τόνους στην αγορά πετρελαίου κίνησης.
0: Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν, γι' αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό θα σημαίνει κάτι για εμάς τους καταναλωτές?
2: Ταυτόχρονα, αν θα δείτε τις χρηματιστηριακές αγορές, τα χρηματιστήρια τα διεθνή, θα δείτε ότι το πετρέλαιο κίνησης έπεσε αρκετά περισσότερο από τον Brent.
0: Σωστά.
2: Και περισσότερο από την αμόλυβδη.
0: Σωστά.
2: Άρα, συνεπώς, το κομμάτι αυτό, αν συνεχιστεί η έκπληξη, δεν ξέρω τι έκπληξη άλλη μπορεί να επιφυλάσσει η πλευρά Τραμπ, μπορεί να έχουμε μία αποκλιμάκωση, δεν ξέρω πόσο μεγάλη μπορεί να είναι, γιατί έχω στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε ότι άλλη μπορεί να επιφυλάσσει η πλευρά Τραμπ.

0: προθέσεις του Προέδρου. Επανερχόμαστε πάλι στο γεγονός ότι το πετρέλαιο και γενικώς τα καύσιμα είναι αυτά τα οποία ρυθμίζουν το κόστος παραγωγής και λειτουργίας.
1: Μα εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι από το κόστος των καυσίμων, από το κόστος της ενέργειας, εξαρτάται και το κόστος σε βασικά αγαθά?
0: Βεβαίως, και πάντα έτσι ήταν, και να μην ξεχνάμε, γιατί η ιστορία μας διδάσκει πάντα, ότι η τεράστια ενεργειακή κρίση του 1973, ένα τεράστιο ιστορικό γεγονός, δημιούργησε έναν φοβερό πληθωρισμό στις δυτικές χώρες και όχι μόνο, ήταν και το εφαλτήριο για μια σειρά πολύ μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και ανατροπών.
1: Όσοι το έχουμε διαβάσει, όντως έχετε δίκιο. Κύριε Κιουρτζή, αυτή τη στιγμή, εάν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα είχε?
2: Να προσθέσω λίγο σε αυτό που
1: είπατε. Ναι, ό,τι θέλετε, φυσικά.
2: Ότι το κόστος των ήδη παραγόμενων προϊόντων ήδη έχει περάσει τα προϊόντα. Έτσι, γιατί το πετρέλαιο δεν μπορεί να είναι σήμερα, αλλά και το καλοκαίρι είχαμε υψηλό κόστος. Άρα, συνεπώς, ό,τι παρήχθη με κοστολόγια υψηλά, ήδη το βλέπουμε στις τιμές τώρα. Το τι θα γίνει είναι άλλο καπέλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα η τιμή. Συγγνώμη, σήμερα η τιμή θα ήταν στο 1,93.
1: 1,93.
2: Εμείς είχαμε πει εδώ και καιρό, δηλαδή, σαν Ομοσπονδία, ότι φανταζόμαστε ότι έχουμε μία έκπτωση στη τάξη του 35 λεπτών εφικτή, είτε είναι από το κράτος είτε από το δηληστήριο. Αν σκεφτούμε ότι 25 λεπτά είχε δώσει το 2022 το κράτος επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα 7,5-10 λεπτά περίπου που είχε δώσει το δηληστήριο. Άρα, συνεπώς, τα 35 λεπτά ήταν ένα σκεπτικό το οποίο φαινόταν ότι θα έρθει η ώρα. Τώρα είχαμε μία τιμή κάτω από το 1,60. Με ένα 50 πρόσημο, ένα 55, ένα 58, ανάλογα.
1: Νομίζω ότι θα πέσετε μέσα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε καλή πληροφόρηση και καλή αίσθηση της αγοράς.
2: Το είχαμε πει εδώ και 15-20 μέρες.
1: Τώρα χαιρόμαστε, συγγνώμη τώρα, επειδή θα ακούσετε και κάποιος ότι χαίρομαι που από το 1,90 θα πάει στο 1,50. Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να ονειρευόμαστε το πετρέλαιο κίνηση κάτω από τα 2 ευρώ και να πανηγυρίζουμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ή να βλέπουμε στο 1,5 ευρώ, να δούμε στο 1,5 ή στο 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι να λέμε δόξα σε ο Θεός. Από το 1993 που μπορεί να το πληρώνει.
2: Έτσι περιγράφεται, γιατί η φοβία δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Και μόλις του δώσεις κάτι παραπάνω από την τρομοκρατία που υπάρχει, είναι έτσι.
1: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό όμως.
2: Απολύτως συμφωνώ σε ό,τι με αφορά. Επίσης, στο κομμάτι του επιδόματος θέρμανσης, η δική μας πρόταση ήταν να δοθεί στην Αγγλία ώστε να πάμε κάτω με πρόσημο 1,40.
1: Μάλιστα.
2: Το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση το ξέρει η ίδια, αλλά θα δείτε ότι θα διατυμπανίσει ότι δίνουμε και επίδομα θέρμανσης που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 15 λεπτά, άρα το 1,58, 1,55 μπορεί να είναι
1: 40.
2: Ένα 40 ή ένα 39 σε ορισμένες των περιπτώσεων, αυτό έχει μία δικαιολογία.
1: Και για ορισμένες πολίτες σε ορισμένες περιοχές χώρας.
2: Το 40% των καταναλωτών του πετρελαίου θέρμανσης με τα επίσημα στοιχεία δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης. Αυτός που έχει 30.000 και 1 ευρώ αποκλείεται από το επίδομα θέρμανσης. Το 29.999 το δέχεται. Υπάρχει μια φιλολογία, αν θέλετε, μια προσέγγιση διαφορετική από εμάς, αλλά η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει. Αυτό που όμως πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση και επιτέλους να το κάνει, παρότι το υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια, είναι να ανοίξει την πλατφόρμα 15 Οκτωβρίου. Μαζί με την έναρξη του πετρελαίου, να ανοίξει την πλατφόρμα, να μπει κάποιος μέσα άνθρωπος, ο καταναλωτής, και να ξέρει αν είναι δικαιούχος του πετρελαίου θέρμανσης ή όχι. Είναι ακατανόητο να ξεκινάει η πλατφόρμα στα μέσα Νοεμβρίου και πρέπει να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, αυτό που θα πάρει ο καταναλωτής που δικαιούται.
1: Πολύ
2: όχι
1: γρήγορα.
2: Το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να το πάρει τώρα.
1: Έτσι,
2: γιατί πρέπει να το πάρει τώρα?
1: Συμφωνούμε.
2: Για να έχει λεφτά στη τσέπη του να πάει να αγοράσει.
1: Μπράβο, Πρόεδρε.
2: Είναι ακατανόητη η προσέγγιση ότι ανοίγω την πλατφόρμα ένα μήνα μετά και δίνω τα λεφτά 2 μήνες μετά και δεν έχει ο άλλος να αγοράσει, που να είναι πιο σωστός στην αγορά του και να μην τρέμει το φιλοκάρδι το αν θα αγοράσει ή όχι πετρέλαιο και σε τι τιμή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι προσεγγίσεις.
1: Πρόεδρε,
2: θα αποφασίσει η κυβέρνηση, είναι δικό της θέμα.
1: Να αφήσουμε για τον κύριο καθηγητή το καταληκτικό σχόλιο. Δεν ξέρω αν θέλετε, κύριε Κιουρτζή, να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά που είπατε.
2: Στα κόστη των επιχειρήσεων, να θυμάστε ότι έχει προσθεθεί και το κόστος το εργασιακό. Το οποίο, ναι, μεν ο εργάτης πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά, ο εργαζόμενος να πάρει παραπάνω, η ακρίβεια δεν του φτάνει, αλλά έρχεται και προσθέτει ένα επιπλέον κόστος λειτουργίας. Εκεί πρέπει το κράτος να σκεφτεί πώς θα μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η εξίσωση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι πραγματική. Δεν μπορείς να αυξάνεις τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων και να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν θα ανέβουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται αυτό. Τα κοστολόγια είναι συγκεκριμένα. Ενέργεια και εργασιακό. Ο εργάτης πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά, ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά. Άρα πρέπει να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, είτε εμέσως από κάποιες φορολογικές

0: αφρίσεις, είτε έχει διάφορα πράγματα, να μην κουράζουμε τον κόσμο, αλλά έχει όμως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπάλτα.
2: Ναι, είναι νομίζω η στιγμή, γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να πάρθουν κάποιες τολμηρές αποφάσεις στον κλάδο της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να θέσει κάποια ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να αναθεωρηθούν οι τρόποι με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται το θέμα της ενέργειας, γιατί είναι τρόποι αποτυχημένοι και έχουν οδηγήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε μεγάλα προβλήματα. Και το άλλο είναι, στο βαθμό που υπάρχει μια εθνική αυτονομία, δηλαδή μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Να πάρθουν κάποια μέτρα τα οποία να είναι τολμηρά, να πάρθουν έγκαιρα και να μην επαναληφθούν μέτρα τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ότι δεν είναι αποτελεσματικά.
1: Μάλιστα.
2: Για παράδειγμα, εγώ είμαι υπέρ μιας έστω λελογισμένης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μιας οριζόντιας επιδότησης στην Αντλία από την πολιτική των επιδομάτων που, όπως σωστά υπόθηκε και πριν, αφήνουν τη μεγάλη πλειονότητα της μεσαίας τάξης έξω από την επιδοματική πολιτική.
1: Μάλιστα.
2: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κύριε καθηγητή.
0: Κρίνω και επαυξάνω αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής. Το επίδομα σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια είναι έξω από την πραγματική οικονομία. Ήθετε άνθρωποι οι οποίοι είναι, σκεφτείτε ότι κάποιος στα Γρεβενά, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, για ένα ευρώ, για δύο ευρώ μπορεί να χάσει την επιδότηση του καυσίμου.
1: Σωστά.
0: Είναι πρόβλημα τα επιδόματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Μπάλτα, και φυσικά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρίου Χωνεμπόρου Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κυρτζή. Καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουράνο!
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
11: Που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Σχεδιάζεται παράλληλα και η δημιουργία εορταστικού καλαθιού για τα Χριστούγεννα. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επικρίσεις Ζελένσκι για τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Άξιος, ανάλογα αιτήματα που αγνοήθηκαν είχε απευθύνει ο Τραμπ και στο Ζελένσκι. Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενεργειακό έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επιφυλακή στον Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε. Η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε 27 λεπτά πριν τις 4, 3 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Απέναντι στη ρύθμιση των ήχων έχω το Λάσκαρη Αγοραστό. Στο 211-200-8-200 η κυρία Βάσια Κούτρα περιμένει όλα σας τα μηνύματα, όλα τα τηλέφωνά σας, προκειμένου να τα απαντήσουν οι ειδικοί. Email τα βλέπω αμέσως, studio@realfm.gr. Νομίζω, από ό,τι μου γράφετε και βλέπω εδώ στα μηνύματα, ότι πήγε καλά η κουβέντα που είχαμε τόσο με τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Μπάλτα, όσο και με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Μας περιέγραψαν την κατάσταση στην αγορά. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας εδώ στον Real FM την κυρία Έλτσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλια, σας και στους αγροτές.
1: Διότι, κυρία Πρόεδρε, είχατε κάποια στοιχεία, δώσατε κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες, στα οποία τι μας είπατε ουσιαστικά, ότι την τελευταία τριετία, θα μας τα πείτε εσείς τα στοιχεία, έχουν κλείσει αρκετά αρτοπία για πολλούς και διάφορους λόγους. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα αρτοπία, γιατί ξέρετε όλοι, και νομίζω το καταλαβαίνετε και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, οι περισσότεροι εξ ημών που τέλος πάντων είμαστε και σε μια ηλικία κοντά στα 50, να το πω, για τον Λάσκαρη τον αγοραστό, τον ηχολήπτη μας, για μένα, να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά από το φούρνο της γειτονιάς μας. Ξέρετε, εγώ ακόμα ψωμάκι το αγοράζω. Μου αρέσει να πηγαίνω να παίρνω ψωμάκι. Έχω καθημερινά στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου, έχω το ψωμάκι μου. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται στον κλάδο. Αν όντως πραγματικά.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η περιγραφή που κάνετε, εγώ βέβαια απέχω από το 50 προς τα πάνω αρκετά, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Γενικά στη θύμηση και στο μυαλό του κόσμου, του αρέσει να πηγαίνει στο φούρνο. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τα τελευταία 11 χρόνια, γιατί φούρνος είναι και η δουλειά που κάνουμε εμείς. Μια χειροποίητη διαδικασία που δίνει ένα φρέσκο προϊόν καθημερινά, όλη η παραγωγική διαδικασία. Δυστυχώς φούρνοι λέγονται και τα σημεία που ψήνουν κατεπιστευμένο ψωμί και βρίσκονται εντός ή εκτός υπεραγορών. Και αυτή είναι ένα λάθος που υπάρχει στην αγορά, μια στρέβλωση, γιατί.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό.
2: Περισσότερες των περιπτώσεων δεν το γνωρίζει, γιατί θα σας πω κάτι, ότι το ψωμί όταν ψήνεται, το φρέσκο από το κατεπιστευμένο ψωμί, όπως και όλα.
1: Δεν έχει διαφορά, θέλετε να μου πείτε.
2: Έχει διαφορά. Η μυρωδιά όμως δεν έχει διαφορά. Και εκεί ο καταναλωτής παραπλανάται και υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι παραπλανάται. Αυτό όμως τώρα, σε συνδυασμό και αυτό το γεγονός, και ότι όπως όλοι μας βιώσαμε μια σειρά κρίσεων, την οικονομική, την υγειονομική και την ενεργειακή, είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν 1.500 αρτοπία, γιατί δεν άντεξαν όλα αυτά τα κόστη. Και δυστυχώς.
1: Τα 300 από ό,τι διάβασα και από ό,τι είπατε.
2: 300 είναι λόγω συνταξιοδότηση.
1: Άρα 1.200.
2: Αλλά τι συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα. Το αρτοπίο δεν έκλεινε. Ακόμα και αν συνταξιοδοτούνταν ο ιδιοκτήτης του, το αγόραζε κάποιος άλλος και συνέχιζε απρόσκοπτα τη λειτουργία. Το αυτό δεν συμβαίνει. Τώρα τα αρτοπία κλείνουν και νομίζω ότι φαίνεται σε κάθε γειτονιά που πολλοί κόσμος ξέρει ότι υπήρχε ένα αρτοπίο και έκλεισε.
1: Πόσα αρτοπία έχουμε στην Ελλάδα?
2: Είχαμε 14.000 και τώρα είμαστε 12.500.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς όμως αυτό τώρα που.
1: Δεν είναι και πολλά.
2: Εντάξει, δεν είναι και πολλά, δεν είναι και λίγα. Γενικά ο Έλληνας είναι μαθημένος να τρώει ψωμί, του αρέσει ο φούρνος. Μπορεί να μην τον επισκέπτεται κάθε μέρα λόγω της καθημερινότητας, όμως έρχεται από το φούρνο από τη μια. Από την άλλη, η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που τον κάνει και έρχεται στο φούρνο, γιατί σήμερα, τις μέρες που διανύουμε, ο φούρνος, το ψωμί στο φούρνο είναι σημαντικά φθηνότερο από ότι είναι σε ένα οποιοδήποτε άλλο ράφι.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, κυρία Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πλέον Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε είναι ο ανταγωνισμός που δέχεστε από κάποιες άλλες επιχειρήσεις που πουλάνε αυτό που λέτε bake-off κατεψυγμένο ψωμί ή από την ενεργειακή κρίση?
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι από την ενεργειακή κρίση. Αν δεν είχαμε την ενεργειακή κρίση, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά το οποίο παραμένει και ένα ηθικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα τιμής, είναι ότι είχαμε, λεγόμασταν φούρνοι και δεν λεγόμαστε. Εντάξει, κάπως πρέπει να λεγόμαστε όμως. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει λογική αυτή, ούτε γλωσσική λογική. Αλλά αυτό το παραβλέπουμε τώρα γιατί είμαστε μπροστά σε ένα ενεργειακό τσουνάμι. Το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να μην αφήσει το αρτοπίο να παρεμείνει. Και εξηγώ τι λέω. Σήμερα το ηλεκτρικό ρεύμα έχει 35-40% αύξηση.
1: Μάλιστα.
2: Το αέριο έχει τριπλασιασμό. Για το πετρέλαιο κίνησης βλέπουμε όλοι μας τις τιμές στην Αγγλία. Αυτή την επιβάρηση το αρτοπίο δεν μπορεί να την αντέξει.
1: Μάλιστα.
2: Από τη μια. Και ακόμα και αύξηση να κάνει, η τελευταία αύξηση που είχαμε κάνει ήταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία που το ψωμί ανέβηκε 10 λεπτά. Ακόμα
1: 2022-2023 δηλαδή.
2: Μπράβο. Ακόμα και 5-10 λεπτά να κάνει αύξηση ο αρτοπιός δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα επιβαρύνει το αρτοπίο από 1.000 έως 1.500 ευρώ.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε?
2: Αυτό που ζητήσαμε από το Υπουργείο εδώ και 25 μέρες είναι μια επιδότηση και αναδρομική. Βέβαια, είδαμε ότι επιδότηση πήρε η βιομηχανία. Για μας, mm-hmm. αρτοπίους απλά ήταν Τετάρτη. Περιμένουμε να ακούσουμε από τη μια τα μέτρα, μήπως και κάτι αλλάξει. Αν όμως mm-hmm. δεν γίνει αυτό, το αρτοπίο θα έχει πρόβλημα και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κλείσαν 1.500 αρτοπία. Είναι ότι την ίδια στιγμή ανοίξαν 600 σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργείται ένα άλλο τοπίο στην αγορά που έχει να κάνει με το φρέσκο και το κατεψυγμένο.
1: Εγώ καταρχάς να πω ότι εύχομαι και θέλω να ενισχυθείτε, διότι ο φούρνος δεν είναι... Ο φούρνος είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία. Και στην περιφέρεια και στις πόλεις είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη, το ερώτημα όμως... θέλω να σας θέσω.
2: Κομμάτι, αλλά είναι και στο πολιτιστικό κομμάτι.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Για να μην κλείσετε λοιπόν, υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του χρόνου κάποιοι αρτοποιοί να προχωρήσουν σε αυξήσεις γενικότερα στα αρτοσκευάσματα, όχι μόνο στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα?
2: Θα το ξαναπώ για να γίνει κατανοητό mm-hmm. απόλυτα. Και όσοι προχωρήσουν σε αυξήσεις των 5 ή 10 λεπτών, γιατί περισσότερο δεν αντέχει η αγορά. Mm-hmm. Επιχειρούμε όλοι σε μια πολύ παθή αγορά. Δεν είμαστε το μόνο έξοδο και δεν είμαστε και το μεγαλύτερο έξοδο. Δηλαδή, ο κόσμος αντιλαμβάνεται και το 2022-2023 αντιλήφθηκε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την αύξηση του δεκάλεπτου. Δεν μπορεί να καλύψει το ενεργειακό κόστος. Αν δεν γίνουν επιδοτήσεις ή το οτιδήποτε, αν δεν πάρθουν μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσει το αρτοπίο. Καμία. Δεν θα μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Τα έξοδά του θα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα.
1: Ναι, και κάποια στιγμή, θα κλείσουν και όσοι έχουν απομείνει.
2: Ακριβώς.
1: Θα κλείσουν και όσοι έχουν απομείνει και δεν είναι και μια εύκολη δουλειά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω, όπως έχετε καταλάβει, μια τρομερή ευαισθησία με τους συναδέλφους σας. Γιατί επειδή ξυπνάω κάθε μέρα περίπου στις 3.30-4 ώρα το πρωί. Ακριβώς, είμαι συνάδελφος. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, την Εθνική Οδό, έχω συναδέλφους σας που πάμε μαζί 5 αυτοκίνητα και πάμε. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά επειδή ξυπνάω πολλά χρόνια αυτή την ώρα, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι από το πρωινό ξύπνημα μέχρι να βρείτε εργαζόμενους και συνεργάτες να κάνουν αυτή τη δουλειά, μέχρι να πείσετε τους νέους ανθρώπους να κάνετε αυτή τη δουλειά, και μέσα σε όλα αυτά έχετε και ένα κόστος που κάθε μέρα βάζετε όλο και πιο πολύ βαθιά μέσα στη τσέπη για να μπορέσετε να καλύψετε τα έξοδά σας.
2: Ισχύει αυτό, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να παραμένει μια υπέροχη δουλειά μέσα στην ησυχία εκείνης της ώρας που περιγράφεται. Το να μετουσιώνεις 4 απλά υλικά και να γίνεται ψωμί και η δίμη να φουσκώνει και να βγει αυτή η μυρωδιά, όλα αυτά είναι πολύ μαγικό.
1: Είναι αλήθεια.
2: Είναι πολύ ωραίο και αξίζει, νομίζω, εντάξει, και για τον όποιον άλλον επιχειρηματία, αλλά ένα παραπάνω για μας, να κοιτάξει η πολιτεία λίγο το αρτοπίο με λίγο παραπάνω αγάπη.
1: Και αυτό, και να σας πω κάτι, πέρα τώρα από τις τιμές αν αυξηθεί 5-10 λεπτά που καταλαβαίνω, κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να σκέφτονται, όπα φίλε μην το προσπερνάς έτσι, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, μία σταγόνα να πέσει ακόμα στο ποτήρι ξεχυλίζει το νερό. Από το ποτήρι. Λοιπόν, αλλά εγώ θα πω ότι ακόμα και 5-10 λεπτά να αυξηθεί το ψωμάκι μας, καλό είναι να προτιμάμε τους συνοικιακούς φούρνους, να πηγαίνουμε την Κυριακή, το Σάββατο, όταν η οικογένεια, δυστυχώς το Σαββατοκύριακο μαζεύονται οι περισσότεροι γύρω από το τραπέζι, η οικογένεια στο ίδιο τραπέζι, να έχουμε το ψωμάκι μας, μη χαθεί αυτό το πράγμα, το φρέσκο ψωμί, μη χαθεί να το έχουμε, κυρία Κουμέρια.
2: Έτσι είναι,
1: ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε
2: ακριβώς,
1: καλά. Θέλω να τα ξαναπούμε.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Τα φιλιά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μας έχουν μείνει, Λάσκαρη αγοραστέ. Έχεις ακούσει νομίζω αρκετά πράγματα σήμερα και για τα καύσιμα και για την οικονομία. Εμένα μ' άρεσε τα όσα μας είπε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, η κυρία Κουκουμέρια. Και ξέρεις, δεν ήθελα πολύ να επιμείνω αν θα αυξηθεί η τιμή 5 ή 10 λεπτά, γιατί νομίζω ότι το ουσιαστικότερο από όλα είναι να υπάρχουν φούρνοι. Να πηγαίνουμε όσοι θέλουμε να παίρνουμε το ψωμάκι μας στο φούρνο. Γιατί άμα κλείσουν εκεί φούρνοι, ξέρεις, αν κλείσουν φούρνοι και περίπτερα, αλλάζει κάτι σημαντικό. Εγώ και με τα περίπτερα έχω μεγάλη ευαισθησία και με τους φούρνους έχω μεγάλη ευαισθησία και θέλω να υπάρχουν και να πηγαίνουν καλά οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες. Τώρα, λοιπόν, Ηρακλή. Λοιπόν, ο Ηρακλής μας λέει: αν είχα να επισκευάσω το πατρικό μου σπίτι στη Λέσβο, θα έφευγα. Σου εύχομαι, Ηρακλή, κάποια στιγμή να βρεις τα χρήματα που χρειάζονται και σιγά σιγά να πηγαίνεις προς τη Λέσβο, γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Φόρτσα Παοκάρα, από τον Αύγουστο του 2020 ξεκίνησε η άνοδος της τιμής κιλοβατόρας στα επαγγελματικά από 0,07 ευρώ. Σήμερα έχει 0,23 και ανεβαίνει σε αρτοπηρία, εργαστήρια, ζωροπλαστεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος και διάφορα άλλα. Και το κράτος λέει είναι απόν. Καταγράφεται και αυτό, Φόρτσα Παοκάρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Χαράλαμπος, πολλά μηνύματα. Θα διαβάσω τα περισσότερα για να πάμε αμέσως στην κυρία Βρίνα, στην εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ. Μάλλον να την καλωσορίσουμε. Κυρία Βρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Βρίνα, καταρχάς που είστε εδώ μαζί μας, εδώ στον Real FM, Σάββατο μεσημέρι, διότι να ξέρετε ότι έχω μαζέψει αρκετά πραγματάκια που πρέπει να πούμε και νομίζω ότι είστε οι πλέον κατάλληλοι για να μπορέσετε να μας διαφωτίσετε. Πριν περάσω μαζί σας, να διαβάσω και το μήνυμα του Χαράλα που λέει να επιβληθεί φορολογία στα μεικτά κέρδη των παρόχων για την ενεργειακή στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Έχουμε αρκετά μηνύματα για την ακρίβεια. Η Γιάννα μας λέει ότι πλέον πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και κοιτάζουμε να αγοράζουμε προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορά και σε έκπτωση. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής με τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Μπάλτα, ότι οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν να αγοράζουν προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε προσφορά. Και τώρα, και κυρία Βρίνα, να έρθω σε εσάς. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι καλό. Λοιπόν, έχουμε τις επίσημες ημερομηνίες, πότε θα λάβουν τις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι?
1: Βεβαίως. Οι πληρωμές για το μήνα Νοέμβριο θα είναι βάση του Δελτίου Δευτέρα 26, λέμε Οκτωβρίου, όμως το ATM θα το δουν οι συνταξιούχοι την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία,
1: 23 Οκτωβρίου, και αφορά πληρώνονται οι κύριες συντάξεις, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα Α, οι κύριες συντάξεις των νέων συνταξιούχων και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για τις πληρωμές του δημοσίου. Θα είναι, λέμε, στο Δελτίο 5η 29 Οκτωβρίου. Λόγω όμως ότι υπάρχει 28 Οκτωβρίου, οι πληρωμές θα γίνουν την 3η 27. Μετά τις 4-5 θα μπορούν να δουν τα χρήματα στα ATM των τραπεζών. Και εδώ να πούμε ότι αναφερόμαστε στις κύριες συντάξεις ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κύριες συντάξεις τραπεζών ΟΤΕ ΔΕΗ, κύριες συντάξεις ΝΑΤ ΕΤΑΤ ΕΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Βρίνα, αυτοί που θα λάβουν οι συνταξιούχοι που θα λάβουν την σύνταξη στις 23 Οκτώβρη είναι οι τυχεροί, και φυσικά, εντάξει, υπομονή μετά, γιατί μπορεί να πάρουν και θα πάρουν σύνταξη, έτσι όπως το καταλαβαίνω, μετά από σίγουρα ένα μήνα και κάτι για τον μήνα Νοέμβριο. Και εφόσον είμαστε στις συντάξεις, να μας πείτε και για τις αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους από τις συντάξεις Ιανουαρίου, τις οποίες θα δουν στα ATM στο τέλος Δεκεμβρίου. Το είδαμε και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.
1: Είναι στο 2,8.
0: Πολύ. 2,8 λοιπόν αυξήσεις για όλους.
1: οριζόντια, διότι πλέον δεν έχουμε την προσωπική διαφορά που πολύ καλά γνωρίζετε, κυρία Χριστούλια, και πολλές φορές είχατε κάνει
0: τις εκπομπές
1: σας αναφορά για την αδικία που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι εδώ και περίπου 10 χρόνια.
0: Είναι το, το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι σαν να μου φύγε, κυρία Βρίνα μου, ένα βάρος από πάνω μου. Που πλέον δεν υπάρχει αυτή η προσωπική διαφορά και όλοι πλέον θα μπορούν να παίρνουν τις αυξήσεις που πρέπει να παίρνουν.
1: Θέλετε δηλαδή κάτι, κύριε Χριστούλια. Θυμάστε, γιατί έχουμε μιλήσει και αρκετές φορές σε εκπομπές, ότι υπήρχαν συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα έβλεπαν ποτέ αύξηση. Mm-hmm. Γιατί εμφανιζόταν μία μεγάλη προσωπική διαφορά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για μένα ακούγεται λίγο, ξέρετε, υπερβολικό, αλλά θα σας πω ότι δύο ήταν τα βασικά θέματα τα οποία είχαν προκύψει από το νόμο Κατρούγκαλου το 2016 με τις συντάξεις. Η μία ήταν το θέμα με την προσωπική διαφορά, και δεύτερο ήταν η συντάξη χειρία. Δύο βασικά θέματα τα οποία ήρθε και κατήργησε η Υπουργός η κυρία Κεραμέως, και το θεωρώ, και βασικά και ο Πρωθυπουργός, και το θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό που βελτιώνει τα οικονομικά των συνταξιούχων αρκετά. Δεν είναι μικρό το ποσό, είναι ένα
0: τώρα
1: πολύ μεγάλο ποσό.
0: Είναι, το καταλαβαίνω, κάθε τέτοια ενέργεια είναι προς σωστή κατεύθυνση. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια των μνημονίων, κυρία Βρίνα, οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί που έχασαν ένα σημαντικό μέρος των αποδοχών τους. Και πρέπει σιγά σιγά να γίνεται και να συνεχιστεί αυτό, να γίνεται η αποκατάσταση στα εισοδήματά τους. Επίσης, πρέπει να πω...
1: Οι αυξήσεις, κοιτάξτε, οι αυξήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν φτάσει περίπου στην αύξηση της σύνταξης, λέω, και αναφέρομαι από την περίοδο των μνημονίων από το 2015 μέχρι και όταν ξεκίνησε να δίνονται οι αυξήσεις, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι με αυτή την αύξηση περίπου θα φτάσουμε στο 19% έχουν δει αύξηση τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν είναι μικρό το ποσό αυτό, κύριε Χριστούλια. Μαζί με την προσωπική διαφορά, μαζί με το 400 ευρώ το επίδομα, το οποίο θα δοθεί τέλη Νοεμβρίου, κατανοώ απόλυτα και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δέχεστε αρκετά μηνύματα από ακροατές ότι πιθανόν να μην είναι τόσο όσο οι ίδιοι μπορούν να επιθυμούν. Αλλά δεν θέλω να, αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ο Υπουργός, είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την καθημερινότητα των συνταξιούχων μέσα σε αυτά τα πλαίσια και μέσα σε αυτή την ακρίβεια που αναφέρατε πριν από λίγο.
0: Υπάρχει δρόμος όμως ακόμη και πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή, η επόμενη, η μεθεπόμενη, διότι οι συνταξιούχοι πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό μου γράφουν τώρα και στα μηνύματα. Δεν λέει κάποιος ότι θέλουμε 30% αύξηση, γιατί κανένας καταλαβαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να πάρει 300 ευρώ αύξηση. Όντως τα 400 ευρώ που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Όλοι το τονίζουμε.
1: Ναι, φυσικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταργήθηκε. Ότι έχουμε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στη συντάξη χειρίας έγινε αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά μαζί όντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Εδώ... Είναι οι αυξήσεις, γιατί θυμάστε πολύ καλά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κυρία Χριστούλια, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι δεν δινόντουσαν αυξήσεις. Ότι πέρασαν 6 χρόνια, 5 χρόνια πολίτες από το 2015 έως το 2019, όπου οι συνταξιούχοι δεν είχαν διάκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ποσά, θυμάστε πόσο χαμηλά. Μιλάμε για συντάξεις πείνας τότε. Μαζί μιλάγαμε πάλι και μαζί συζητούσαμε κάποια θέματα για το τι συνέβαινε.
0: Κυρία Βρινά, εδώ τώρα αν μπορείτε να διευκολύνετε να απαντήσετε ουσιαστικά στην κυρία Δέσποινα. Λέει, καλησπέρα, για τις χείρες προ του 2016, γιατί δεν ισχύει η αναπροσαρμογή στο 70%?
1: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση μεγάλη. Θα πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε και έκανε αυτή την εξαίρεση για τις χείρες του πρώτου νόμου του 2016. Αυτό που ήρθαμε και βελτιώσαμε, αλλάξαμε ριζικά ήταν αυτό που μόλις αναφέρατε από το 2016 και μετά. Πολλές από τις συντάξεις χειρίας πριν το 2016 είναι με άλλα ασφαλιστικά καθεστώτα. Και επίσης υπάρχουν και ταμεία τα οποία έχουν βγει συντάξεις με βάση όπως λειτουργούσαν τα ταμεία την περίοδο εκείνη που βγήκαν στη σύνταξη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε και κάναμε αυτή την αλλαγή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όπως επίσης, από ό,τι βλέπω και από τα στοιχεία, αυξάνονται συνεχώς οι συνταξιούχοι που εργάζονται.
1: Αυτό είναι ένα από τα πολύ καλά και θετικά μέτρα, πρέπει να σας πω, γιατί δόθηκε η δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να φύγουν και να μπορούν να εργαστούν, να δηλώνουν και το χρόνο εργασίας τους.
0: Εντάξει, από ανάγκη το κάνουν οι άνθρωποι, να το πούμε τώρα, δεν το κάνουν από χόμπι.
1: Να σας πω κάτι, κύριε, επειδή το λέτε από ανάγκη. Πιστέψτε με ότι, και δεν θέλω να αφήσω κάποια υπονοούμενα, αλλά ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει στα 62, στα 64, στα 65, ακόμα και στα 67, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να είναι εργαζόμενοι.
0: Συμφωνώ. Να συνεχίσουν, να συνεχίσουν γιατί το θέλουν.
1: Ανάγκη, ναι. Ακούστε με λίγο. Πέρα από την όποια ανάγκη που τη σέβομαι και κατανοώ απόλυτα ότι σε μια δύσκολη περίοδο κάποιοι άνθρωποι σου λένε: εγώ δεν βγαίνω μόνο με τη σύνταξή μου, χρειάζομαι και να εργάζομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή είναι νόμιμο. Το δηλώνουν και είναι, μπορούν και μπαίνουν σε μια διαδικασία και λέει: εγώ παίρνω όλη μου τη σύνταξη, παίρνω
0: κυρία
1: και το
0: Βρινά,
1: δικό μου και καταβάλω μόνο ένα 10% τον πόρο.
0: Η κυρία Πόλη μου λέει τώρα, γιατί δεν λέτε τίποτα για τη σφαγή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Ακούστε κάτι. Η εισφορά αλληλεγγύης, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επανέρχομαι στη γνώση που έχετε, κύριε
0: Πάνο, για, εντάξει, για πιο υψηλές
1: συντάξεις. Πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πολύ καλά. Κοιτάξτε. Υπάρχει μία τιμαρίθμιση. Έχει γίνει αυτή η τιμαριθμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ξεκινάει από ένα ποσό, από το νομίζω πλέον και με την αύξηση αυτή ότι θα πάει πάνω από το 1.500 ευρώ. Συνεπώς, αυτοί οι οποίοι έχουν και δίνουν την εισφορά αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 1.500. Επίσης, να πούμε ότι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βρίνα.
1: Ναι, ναι. Επίσης, η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να δίνουμε, είναι γιατί χτίζουμε την επόμενη μέρα. Καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή, με βάση το δημογραφικό, θα φτάσουμε να είναι περισσότεροι συνταξιούχοι και λιγότεροι εργαζόμενοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρίνα. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Και ευχαριστώ και τους ακροατές για τα ερωτήματα, γιατί μέσα από το φίλο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα απαντήσατε όλα. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Λίγα δευτερόλεπτα μας έχουν μείνει, λάσκαροι αγοραστέ. Πέρασε, νομίζω, μία ώρα που ακούσαμε αρκετά πράγματα εδώ στον Real FM 97,8. Θα είμαστε και αύριο όμως στις 3 το μεσημέρι, αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Θα είμαστε εδώ 3 με 4 το μεσημέρι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να αναφερθούμε και σε άλλα θέματα. Αύριο θα σε πάω βόλτα και σε ένα πολύ εκπληκτικό νησί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής Λάσκαροι Αγοραστέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθούν μουσικάρες από τον Γιώργο Στυλιανάκη από τις 4 έως
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά η Ρωσία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ είχε απευθύνει ανάλογα αιτήματα που αγνοήθηκαν και στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής, θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήριζε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 28-34. Προληπτικά έχει εκκαινωθεί η περιοχή στον Ελαιώνα, όπου τη νύχτα καταστράφηκε από φωτιά βαφείο ρούχων. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με προσωρινό αποκλεισμό από την εθνική ομάδα τιμώρησε η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την αδικαιολόγητη αποχώρησή του από την αποστολή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Παράλληλα κινεί την πειθαρχική δίωξη εναντίον του για το περιστατικό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά Επιρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμινότη 4-6 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σένα λέω. Στο ζενάκι μου.

0: tanto.
1: Real FM.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο. Τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Immersive Voyages από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού για τα Χριστούγεννα. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επικρίσει Ζελένσκι για τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Άξιος, ανάλογα αιτήματα που αγνοήθηκαν είχε απευθύνει ο Τραμπ και στο Ζελένσκι. Περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο την περίοδο 28-34. Ενεργειακά έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυση των αλιέων μέσω αύξησης επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επιφυλακή στον Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη νύχτα βαφείο ρούχων. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων. Η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Ένα 52χρονο γυναικολόγο που συνέλαβε για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο.

Με καφέ και τσιγάρο.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Προτιμώ.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Real FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Τάκι μου,
1: θα μου φέρει.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresty. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresty. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresty. Από την Vap Παντελής Κουγιώου ΑΒΕ.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Περικοπές ύψους ενός 141 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στο 8% της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει η αναθεωρημένη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 28-34 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Υπόέλεγχο πυρκαγιάς στον Ελαιώνα, όπου καταστράφηκε ένα βαφείο ρούχων και κινδύνευσε μια βιοτεχνία. Η περιοχή είχε τεθεί σε προληπτικό, είχε εκενωθεί προληπτικά. Στον εισαγγελέα, 52χρονος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, βρέθηκαν λάπτοπ, κινητό και σκληρός δίσκος με σκληρό περιεχόμενο.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον Πανεθνιακό για τη Super League τέθηκε ο Γκουστάβο Σα. Εκτός είναι η Σιπιόνι και Κλέιτον. Σέντρα στις 9 το βράδυ της Κυριακής με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 32 του τουρνουά της Σανγκάης, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι από 4 έως 6 μπουφόρ, στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μέσα στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.
0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

διάδρομος παλιός. Τα κρεμνημένα ξεφουδίζουμε τους θυρούς που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός.

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

0: Real FM.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com. 59 χρόνια.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League στο ποδόσφαιρο. Στην Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Στις 7.30 το απόγευμα η Σέντρα και των 2 αναμετρήσεων, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη Σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Η ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.
0: Real Weekend στους 97,8.
11: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλείνεις τη ζωή. Πήρες στα μάτια το παράπονο να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου ως το πρωί.
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυγιώνα.

Ετόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά

Φωνή και τρυψαλά, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σέντρα σε 25 λεπτά στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη για την έκτη αγωνιστική της Super League με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Επίσης, 7.30 παίζουν ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Στην Basket League το Περιστέρι κέρδισε με 91-89 στην παράταση τον Ηρακλή. Ακόμη, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Άρης προηγείται τη ΣΑΕΚ με 57-35. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, επιρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την πολύ πλούσια αθλητική κίνηση που έχει σήμερα. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο μετά τη διακοπή που υπήρχε για τις εθνικές ομάδες. Και το Nations League, έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, δεύτερη αγωνιστική, πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, παρέα με την Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ξεκινάμε από αυτά τα χρηστικά. Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, Νίκος Λικούρης στα ηχητικά που θα ακούσουμε, η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, και στις 7.30 ΑΕΚ Όφη, ο πρωταθλητής, απέναντι στην Κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup, ομάδα του Όφη, και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ηράκλειο. Έχουμε στην Τρίπολη, έχουμε την ομάδα του Αστέρα να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στα δύο παιχνίδια τα σημερινά για την Super League στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ αυτή την ώρα σε εξέλιξη, είναι δύο παιχνίδια. Ξεκίνησε πριν από λίγο, είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου στο Τόφαλο, στην Πάτρα. Ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό, 4-8 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και θέλει 9 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης καταιγιστικός κερδίζει 64-35 την ΑΕΚ για την Basket League. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα, με 85-74. Πρώτη εντός έδρας νίκη σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στο Παλατάκι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ 86-73 τη Δόξα Λευκάδας. Η Μύκονος πέρασε από τον Άγιο Θωμά εδώ στο Μαρούσι. Νικηφόρα 82-79 απέναντι στο Μαρούσι. Και το Περιστέρι στην παράταση 91-89 νίκησε τον Ηρακλή. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή χώρο, εγώ θα σας πω ότι στις 7.30 έχουμε Manchester United Tottenham στην Premier League. Ενώ το μεσημέρι η Arsenal κέρδισε με 2-1 τη Λίντ. Σε λίγο όλα τα αποτελέσματα. Έχει όμως να ακούσουμε Μιχάλη Φουστέρη για οι συνθέσεις από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις 7.30 η Σέντρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Φιλαδέλφεια που σιγά σιγά γεμίζει. Σε 18 λεπτά είναι η Σέντρα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με το οποίο ξεκινά και πάλι το πρωτάθλημα. Έχουμε δράσει έκτη αγωνιστική στη Super League, η ΑΕΚ με τον Όφη, όπως είπες, η πρωταθλήτρια με τον Κυπελούχο. Σας δίνω ευθύς αμέσως τις συνθέσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τους Μπρινιόλι, Μουκουτί, Πίλιο, Ρότα, Ρέλβα, Σκάιρινεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Ενώ ο Χρήστος Κόντις με τους Χριστογιώργο, Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Ντίκμαν, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκια, Αϊτόρ, Φούντα και Κόδρο. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Γεώργιος Κόκκινος από τη Χαλκιδική με βοηθούς τους Κωνσταντίνου από τη Λευκάδα και Βαλιώτη. Από την Σπάρτιο Σακαλίδης είναι ο τέταρτος διαιτητής, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος.
0: Η ΑΕΚ παίζει με ένα σχηματισμό 4-4-2, αν δεν κάνω λάθος έτσι όπως το είπες, και έχουμε και κάποιες αλλαγές, Μιχάλη.
1: Εδώ υπάρχουν οι δύο απουσίες, καταρχάς του Στρακώσια και του Βάργκα, οι οποίοι πιθανότατα θα τους ξαναδούμε στα μάτια για το Champions League της Αγγλίας, πρώτα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο την Τετάρτη και στη συνέχεια με τη City στο Etihad, στο Manchester. Σε ό,τι αφορά τώρα την σύνθεση, τη διάταξη της ΑΕΚ, δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά είναι ο Πίλιος, ο Μουκουτί με το Ρέλβας συνθέτουν το δίδυμο στην άμυνα, η άμυνα είναι αμετάβλητη δηλαδή. Στον άξονα είναι ο Μαρίν, παίζει ο Κάιρινεν, μετά από πάρα πολύ καιρό ο Κάιρινεν ξεκινάει στην δεκάδα. Τον προτίμησε ο Σέρβος προπονητής αντί του Βιτάλης, θέλοντας πιθανότατα μεγαλύτερη πίεση από τον Σκανδιναβό στο χώρο του άξονα. Και τώρα μένει να φανεί αν πίσω από τον Γιώβιτς, που είναι ο μοναδικός προωθημένος, θα είναι ο Μάγερ, οπότε σε αυτή την περίπτωση η Κοϊτά και Κουτέσα θα είναι στα άκρα της επίθεσης, ή αν θα είναι ο Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς, οπότε ο Κοϊτά με τον Κουτέσα θα είναι, όπως είπαμε, στα άκρα. Και ενδέχεται να είναι ο Κοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς με τον Κουτέσα και τον Μάγερ στα άκρα. Αυτό θα το μπορέσουμε να το καταγράψουμε, να το διαπιστώσουμε με το που θα γίνει η Σέντρα σε περίπου 15 λεπτά. Έχουν και οι Άκες κάνει λόγο για sold out. Σιγά σιγά το γήπεδο γεμίζει. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις, όμως η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται σε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Ιδανικές καιρικές συνθήκες. και όλα προϊονίζουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι που θα το ακούσετε μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Arsenal Leeds 2-1. Aston Villa Brentford 2-2 στην Αγγλία, στην Premier League. Ipswich Fulham 2-1. Sunderland Brighton 0-2. Chelsea Bournemouth 5-1 για το αγγλικό πρωτάθλημα, 7:30 το παιχνίδι της Manchester United με την Tottenham. Πάμε στη Γαλλία, Lille Havre ημίχρονο 1-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Χθες στην Γαλλία, στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Lens κέρδισε τη Lyon 2-1, ενώ στην Γερμανία η Borussia Dortmund ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Werder Bremen. Με την Μπορούσια έπαιξε ο Καρέτσας, αλλαγή, μπήκε στο 72ο λεπτό. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα παιχνίδια στην, για το γερμανικό πρωτάθλημα. Όχι, να πάμε πρώτα στην, θα πάμε πρώτα στην Ισπανία. Ράγιο Βαγεκάνο, Ατλέτικ Μπιλμπάο 0. Όχι, αυτό ήρθε, ήταν 0-0, όμως σταμάτησε, διακόπηκε. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. 7:30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί το Μπαρτσελόνα Χετάφε. 10 η ώρα Real Madrid's Villarreal. Στην Ιταλία ένα παιχνίδι έχουμε τελικό, Genoa με την Fiorentina 2-1. 14ο λεπτό για το τελικό πρωτάθλημα, Inter Parma 1-0 στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σας είπα νωρίτερα ότι χθες η Borussia Dortmund με τη Werder Bremen ήρθαν ισόπαλες 2-2. Σήμερα Augsburg Bayer Μονάχου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι 2-3. Όχι, συγγνώμη, 2-2. Mainz Bayer Leverkusen 3-4. Union Βερολίνου Elversberg 1-0. Paderborn Stuttgart 0-2. Hoffenheim Αμβούργο 2-3, διπλό για το Αμβούργο. 7:30 η Λειψία παίζει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.

Η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Athletic Bilbao διακόπηκε στο πρώτο ημίχρονο ρήψης χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων. Καλά ακούσατε, χάρτινα αεροπλανάκια φτιάξαν εκεί οι φίλαθλοι και τα πέταγαν. Την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Athletic Bilbao για τη La Liga πήρε ο διετής Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, καθώς οι έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών των γηπεδούχων κατά του Προέδρου του Ραούλ Μαρτίν Πρέσα συνοδεύτηκαν από τη ρήψη χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκονται σε χρόνια κόντρα με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου και αυτή τη φορά έφτασαν ένα βήμα παραπέρα. Με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως τα αεροπλανάκια έγιναν στοχευμένα επειδή στο Βαγεκάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσωπικό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται πως στα συνθήματα κάτω του Προέδρου του Πρέσα συμμετείχαν και οι φίλοι της Athletic Bilbao που αντίστοιχα γνώρισαν την ανάλογη αποθέωση από τους Μαδριλένους. Η δράση σταμάτησε το 13ο λεπτό με το ρέφερ να επιχειρεί να αρχίσει πάλι το μάτς μετά από ένα δεκάλεπτο, αλλά τη ρήψη αντικειμένων να επαναλαμβάνεται με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή 45 λεπτών πριν να καταλήξουμε στην ορδικιστική διακοπή, ενώ το παιχνίδι ήταν στο 0-0.

0: Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου στην Πάτρα, Προμηθέας Παναθηναϊκός 4-16. Είμαστε τώρα στην τέταρτη περίοδο. Ο Άρης άνετα επικρατεί 71-42 της ΑΕΚ. Και πάμε στον Κώστα Σαρδέλη να μας πει για τα παιχνίδια που ήταν νωρίτερα. Τι έγινε, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ μεγάλο παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, όπου στο τέλος το κλέψε, το είπε και ο κύριος Ξανθόπουλος, ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου, ότι στο τέλος το κλέψαμε, ο Ηρακλής ήταν καλύτερος.
1: Έτσι, σωστά τα λες, Δημήτρη, το Περιστέρι νίκησε στην παράταση με 91-89 τον Ηρακλή για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League και έκανε έτσι το 2-2 στο ξεκίνημα με τον Παπαδάκη να βάζει το νικητήριο καλάθι. Όπως αντίστοιχα την πρώτη αγωνιστική, ο Νίκολς στην Πάτρα, στο μάτς με τον Προμήθεια. Το μάτς ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του. Είχε ανατροπές, το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια, ιδίως στα τελευταία λεπτά. Πολύ σκληρές άμυνες και τα κοψίματα μαζί με τα rebound από τις δύο ομάδες είχαν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής ήταν αυτός που κατάφερε και κυριάρχησε τις αέριες μονομαχίες, μαζεύοντας έτσι περισσότερα rebound έναντι των γηπεδούχων, με το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου να είναι αρκετά άστοχο στο πρώτο μέρος, έχοντας μόλις ένα εύστοχο τρίποντο, αλλά συνέχεια ανέβασε στροφές στην άμυνα και κατάφερε να βρει αρκετούς πόντους, εκμεταλλεύοντας την καλή αμυντική λειτουργία, και πέτυχε αρκετούς πόντους στον ευνηδιασμό έπειτα από τα κλεψίματα, και έτσι την τελευταία περίοδο κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17 στο μείον 5 και στη συνέχεια να φέρει το μάτς στα ίσια με τον ομάδα του Περιστερίου να καταφέρει να πάρει εν τέλει την νίκη στην παράταση. Τώρα σε μια άλλη γειτονιά της Αττικής, το Μαρούσι, που και εκεί είχαμε ένα έτσι πολύ όμορφο παιχνίδι, επίσης με πολύ μεγάλη ανατροπή, αυτή τη φορά της Μικόνου κόντρα στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, που έγινε εκεί πολύ μεγάλη μάχη. Το Μαρούσι που στο ξεκίνημα έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται με 15 πόντους σε 23 λεπτά αγώνα, όμως η Μύκονος κατάφερε και έκανε την μεγάλη ανατροπή και πήρε τελικά το διπλό με 82-89, με τον Ταϊρή Άλμπι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες, βάζοντας 22 από τους 23 πόντους στο δεύτερο μέρος. Συνολικά 23 πόντους πέτυχε ο παίκτης της Μυκόνου, με τον Ζερμάιν Λόβ να είναι επίσης και αυτός μέσα στους διακριθέντες του συγκεκριμένου αγώνα, που πρόσφερε με 19 πόντους, με συγχωρείτε, και 4 assist. Και έτσι η Μύκονος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του Αμαρουσίου. Έκανε το 1-1 σε δύο παιχνίδια. Μία ήταν μία νίκη. Θυμίζουμε την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα και αυτός
0: σε αγώνα κυκλισμένο το θυρών, γιατί λόγω τιμωρίας πρέπει
1: να
0: πούμε.
1: Σε αγώνα κυκλισμένο ακριβώς από την περσινή σεζόν ήταν η τιμωρία που ίσχυε και θα εφαρμοζόταν για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την φετινή σεζόν, με το δικέφαλο του Βορρά που είχε εκτός τον Όσμαν, τον Καλάθη, τον Ομορούγη και τον νεοαπεκτηθώντα Μουτεγιούνας. Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να επικρατήσει επί της δόξας Λευκάδας με 89-73. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να το κάνει, να επικρατήσει, να πάρει την νίκη με πολύ πιο άνετο τρόπο σε σχέση με το πώς δείχνει το σκορ. Δηλαδή θα μπορούσε το δείκτης να ήταν και μεγαλύτερος. Και έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο ΠΑΟΚ ήταν τη σεζόν 2013-2014. Από εκεί και έκτοτε ο ΠΑΟΚ είτε είχε μία νίκη, μία ήττα ή δύο ήττες. Κορυφαία για τον δικέφαλο του Βορρά ήταν Μήτρου Λόγκ και Ταϊρή, που είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύ θετικό πρόσωπο είχε και ο Ραϊκουάν Γκρέιμ, που σημείωσε 12 πόντους, ενώ από την Δόξα Λευκάδας ξεχώρισαν ο Χάρμον και ο Ρόμπινσον, που είχαν 21 και 14 πόντους αντίστοιχα, με τη Δόξα Λευκάδας η οποία έκανε μια καλή πρώτη περίοδο, κατάφερε έτσι λίγο να κρατήσει αντίστοιχα, με τη Δόξα Λευκάδας η οποία

0: το τέλος, ανεβάζοντας μέχρι, τη διαφορά μέχρι και τους 15 πόντους, όπου καταλήξαμε στο τελικό 86-73 υπέρ του ΠΑΟΚ, και όπως είπαμε και, και προηγουμένως, έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα και πλέον κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι με την Επανεβέζης για το EuroCup στις 13 του μήνα, την Τρίτη το απόγευμα στις 7 η ώρα, η επόμενη αναμέτρηση για τον Δικέφαλο του Βορρά για το EuroCup, που και εκεί έχει κάνει το 2-2, Δημήτρη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Εγώ να προσθέσω ότι η Καρδίτσα κέρδισε 85-74 πριν από λίγο το Δίκο Ιωαννίνων των Νεοφώτης. Το Τάρνερ, πρώτο σκόρερ για την Καρδίτσα με 26 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Αυτή την ώρα για την Basket League θέλουμε η πρώτη περίοδος, η δεύτερη περίοδος έχει ξεκινήσει στην Πάτρα. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό 7-21. Και 4 λεπτά πριν τελειώσει, Άρης ΑΕΚ 77-48. Και στην Κοζάνη, όπου εκεί έχουμε το παιχνίδι λίγο πριν λήξει του ΠΑΟΚ στο Hardball των γυναικών για το European League, στο πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, χάνει από την Μόλτε την Νορβηγική με 29-21. Έχει χάσει στο πρώτο παιχνίδι 27-24. Οπότε δεν θα συνεχίσει τη διοργάνωση η γυναική ομάδα Χάλμπολτ ΣΑΕΚ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα δύο παιχνίδια.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Οράκλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόι.

0: Προπόληση για την νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
2: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν

0: Αποκλειστικά για τη χώρα μας, ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Real Weekend στους 97,8.
3: Σύνθεση Αστέρα Τρίπολης. Ο κύριος Αντωνόπουλος έχει παρατάξει Παπαδόπουλος, τροματοφύλακας, Χρυσόπουλος, Μπόρσακ, Λάσκαρης, Μέντες, Κότσιρας, Κουρμπέλη, Σέντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Για τον κύριο Κέρκες, για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, τροματοφύλακας, Μουντές, Ουρόνεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Τσιγκάρας, Μάτουσα Μι, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Γκαρθία, Περέα. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμα νίκη. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πριν θα σας πω ότι θέλει ένα λεπτό να τελειώσει το μάτς στο Αλεξάνδριο. Άρη Σάεκ 83-52 και 8 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προμηθέας Πάτρας, Παναθηναϊκός 12-23. Μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Καλησπέρα σας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ και ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να διατηρήσει το αίτητο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Όφη να συνεχίσει να κάνει ζημιές στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν συνεχίσουμε τη μετάδοση, σας δίνω τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για το πρώτο του σχόλιο για το παιχνίδι, για τις ενδεκάδες και για το πώς βλέπει την αναμέτρηση. Μιλτιάδη.
5: Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολο παιχνίδι με βάση την αγωνιστική παρουσία και των δύο ομάδων, και της ΑΕΚ και του Όφη. Όφη κυρίως για την πορεία που έχει στην Ευρώπη, νίκησε 2-0 την Χόφενχάιμ, μια πολύ μεγάλη γερμανική ομάδα. Από την άλλη πλευρά είναι συγκροτημένη ομάδα με αγωνιστικούς προσανατολισμούς, με τον Χρήστο τον Κόντι, τον θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς προπονητές στον ελληνικό χώρο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της είναι πανίσχυρη στην έδρα της. Η ΑΕΚ υπαρουσιάζει πολλά προβλήματα εκτός έδρας. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζει ο κόσμος. Είναι, θα έλεγα, η Αχίλλειος πτέρνα για την ώρα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Η ΑΕΚ έχει κατέβει μια διάταξη διαφορετική από αυτήν. Όχι, παίζει με 4-4-2. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, ο Κοϊτά, τον οποίο είχαμε συνηθίσει να παίζει πλάγι αριστερά, παίζει δεύτερος δεσμευτικός πίσω από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν παίζει πίσω από τον Βάρκα. Απουσιάζει ο Βάρκα και έτσι κατά ανάγκη παίζει ο Γιώβιτς κεντρικός επιθετικός εννιάρη, παίκτης περιοχής δηλαδή, και έρχεται ο Κουτέσα στον άξονα πίσω από τον Γιώβιτς. Οι υπόλοιποι κανονικά στη δεύτερη, ο Μάγκερ δεξιά, ο Κουτέσα αριστερά, ο Μαρίν με τον Καϊρνεν. Ο Καϊρνεν φαντάζομαι ότι επελέγει κυρίως γιατί είναι παίκτης με αμυντικούς προσανατολισμούς. Λειτουργεί καλύτερα δηλαδή αμυντικά, ανασταλτικά, σε σύγκριση με τον Βιτάλης. Έτσι, γιατί είναι η επιλογή του Βιτάλης τον τελευταίο καιρό. Για τον Όφη η διάταξη είναι 4-3-3 με την πολύ δεμένο κέντρο. Οι παίκτες που δεν αφήνουν πολλά κενά, δηλαδή οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Φανταστείτε τώρα ότι η άμυνα έχει ανέβει προς τη μεσαία γραμμή και σε απόσταση περίπου 15-20 μέτρων από τη μεσαία γραμμή, και εκεί στη μεσαία γραμμή είναι η μεσαία γραμμή και η επίθεση. Αυτά λοιπόν σε ένα πρώτο σχόλιο, να δούμε το μας βγάλει το παιχνίδι. Ο Μιχάλης συνεχίζει.
4: Τρίτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, 0-0. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα ξεκινούν μια επίθεση με τον Ρέλβας, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, επιλέγει τον Μουκουτί. Οι παίκτες του Όφη με το που φτάνει η μπάλα στη μεσαία γραμμή πιέζουν σε μια προσπάθεια να κάνουν δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων τους. Αλλάζουν τώρα ο Μουκουτί, λάθος εκεί η συνεννόηση με τον Ρότα και κερδίζει ένα πλάγι Όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από αριστερά.
3: 33ο λεπτό στην Ιταλία, Ίντερ Πάρμα 3-0. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης από τη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Χριστογιώργος προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Αϊτόρ. Εκεί βρίσκεται ο Μουκουντή, ο οποίος ελέγχει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ρέλβας. Όφι, ο οποίος έχει 600 φίλους του σήμερα στην εξέδρα, τη θύρα 48 που φιλοξενούνται οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι από νωρίς έχουν δώσει το δικό τους δυναμικό παρόν, ενισχύοντας την ομάδα τους, ώστε να φύγει αλόβητη σήμερα από μια δύσκολη έδρα, από ένα άπαρτο μέχρι στιγμής κάστρο, όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά δέχεται την πίεση του Αϊτόρ, θα γυρίσει για τον Χρήστο Γεώργο. Στο Γιώργος η μπάλα τώρα θα κάνει μια παλιά. Ο Μπρινιόλι εκεί βρίσκεται, ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα δώσει για τον Ντίκμαν από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφη, και αυτός για τον Φούντα. Ο Ντίκμαν πιο πίσω για τον Κοστούλα. Αυτός μια βαθιά παλιά για τον Φούντα. Ο Φούντος είναι κάτοχος της μπάλας, πέφτει κάτω και ένα φάουλ δίνει εκεί ο διαιτητής. Ένα φάουλ, όπως επιτίθεται ο Όφη, από δεξιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Ανδρούτσο, όμως ο διαιτητής, ο οποίος είναι τυπικός, είπε ότι θα πρέπει να δώσει εκείνος το σύνθημα. Συνεπώς,
3: γκολ στην Τρίπολη, 1-0 ο Αστεράς. Συνεχίζει, Μιχάλη.
4: Ο Ανδρούτσος τώρα, ο αρχηγός του ΟΦ, θα γυρίσει για τον Κοστούλα και αυτός πιο πίσω για τον Πούγκουρα, για τον κεντρικό αμυντικό του ΟΦ. Αυτός για τον Αϊτόρ, μια βαθιά παλιά, επικίνδυνη ο Αϊτόρ. Ευκαιρία για τον Όφη. Ο Αϊτόρ απέναντι από τον Μπρινιόλι. Κλείνουν τώρα οι αμυντικοί τη ΣΑΕΚ. Και ολιγόρησε εκεί ο Αϊτόρ, ο Ισπανός επιθετικός. Όμως συνεχίζεται η επίθεση από τον Όφη. Για τον Όφη, ο οποίος έχουμε πει πως επικίνδυνη ομάδα είναι. Βγαίνει τώρα ο Μπρινιόλι, διώχνει με γροθιές. Να η πρώτη απειλητική επίσκεψη των κριτικών. Και τώρα ο Κουτέσα προσπαθεί να βγει. Εκεί όμως ελέγχει την μπάλα ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας, ο οποίος θα την κρατήσει υπό την κατοχή του. Και ο Όφη τώρα ετοιμάζεται να χτίσει μία επίθεση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν ο Αϊτόρ βρέθηκε απέναντι από τον Μπρινιόλι, καθυστέρησε, δεν έκανε καλό κοντρόλ και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Όφη, που είμαστε και πάλι στην επίθεση με τον Αϊτόρ. Μία σέντρα και είναι το πρώτο κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για την κριτική ομάδα. Στο έκτο λεπτό, πάντα στο 0-0 ΑΕΚ Όφη. Ο Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει πιο δυνατά, θα λέγαμε, από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζουμε, έχει την Τετάρτη το παιχνίδι στο Λονδίνο, στο ουδέτερο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με τη Σαχτάρ Ντόνετς. Αντιστοίχως, ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Όφη την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, με τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Europa League. Οι παίκτες του Όφη τώρα είναι έτοιμοι για αυτό το corner που εκτελείται. Μεγάλη περιοχή, μία κεφαλιά, κόβει εκεί ο καλά τοποθετημένος Ρέλβας. Όμως επιμένουν οι παίκτες του Όφη και τώρα ο Πίλιος είναι κάτοχος της μπάλας. Θα δώσει για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ο οποίος προσπαθεί να ξεκινήσει μία κούρσα. Εκεί ήταν ο Κοστούλας, ο οποίος έβαλε το σώμα του και το πλάγιο είναι για τον Όφη, παρά τις διαμαρτυρίες και τον Κουτέσα.
3: Και του τον γκολ του Αστέρα Τρίπολης. Αρχικά ο Μπαρτόλο με σούτ ανάγκασε τον Χουτεσιώτη να κάνει την απόκρουση, να διώξει. Στη συνέχεια όμως έρχεται ο Κετού από κοντά και έκανε στο 4ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0. Συνεχίζει, Μιχάλη Φουστέρη.
4: Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα με τον Κοϊτά έκλεψαν την μπάλα. Κοϊτά δεν πέρασε την παλιά που έπρεπε για τον Μαρίν. Εκεί το κατάλαβαν οι αμυντικοί του Όφη και έδιωξαν την μπάλα. Ο Όφη, όμως, ο οποίος είναι και πάλι κάτοχος της μπάλας, θα τη χάσει όμως. Αρχίζει και η ΑΕΚ να δίνει σιγά σιγά την πίεσή της. Με τον Μαρίν
3: στο μπάσκετ, μισό Μιχάλη, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει δράσει σε πολλά μέτωπα. Ο Άρης εύκολα 88-58 την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Συνεχίζεις από τη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Ρέλβας για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα δώσει πιο πίσω για τον Πορτογάλο συμπαίκτη του. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς σκορ. Η ΑΕΚ με τον Όφη. Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Μάγερ, που έχει γυρίσει πιο πίσω στον άξονα για να πάρει μπάλα. Αυτός τώρα ψάχνει να βρει τον Μαρίν και εκείνος το Μουκουντή. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Παραλαμβάνουμε οι παίκτες του Όφη πιέζουν πάρα πολύ. Με το που θα φτάσει μπάλα στον άξονα, αμέσως πέφτουν πάνω στους αντιπάλους τους, μη θέλοντας εκείνοι να περάσουν τις κάθετες πάσες είτε προς τον Γιώβιτς είτε προς τον Κοϊτά. Ο Ρότα τώρα από δεξιά είναι κάτοχος της μπάλας, έχει μπροστά του τον Αϊτόρ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του διεθνή. αμυντικού θα δώσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο παίχτη. Δεν είναι εύκολο, γιατί από τα πρώτα λεπτά οι παίχτες του Όφη, η διάταξή τους, η πυκνή στο χώρο του άξονα, δεν αφήνει τους παίχτες της ΑΕΚ να μπορέσουν να απλωθούν και να κάνουν παιχνίδι. Όμως τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Κουτέσα. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα από αριστερά, θα δώσει για τον Πίλιο και αυτός για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει τον Μάγερ. Ο Μάγερ έχει την μπάλα, θα την κρατήσει, θα κάνει μια τρίπλα. Δεν είναι καλή. Εκεί ο Κούντας έκοψε την μπάλα. Ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος δέχεται ένα μαρκάρισμα καθαρό. Είναι και βγαίνει ο Μαρίν. Ο Μαρίν, ο οποίος ψάχνει να βρει μπάλα. Ο Μάγερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι έτοιμος για το σουτ. Τελικά θα πραγματοποιήσει μια σέντρα για τον Πίλιο. Εκείνο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θα πλασάρει εκεί. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη φάση. Ήταν ορθόδοξο το μαρκάρισμα του Κούκουρα πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Εκείνος προσπάθησε γυρνώντας το κορμί του να πλασάρει. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, δεν ήταν και εύκολο βεβαίως. Και για να δούμε τώρα τι έχει δείξει ο διαιτητής. Έχω την εντύπωση ότι έχει δώσει φάουλ επειδή καθυστέρησε ο τερματοφύλακας του Όφη να εκτελέσει αυτό το. Να δώσει την μπάλα αυτού στους παίκτες του. Και πλέον με τους νέους κανονισμούς αυτό είναι φάουλ για αυτό που το κερδίζει για εμπροκειμένο για την ΑΕΚ. Υπάρχει κόρνερ. Υπάρχει ένα κόρνερ. Διορθώνω, ένα κόρνερ. Λοιπόν, στην περίπτωση που καθυστερήσει ο τερματοφύλακας, υπάρχει ένα κόρνερ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίν από αριστερά. Το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν εκεί όπως υπήρχε του Όφη με τον Ανδρούτσο που έχει οπισθοχωρήσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Γιώ. Γίνεται η σέντρα και από τον Μάγερ. Κόβει εκεί ο Πούγκουρα σε πιο μακριά την μπάλα για τον Κόντρο. Και για να δούμε τώρα τους παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ. Αλλάζουν. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω για τον Κρίσμανιτς. Αυτός για τον Πούγκουρα. Τώρα ηρεμούν το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω που έχει ξεκινήσει έτσι με πολύ ενδιαφέροντες όρους. Όφη καθιστά σαφές από την αρχή του μάτς ότι θα είναι δύσκολο κατάβλητος αντίπαλος. Η ΑΕΚ από την πλευρά της ψάχνει να βρει τους διαδρόμους που θα ανοίξουν το παιχνίδι της και με τυχόν ένα γρήγορο γκολ θα συνεχίσει το παιχνίδι με διαφορετική καλύτερη ψυχολογία. Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μαρίν. Αυτός έχει κοντά του τον Κρίσμανιτς, θα δώσει για τον Ρότα. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, οι παίκτες της ΑΕΚ με κοντινές πάσες προσπαθούν να αλλάξουν το παιχνίδι για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, έχει κοντά του τον Ντίκμαν, θα δώσει πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα δώσει εκείνος για τον Ρότα, είναι ο Μάγερ εκεί. Ο Μάγερ πιο πίσω για τον Μουκουντή και αυτός για τον Μπρινιόλι. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Θωμά Στρακώσια. Μια βαθιά παλιά, είναι πολύ δυνατή όμως για να την προλάβει οποιοδήποτε και έτσι η φάση περνάει ανεκμετάλλευτη. 12 λεπτά, παραμένει το 0-0. Θα ακούσουμε το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
6: Ναι, εικόνα αναμενόμενη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχαν πει πριν το ξεκίνημα του αγώνα, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι από τις πολύ καλές ελληνικές ομάδες. Η ομάδα μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο και φαίνεται στο παιχνίδι το πόσο δυσκολεύεται η ΑΕΚ να κυριαρχήσει, να κάνει μπάλες, να βγάλει επιθέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη με πολύ καλή οργάνωση άμυνας μεσαίας γραμμής σε πολύ μικρή απόσταση. Και οι τρεις γραμμές δεν αφήνουν κενά για να μπορέσει η ΑΕΚ να δημιουργήσει. Βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα και έχουν δημιουργήσει ένα-δύο προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Ενώ θα πρέπει να σας αναφέρω η μοναδική ευκαιρία μέχρι στιγμής στο 13 για την ΑΕΚ είναι η προσπάθεια που έγινε με διαγώνια μπαλιά στο ύψος του πέναλτι στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς προσπάθησε να πλασάρει έχοντας πέσει στο γόρτο. Δεν μπορούσε να βρει με δύναμη την μπάλα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Αυτή είναι η μοναδική φάση που έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ. Ο Όφη από την πλευρά του κέρδισε ένα κόρνερ, χωρίς να μπορέσει όμως να απειλήσει την αιστεία του Μπρινιόλι. Αυτά, Μιχάλη.
4: Πιέζει τώρα εκεί ο Γιώβιτς τον Χριστογιώργο. Εκείνος διώχνει την μπάλα έξω από την περιοχή του για τον κόντρο. Εκεί ήταν κοντά του όμως ο Ρέλβας και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών του Όφη. Αφήνει το πλεονέκτημα, όχι, από τη στιγμή που είδε ότι η φάση τελείωσε. Υπάρχει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. ένα φάουλ πάνω στον ταξιάρχη.
3: Τρία λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στην Πάτρα. Προμηθειάς Πάτρας Παναθηναϊκός 19-37. Στο γερμανικό ποδόσφαιρο έχουμε εκεί την Λειψία ήδη να προηγείται της Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 14-2. Στην Ισπανία με γκολ του Γκόρντον η Μπαρτσελόνα στο 10ο λεπτό είμαστε 1-0 κερδίζει τη Χετάφε. Στην Ιταλία Ίντερ Πάρμα ή 3-0 όπως είπαμε 43ο λεπτό. Θα σε παρακαλώσω Μιχάλη Φουστέρη λεπτό και αποτέλεσμα από τη Φιλαδέλφια.
4: ΑΕΚ Όφη 0-0 στο 14ο λεπτό.
3: 13ο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κετού από το 4ο λεπτό. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
2: Real FM.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη στο 0-0.
4: Πολλές μάχες στη μεγάλη περιοχή του Όφη καταφέρνουν όμως οι φιλοξενούμενοι να διώξουν την μπάλα από τα καρέ τους. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό και ενώ δεν έχουμε ακόμη σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ με τον Όφη, η ΑΕΚ η οποία στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει ταχύτητα, προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική, πιο ανταγωνιστική στο παιχνίδι της απέναντι στον Όφη, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του ψάχνει τις στιγμές του προκειμένου να πλαγιοκοπήσει τους ακραίους του και να μπορέσει να προσεγγίσει με αξιώσεις τη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν αλλάζει παιχνίδι για τον Ρότα και αυτός για τον Μάγερ. Και πάλι ο διεθνής αμυντικός έχει την μπάλα στην κατοχή του για τον Σκανδιναβό. Τον Κάιρινεν αλλάζουν με τον Μάγερ. Αλλάζουν συνεχώς οι παίκτες της ΑΚ. Γυρίζει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, επιλέγει εκεί τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος αλλάζει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από αριστερά έχει κοντά τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα λάθος για τον Κοϊτά. Αλλά τι έχει δείξει εκεί ο διαιτητής. Υπάρχει ένα χέρι, υπάρχει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Υπάρχει ένα φάουλ, διαμαρτύρεται εκεί ο Ανδρούτσος. Όμως ο κόκκινος είναι κατηγορηματικός. Και τώρα το φάουλ αυτό το εκτελείται από τον Μαρίν πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος θα δώσει για τον Ρότα και αυτός και πάλι για τον Καμερουνέζο, για τον Ρέλβας. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου έχουν ανέβει και τα στόπερ της ΑΕΚ θέλοντας με τη σειρά τους να βοηθήσουν το παιχνίδι της ομάδας. Και τώρα ο Μαρίν. Ο Μαρίν καλός σούτ εκεί αποκρούει ο Χριστογιώργος ασθενός και με νέα απόκριση την μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ΑΕΚ. Και αυτή ήταν καλή στιγμή. Ο Ρουμάνος δοκίμασε το πόδι του όμως βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Όφη ο οποίος απέκρουσε. Μάγερ για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα δώσει για τον Μαρίν και πάλι για τον Ρέλβας, αυτός για τον Μουκουντή και πάλι για τον Μαρίν. Εκείνο κοϊτά, προσπάθησαν να συνδυαστούν, δεν τα κατάφεραν οι παίκτες της ΣΑΕΚ. Εκεί τώρα είναι ο Ντίκμαν, λάθος εκεί η συνεννόησή του με τον ταξιάρχη Φούντα και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Για τον Ρέλβας και αυτός, για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν, ο οποίος παίζει δεκάδα, όπως είπαμε, μετά από καιρό, θα δώσει τη λάθος εκεί, δεν πέρασε η παλιά για τον Κοϊτά. Ο Φούντας προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, έκλεψαν όμως την παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Κοϊτά για τον Μάγερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς κρατάει την μπάλα, γιατί δεν πρέπει να σουτάρει ο Γιώβιτς ένα σουτ. Την μπάλα θα φύγει out. Ήταν καλή η θέση του Γιώβιτς. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό σουτ παρά το γεγονός ότι έβλεπε την εστία. Ο Σέρβος το σουτ όμως πέρασε out. Έπεσε καλού κακού ο Χριστογιώργος. Αλλά τελικά η μπάλα έφυγε χωρίς να απειλήσει την εστία του. Όλα αυτά στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα αμφίροπο παιχνίδι όπως το περιμέναμε με τις δύο ομάδες. Να ψάχνουν τον τρόπο να γίνουν απειλητικές.
3: Στην Τρίπολη αλλά παραμένει το Αστέρας Ατρόμητος 1-0. Εν 10 λεπτό διπλή ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα με τον Μπαρτόλο να κάνει την κεφαλιά. Ο Χουτεσιώτης να διώχνει με δυσκολία. Στη συνέχεια ο Κετού πριν σκοράρει έστειλε την μπάλα out. Παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Μαρίν. Ο Μαρίν κρατάει την μπάλα στην κατοχή του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σταματάει τώρα, ψάχνει να βρει την καλύτερη επιλογή. Τη δίνει στο Ρέλβας και αυτός για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα από αριστερά που συμμετείθεται η ΑΕΚ έχει κοντά του τον Κοϊτά. Δεν θα συνδυαστούν καλά οι παίκτες όμως και πάλι ο Κοϊτά θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Για τον Μαρίν και αυτός πιο πίσω για τον Μουκουντή. Η πίεση των παιχτών του Όφη είναι έντονη. Και γι' αυτό η ΑΕΚ δεν είναι εύκολο να περάσει τις κάθετες που θέλει είτε για τον Μάγερ είτε για τον Γιώβιτς. Κοϊτά. Ο Κοϊτά σε ένα ρόλο πίσω από τον Σέρβο επιθετικό, σε ένα ρόλο δεύτερο επιθετικού. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα δώσει για τον Ρέλβας που έχει ανέβει και αυτό για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα ωραία τρίπλα, προσπαθεί να μπει, μπερδεύονται εκεί με τον Μάγερ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη με τον Κόντρο και πάλι τώρα οι παίκτες του Όφη έχουν την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κόντρο θα κάνει μία τρίπλα, θα την γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος για ασφάλεια στον Ντίκμαν, Ντίκμαν δεξιά, όπως αμήνεται Όφη, θα δώσει για τον Κοστούλα και αυτός αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια πάσα που προσπαθεί εκεί να κάνει ο Κρίσμανιτς, κόβουν εκεί όπως είναι λάθος. Εκεί πιάνει ο Κόντρο, πέφτει στην μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής έχει δώσει offside. Και σηκώσει το σημαίακι, αλλά για να δούμε, είναι κοντά του η επέκταση του Όφη. Η φάση έχει σταματήσει. Για να την ξαναδούμε αυτή τη φάση.
3: Ναι, από έδωσε πίσω είναι ένα μαρκάρισμα, Μιχάλη, στον παίκτη του Όφη. Το 19.
4: Είναι προφανώς μια φάση η οποία εξετάστηκε,
3: ναι,
4: και δίνει το σύνθημα κόκκινο να συνεχίσει το παιχνίδι, που σημαίνει ότι το ΒΑΡ αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Παρά το γεγονός ότι ο πάγκος του Όφη είναι όλοι όρθιοι. Και διαμαρτύρονται για αυτό το μαρκάρισμα. Τώρα σπέβει εκεί ο τέταρτος για να τους πει ότι η φάση εξετάστηκε και ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ξακολουθούν να διαμαρτύρονται. Πράγματι υπήρχε ένα χτύπημα.
3: Υπάρχει χτύπημα. Υπάρχει,
4: ναι,
3: χτύπημα,
4: ναι,
3: από πίσω. Αυτό που σου είπα από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που εξετάστηκε.
4: Όμως, ναι, εξετάστηκε από το ΒΑΡ με ένα χαρακτηριστικό νεύμα του διαιτητή του κόκκινου.
3: Πάντως ο Όφη αμυντικά έχει πολύ καλή λειτουργία. Έχει μια τετράδα πίσω και αμέσως μπροστά υπάρχει ένας παίκτης και τρεις μπροστά του. Οπότε βγάζουν, ναι, πάρα πολύ καλά την αντίδραση όταν πιέζονται και από τα άκρα.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει
3: πιέζονται όταν πιέζεται ο Όφη από την ΑΕΚ. Βγαίνει αμέσως η αμυντική του γραμμή. Δουλεύει μέχρι στιγμής άριστα.
4: Και ταυτόχρονα πιέζουν κιόλα του αντιπάλους όταν η μπάλα φτάνει στην μεσαία γραμμή. Γεγονός που κάνει το έργο των γηπεδούχων ακόμη πιο δύσκολο. Τώρα ο Φούντας. Ο Φούντας για τον Ντίκμαν εκεί είναι ο Πίλιος, ο οποίος πέφτει κάτω και είναι ένα φάουλ. Ένα φάουλ του Ντίκμαν πάνω στον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος, ο Ντίκμαν, ο οποίος διαμαρτύρεται και τώρα σπέβει ο κόκκινος κοντά. Για να δούμε, θα βγάλει κίτρινη κάρτα. Έχω την εντύπωση ότι θα τη βγάλει στον Χρήστο Κόντι. Είναι, για να δούμε, είναι στον Χρήστο Κόντι. Το Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι έξαλλος.
3: Και δεύτερο γκολ ο Αστέρας 2-0 ο Αστέρας, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, ο Θόδωρος Κοτρώνης. 2-0 με γκολ του Μπαρτόλο. Πίεζε ο Αστέρας και στο 22ο λεπτό ο Μπαρτόλο κάνει το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-0. Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια.
4: Του Τέσσα κοντά μέσα στη μεγάλη περιοχή, σου πάρει το κάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Κοϊτά. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έπιασε το σου την πάρα στο δοκάρι, όμως έχει σηκώσει το σημαίακι ο δεύτερος βοηθός και έτσι η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Ήταν όμως καλή η προσπάθεια εκεί του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, του Μαυριτανού, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, δοκίμασε το σουτ χωρίς πολλή σκέψη. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, όμως νωρίτερα ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαίακι και έτσι αυτή η καλή στιγμή για την ΑΕΚ θεωρείται ως μη γενόμενη. 25 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει το 0-0. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
5: Ναι, μετά από 24 λεπτά αγώνα, η ΑΕΚ είναι αυτή που δημιουργεί. Έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Τώρα είναι ο Μάγκρης, την προσπάθειά του να σπάρει, δεν μπορούσε να σπάρει. Την μπάλα κόντρα έχει κατέληξει στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Έλεγα λοιπόν ότι όφη το πρώτο δεκάλεπτο είχε τη δυνατότητα να βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις, πολύ γρήγορες επιθέσεις και να δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ. Μετά το 10 η ΑΕΚ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και από το 10 μέχρι και αυτό το λεπτό, το 25ο, κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο χωρίς όμως να βρίσκει και διαδρόμους απέναντι σε μια ομάδα τόφη η οποία διακρίνεται για το pressing, για την ταχύτητα κυρίως στη μεσαία γραμμή, για την πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Έτσι οι φάσεις είναι λιγοστές θα έλεγα.
3: Έλα Μητιάδη, ακούμε.
5: Κάτι άκουσα.
3: Όχι, συνεχίζεις.
5: Αυτή είναι η εικόνα. Η ΑΕΚ δηλαδή να κυριαρχεί και όχι να μείνεται, αλλά μείνεται με σωστό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ. Μιχάλη.
4: Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η ΑΕΚ από αριστερά με τον Σταύρο. Πήλιο παραμένει το 0-0. Το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο.
3: Έχει μειώσει ο ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1 στο 25ο λεπτό. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
4: Ένα πλάγιο τώρα που είναι για τον Όφη. Ένα πλάγιο το οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν. Με αποτέλεσμα τώρα οι παίκτες του Όφη να έχουν με τη σειρά τους την μπάλα στην κατοχή του. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε τον Ανδρούτσου. Ο Ανδρούτσου πολύ ωραία απέφυγε τον Κοϊτά. Αλλάζει εκεί παιχνίδι για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου από αριστερά θα τη γυρίζει πιο πίσω για τον Αχιλέα Πούγκουρα και αυτός για τον goalkeeper τον Χρήστο Γιώργο. Λάθος εκεί όμως από τον Χρήστο Γιώργο. Κοϊτά σουτάρει! Τεράστια ευκαιρία! Η μπάλα θα φύγει out. Ήταν λάθος του Χρήστο Γιώργου. Αλλά και ο Κοϊτά το σουτ που έπιασε δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Η μπάλα έφυγε ψηλά. Out. Νομίζω ότι εκεί ο Κοϊτά θα μπορούσε να ζυγίσει τις επιλογές του και ή να προχωρήσει λίγο περισσότερο ή να αξιοποιήσει τον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν μόνος αμαρκάριστος και θα μπορούσε εκεί να γίνει ακόμα πιο κέριος στην επιθετική πρωτοβουλία της ομάδας του.
3: Πριν από λίγο είπαμε ότι ο Ατρόμητος μείωσε με τον Ντάνι Γκαρθία. Ωραία επίθεση του Ατρομήτου με τον Γκαρθία με εξαιρετικό πλασέ να μειώνει σε 2-1. Νωρίτερα ήταν ο Μέντες με ωραία σέντρα από τα αριστερά, γλυκιά ωραία σέντρα. Ο Μπαρτόλο με κεφαλιά κάνει το 2-0 για τον Αστέρα που είχε προηγηθεί στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κετού. Έχουμε ημίχρονο στην Πάτρα, στο μπάσκετ, Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός. Σύντομα παρακαλώ, ο Απόστολος Μαυράκης μας λέει τι γίνεται εκεί και επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια.
9: Καλησπέρα και από εμένα. Ο Παναθηναϊκός Ακτόρ μπήκε στο πρώτο δεκάλεπτο φουριόζος με το 7-21 να δίνει τον ρυθμό για τους πράσινους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας παρατάχθηκε καλύτερος μέσα στο παρκέ και με το 19-22 επιμέρους σκορ κατάφερε να μειώσει. Όμως το σκορ είναι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου στο 26-43. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκει ξανά σε πολύ καλό βράδυ το τρομερό Νάιζελ Χέις Ντέιβις που μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό του είναι φοβερός. Ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ έχει επιστρέψει ενώ εκτός έμειναν Γκέρσον Γιαμπουσέλη και Ματίας Λεσόρ για λόγους ξεκούρασης με ένα μικρό θέμα στον καρπό του ο Ίζακ Μπόγκα. Προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενός της δύσκολης διαβολοβδομάδας και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να δούμε να επιστρέφουν και Κέντρικ Νάν και Κώστας Λούκας, οι οποίοι ιατρικά είναι ok.
3: Επιστρέφουμε και αργότερα σε σένα, Απόστολε, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, Manchester United τότε να 28 λεπτό στο 0-0 και μικρόφωνο στη Φιλαδέλφια.
4: 28 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 0-0 ΑΕΚ Όφη. Και πριν από ένα λεπτό, ο Θανάσης Ανδρούτσος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή. Έπιασε το σούτ, την μπάλα κόντρα ρε πάνω στον Ρέλβας. και έφυγε κόρνερ. Ήταν μια σωτήρια παρέμβαση από τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό. Διαφορετικά, ο Όφη θα μπορούσε να έχει γίνει απειλητικό σε αυτή τη φάση. Ένα κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Τώρα η επέκταση τη ΑΕΚ με τον Ρότα. Από δεξιά ξεκινούν μια νέα επίθεση. Αυτό για τον Μάγερ. Ο Λόβρο Μάγερ κρατάει στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Πολύ ωραία θα δώσει για τον Αμπουμπαγαρή Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ωραία! Φεύγει μόνο στο Κουτέσα εκεί. Τον κατάλαβε ο Γιώργο. Βγήκε και έδιωξε την μπάλα σε πλάγι ο out. Εκεί ο Κουτέσα θα μπορούσε, αν ήταν ίσω ένα κλικ πιο γρήγορο, να έχει εκμεταλλευτεί αυτή την ωραία κάθετη του συμπαίκτη του. Όμω ήταν έγκαιρη και η επέμβαση του τροματοφύλακα του Όφη που κατάλαβε τι έγινε και την έδιωξε σε πλάγιο. Και πάλι μπάλα σε πόδια γηπεδούχων. Με τον Ρότα. Αυτό θα δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα αλλάξει παιχνίδι εκεί για τον Κουτέσα. Κουτέσα, πολύ ωραία! Κουτέσα, σουτάρι! Γκολ! Γκολ ο Κουτέσα! 1-0 η ΑΕΚ! Γκέρι Κουτέσα και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ήταν μια εξαιρετική πάσα. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Ενώ έχει, υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή. Για να δούμε, δεν έχει μετρήσει το γκολ αυτό. Υπάρχει offside. Είναι μια φάση που θα την ξαναδεί.
3: Θα την ξαναδεί ο ρεφερί.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: μετά από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: ΑΕΚ Όφη 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο 30 λεπτό των αγώνων που είναι σε εξέλιξη για την Super League. Στο Basket League ο Άρης κέρδισε 88-58 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Real Weekend στους 97,8.
5: Και αμέσως συνεχίζουμε από Νέα Φιλαδέλφια. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μιχάλης Φουστέρης.
8: Έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ, το τρίτο κόρνερ. 6 κόρνερ συνολικά στο παιχνίδι από 3-2 ομάδες. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, με τον Μαρίν. Προσπάθησε εκεί ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει σε σώματα παιχτών του Όφη. Διαμαρτύρονται για χέρι εκεί οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο κόκκινος δεν φαίνεται να κάμπτεται και όχι μόνο αυτό. Έχουμε νεύρα τώρα ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων και το παιχνίδι πάει να ξεφύγει. Έχουμε σπροξήματα. Ήδη έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, έχει μπει εκεί και ο Κοϊτά, είναι και ο Μάγερ, προσπαθούν εκεί οι πιο ψύχρεμοι να χωρίσουν τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλά νεύρα και όλα αυτά γιατί η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση ότι η μπάλα βρήκε χέρι αμυντικού του Όφη και θα έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών. Όμως η φάση συνεχίστηκε. Ο κόκκινος εμένει στην απόφαση του ότι δεν υπάρχει κάτι και προφανώς θα έχει ακούσει και από το ΒΑΡ ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Συνεπώς υπάρχει τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίχτες του Όφη. Όλα αυτά στα 35 λεπτά το πρώτο ημίχρονο και ενώ παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έχει τη δική του ποδοσφαιρική ένταση με δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν επιθετικά, να παίξουν γρήγορα. Όμως για την ώρα οι άμυνες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο και έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά ένθεν κακήθεν. Ένα πλάγιο τώρα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρότα. Είναι στο χώρο της αμυνάς της. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Όφη για να την πάρουν. Τελικά ο Μουκουντή είναι αυτός που με μια βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον Γιώβιτς. Εκεί για τον Κοϊτά και υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Και τώρα υπάρχει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την προηγούμενη φάση. Ο Πέρς του Όφη, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Ο Ισπανός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού και νυν του Όφη. Θα δει την κίτρινη κάρτα στο 35ο λεπτό. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει τώρα με την μπάλα στα πόδια, σταματάει, δίνει πιο πίσω για τον Μουκουντή, γιατί ήδη υπάρχουν μπροστά του ποδοσφαιριστές με τα λευκά. Προσπαθούν να κόψουν. Μία σέντρα για τον Γιώβιτς. Εκεί είναι καλά τοποθετημένος ο Πούγκουρας. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ, για τον Μαρίν και αυτός για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει για τον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά. Αλλάζουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολο. Ο Κάιρινεν, ο οποίος θα δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει ανέβει για αυτό για να βοηθήσει. Κόβουν όμως εκεί οι παίκτες του Όφη. Πολύ καλά διαβασμένοι στο χώρο της άμυνας. Προσιλωμένοι στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Τώρα πολύ ωραία ελευθερώνει εκεί ο Φούντας για τον Ανδρούτσο, λάθος όμως από τον αρχηγό του Όφη για τον Μάγερ και αυτός τώρα για τον Κοϊτά. Προϋποθέσεις για την ΑΕΚ, σουτάρει εκεί. Καλό το σουτ από τον Κοϊτά, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χρήστο Γιώργου και η μπάλα έφυγε out. Όλα αυτά στο 37ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0, λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο, το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
0: Μεγάλες διακοπές μετά το 25, λόγω φάσεων δεν θα αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει ακυρώθηκε ένα γκολ της ΑΕΚ, υπάρχει και το ΒΑΡ, δεν κλείθηκε ποτέ ο διαιτητής ο κόκκινος για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, παρά το γεγονός αντέδρασε ο πάγκος της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά είχαμε την περίπτωση του σούτ, πολύ δυνατό σούτ, η μπάλα υποστήριζε ο Ρώτα και μάλιστα ήταν έντονες διαμαρτυρίες ότι βρήκε το χέρι αντιπάλου, ούτε εκεί κλείθηκε ο κόκκινος να δει, μάλλον θα πρέπει να είναι καθαρή φάση. Δεν έχουμε monitor για να μπορέσουμε να έχουμε και άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν δύο φάσεις και διακοπή στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό απέναντι στην ομάδα του Όφη. Όφη αμήνεται θα έλεγα με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ έχει βρεθεί σε θέση του να απειλήσει την εστία, όπως έγινε πριν από λίγο με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτάς τώρα πάρα πολύ δυνατά. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Βρίσκει τον τρόπο με τον Κοϊτά κυρίως. Ενώ έκανε και ένα λάθος ο Κοϊτά πριν από αρκετά λεπτά όταν βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή από δέση δεξιά με αντίπολο μπροστά του, προσπάθησε να σουτάρει. Η μπάλα πήγε στα ύψη, αλλά αν κοίταζε στα αριστερά του, στα 3-4 μέτρα, μόνος ο μαρκάριστος εντός περιοχής και περίπου και λίγο κοντά στο πέναλτι, σημείο του πέναλτι, ο Γιώβιτς, θα ήταν πιο εύκολη υπόθεση για τον Γιώβιτς να απειλήσει άμεσα την εστία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να έχει τον πρώτο λόγο και να υπερέχει από το 10 και μετά. Μιχάλη.
8: 39 λεπτά, η Κόφη 0-0 και η μπάλα στα πόδια του Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα βρει τον Σταύρο Πίλιο από αριστερά. Κρατάει την μπάλα, ο διεθνής αμυντικός θα τη δώσει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πιο πίσω για τον Μουκουντή, γιατί πήγε πάνω του Ανδρούτσος, Ρέλβας. Όλοι οι παίκτες του Όφη είναι κάτω από την μεσαία γραμμή και προσπαθούν να αναχαιτήσουν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των αντιπάλων τους. Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, θα προσπαθήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ένα πλάγιο που κερδίζει η ΑΕΚ ανάμεσα στον άξονα και τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Εκτελείται αυτό το πλάγιο για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος και τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι από τις λίγες φορές που έχει πιάσει την μπάλα στα πόδια, δεν έχει χρειαστεί ο Ιταλός μέχρι τώρα να παρέμβει στο παιχνίδι. Για τον
5: στην Ισπανία 2-0 η Μπαρτσελόνα προηγείται τη Χετάφε. Γκάμπριελ Ζέσου στο δεύτερο γκολ στο 30 λεπτό για το Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Παραμένει 31 λεπτό στην Αγγλία. Manchester United Tottenham στο 0-0. Ενώ στην Γερμανία η Λειψία πάντα προηγείται τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη με 2-0. Είμαστε στο 40 λεπτό. Στη Φιλαδέλφια ο Μιχάλης Φουστέρης μας περιμένει εκεί. Ενώ στο 39 λεπτό πάντα στην Τρίπολη είμαστε στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Μιχάλη.
8: Μόλις η ΑΕΚ κερδίζει το τέταρτο κόρνερ της στο παιχνίδι. 3 έχει κερδίσει ο αντίπαλός της, 7 κόρνερ συνολικά. Στα 40 λεπτά που παίζουμε στη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχουμε σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ.
5: Μιχάλη, υπάρχει κάποια αντίδραση από την ΑΕΚ για τη φάση που δεν μέτρησε τον γκολ?
8: Μέχρι τώρα δεν έχω κάτι. Το ημίχρονο όμως είναι κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζεις.
8: Θα δώσουμε κεφαλιά γκολ! Είναι γκολ! Είναι ο Φελίπε Ρέλβας και στο κόρνερ του Λόβρο Μάγερ θα πιάσει τη κεφαλιά και θα τη στείλει στα δίχτυα. Φελίπε Ρέλβας είναι ο σκόρερ. Εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Λόβρο Μάγερ. Πετάχτηκε ο Πορτογάλος αμυντικός, έπιασε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Δεν μπόρεσαν εκεί ούτε ο Κρίσμανιτς ούτε ο Μπούγκουρας να προβάλλουν αντίσταση. Και ο Φελίπε Ρέλβας με μία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία του Χριστογιώργου και ανοίγει το σκόρ ο Πορτογάλος αμυντικός. Όλο το γήπεδο βεβαίως παίρνει φωτιά. Η ΑΕΚ που έψαχνε το γκολ πριν πάει στα αποδυτήρια. Και με αυτό το 1-0 θα προσπαθήσει να λειτουργήσει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Όφη τώρα είναι έτοιμοι για τη σέντρα. 42ο λεπτό και εδώ και ένα λεπτό ο Φελίπε Ρέλβας έχει βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Παίζει στο όχι τώρα. Εκτελούν αυτό το, την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όμως και πάλι θα την κλέψουν οι γηπεδούχοι. Προσπαθούν εκεί, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Γιώβιτς. Τελικά ανακτούν την κατοχή της μπάλας οι φιλοξενούμενοι με τον Θανάση Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Αθανασίου.
5: Στην Τρίπολη οι παίκτες του Ατρόμητου ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή στον Τσιγκάρα. Ο Μόσχου δεν σφίριξε κάτι. Με την απόφαση του συμφωνεί και ο βαρίστας ο Πουλακίδης. Έτσι παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Συνεχίζεις Μιχάλη Φουστέρη από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ΑΕΚ εδώ και δύο λεπτά έχει ανοίξει το σκορ με την κεφαλιά του Ρέλβα ύστερα από το κόρνερ του Μάγερ. 1-0 απέναντι στον Όφη. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο και ένας παίχτης του Όφη.
5: Να εκμεταλλευτώ εγώ τη διακοπή και να σας πω ότι η Λειψία πέτυχε τρίτο γκολ. Η Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 43ο λεπτό στη Γερμανία, 3-0. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία είπαμε ότι είναι 2-0, παραμένει το Μπαρτσελόνα Χετάφε 31ο λεπτό. Και στην Ιταλία το Ίντερ Πάρμα είναι 3-0 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Ισοπαλία Manchester United Tottenham στο 43 στο 0-0. Και τελικό στη Γαλλία Lille Havre 1-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μιχάλη, σ' ακούω, πόσο θέλει έχουμε... για... Έχουμε δρόμο
8: θέλουμε
5: ακόμα.
8: Δύο λεπτά.
5: Δύο λεπτά χωρίς ναι, καθυστερήσεις.
8: Θέλουμε δύο λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 41ο λεπτό με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Υπήρξαν κάποιες στιγμές είτε με την έτσι μικρο ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές είτε για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή οι οποίες εξετάστηκαν από το ΒΑΡ. Πιθανώς 1-2 λεπτά να τα δώσει ο τέταρτος έως επιπλέον χρόνο. Ο Κόντρο τώρα γυρίζει την μπάλα πιο πίσω. Αλλάζουν παιχνίδι για τον Αϊτόρ, αυτός πιο πίσω για τον Αθανασίου. Οι παίκτες του Όφη έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Αθανασίου πάρα πολύ ωραία και αλλάζουν οι παίκτες του Όφη με τον Φούντα. Αυτός θα τη δώσει πιο πίσω για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας και πάλι θα την περάσει στον συμπαίκτη του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος θα τη δώσει τώρα για τον ταξιάρχη Φούντα και αυτός για τον Αϊτόρ, για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος την κρατάει, είναι αριστερά και πλάγια. Ο Μπουχαλάκης κάνει εκεί τη σέντρα, ένα σούτ, πολύ καλή ιδέα από τον παίκτη του Όφη που έπιασε το σούτ. Ο Ντίκμαν πρέπει να ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ. Η μπάλα έφυγε, πήρε φάλτσα η μπάλα και έφυγε ελάχιστα out από το δεξί καθέτο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλη. Πράγματι ο Ντίκμαν ήταν αυτός ο οποίος δοκίμασε το πόδι του χωρίς να σκάσει η μπάλα. Εγκινήσει το σούτ αυτό. Είναι μια καλή στιγμή που καταγράφεται στο ενεργητικό της ομάδας της Κρήτης. Έτοιμος ο τέταρτος να μας δείξει τον επιπλέον χρόνο. Τα 45 συμπληρώνονται σε 10 δευτερόλεπτα και να δούμε πόσο ακόμα θα παίξουμε. Χριστογιώργος αλλάζει τώρα με τον Κοστούλα. Αυτός για τον Φούντα και αυτός για τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν έχει την μπάλα στην κατοχή του για τον Κόντρο. Αλλάζουν εκεί που του Όφη. Ο Ντίκμαν είναι στον αγωνιστικό χώρο. 2 είναι τα λεπτά πράγματι που δείχνει ο τέταρτος. 2 λεπτά τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη. 120 δευτερόλεπτα για να στείλει τις ομάδες ο κόκκινος στα αποδυτήρια. Για την ανάπαυλα εκεί ο Μπρινιόλη σε μια σέντρα του Ανδρούτσου. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό τερματοφύλακα. Μπλοκάρει την μπάλα και την κρατάει στην κατοχή του. Κρατάει αρκετά εκεί ο Μπρινιόλη. Τώρα εκτελεί στο όριο. Αν συνέχιζε και ξεπερνούσε αυτό το όριο, θα ήταν κόρνερ για την ομάδα του Όφη, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Δεν πρέπει να αργούν δηλαδή οι τερματοφύλακες. Ο Μάγερ αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Πίλιο από αριστερά. Κυρία τώρα για την ΑΕΚ αντεπίθεση με τον Σταύρο Πίλιο. Θα δώσει για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα ψάχνει την επιλογή, η οποία είναι ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα κάνει τη σέντρα για τον Γιώβιτ. Κεφαλιά του Γιώβιτ δεν είναι καλή. Την μπάλα πάνω στον Χριστογιώργο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν σε επίκαιρη θέση. Μπλοκάρει την μπάλα και τελειώνει αυτή η πρωτοβουλία για την ΑΕΚ. Όμως τώρα γλιστράει εκεί ο Φούντας και τρέχει ο Ρέλβας. Θα δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει την μπάλα. Ο Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Μάγερ θα την κρατήσει, θα τη δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με τον Πίλιο. Ο Πίλιος μια σέντρα για τον Γιώβιτς, η κεφαλιά του Γιώβιτς εκεί. Η μπάλα περνάει και υπάρχει κόρνερ. Είναι το πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ίσως είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο, αφού σιγά σιγά εκπνέει και ο χρόνος, ο επιπλέον χρόνος των δύο λεπτών. Ένα κόρνερ που αυτή τη φορά θα εκτελέσει ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο που είναι πίσω από την εστία του Χριστογεώργου και κατά μήκος αυτής. Έχουμε τώρα αυτό το κόρνερ με τον Ρουμάνο. Θα το εκτελέσει με πάσα για τον Κοϊτά και αυτός για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μαρίν. Θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Η σέντρα, η μπάλα φεύγει out και νομίζω ότι κάπου εδώ θα σφυρίξει τη λήξη. Πράγματι, ο κόκκινος στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. 1-0 ο Όφη. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας. Η ΑΕΚ, η οποία σε γενικές γραμμές αξίζει αυτό το προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός της προβάλλει στεναρή αντίσταση, είναι αξιόλογος. Εν τούτης η ΑΕΚ προσπαθεί, ψάχνει επίμονα για τον γκολ, το βρήκε με το Ρέλβας, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο και δεν το βρήκε. Και τι πάνε οι ομάδες τώρα στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Να σας πω πριν σας αφήσω ότι ο Χρήστος Αρδίζογλου προαναγγέλλεται από τα μεγάφωνα ότι είναι παρόν στο γήπεδο. Αυτή η παλιά μεγάλη δόξα της ΑΕΚ, κάτοχος τίτλων, είναι μαζί με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, μαζί με τον Χρήστο Αρδίζογλου. Μια πραγματικά ωραία στιγμή. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που λάμπριναν με την παρουσία τους την ένωση τις προηγούμενες δεκαετίες. Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας.
9: Καθυστερήσεις, ευχαριστούμε Μιχάλη Πουστέρη, καθυστερήσεις και στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός προηγείται 52-29 του Προμηθέα Πάτρας στην τρίτη περίοδο. Πάντα στην παρέα μας Inter Veten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, την εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη. Ημίχρονο και στο γήπεδο της. Όχι, καθυστερήσεις έχουμε. Με πέναλτι για τον Αστέρα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος είναι στο 2-1. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε τώρα τι θα πει το ΒΑΡ. Είναι εκεί ο αρχηγός και του Ατρομήτου και του της ομάδας του Αστέρα. Να σας πω εγώ, ημίχρονο στα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Manchester United Tottenham 0-0. Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία έχει γίνει 4-0. Στην Ισπανία, 3ο λεπτό καθυστερήσεων, Μπαρτσελόνα Χετάφε πάντα 2-0. 62ο λεπτό στο Μιλάνο, Ίντερ Πάρμα είναι 3-0. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη φάση αυτή. Έχουν ζητήσει χέρι, δίνεται πέναλτι. Οι αρκάδες έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα με τον Μπαρτόλο να κάνει το σουτ και η μπάλα να χτυπάει στο χέρι του νεαρού του Χιώτη, του Μουντέ, του παίκτη του Ατρομήτου. Έτσι λοιπόν πέναλτι έχει δείξει ο ρέφερι. Περιμένει μέχρι να δούμε τι γίνεται στην Τρίπολη. Ο Αποστόλης Μαυράκης θα μας πει τι έχουμε στην Πάτρα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα σκορ ασφαλείας. Απόστολε, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα ξανά. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά τώρα. Στο 31-59 μπροστά ο Παναθηναϊκός, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο πλέον και όχι τον Έντελ Χέις Ντέιβις να είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται με τις απουσίες του. Δεν έχουν παίξει όλοι. Μπόγκα, Κουζέλογλου δεν έχουν αγωνιστεί. Ο Μπόγκα είπαμε ότι έχει ένα θέμα στον καρπό. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ελέγχει πλήρως και με τρόπο πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. 5-16 το επιμέρου σκορ στα πρώτα 5 λεπτά σχεδόν της τρίτης περίοδου. Οι πράσινοι πάνε να κάνουν διαδικαστικό από πολύ νωρίς το ματς, με το μυαλό φυσικά στην διαβολοβδομάδα κόντρα σε Παρτιζάν Σερβία και σε Χάπουελ στο Telecom Center Athens.
0: Γιατί έχουν και οι δύο, και ο Ολυμπιακός που παίζει αύριο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διπλούς αγώνες αυτή τη βδομάδα στην Ευρωλίγκα. Και όλες οι ελληνικές ομάδες πάλι θα έχουμε, όλοι θα περάσουν τη δοκιμασία της Ευρώπης αυτή τη βδομάδα.
1: Εννοείται, και αυτό το 10 στα 10 που έγινε ήταν μια σκηνή από τα προσεχώς. Έχει δείξει πλέον η Ελλάδα ότι στο μπάσκετ είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, γιατί σε κάθε διοργάνωση μπορεί να πρωταγωνιστεί. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αριθμοί. 10 ομάδες έχουμε, 10 κέρδισαν αυτή τη βδομάδα. Οπότε τα λέει όλα αυτά από μόνο του. Δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ελληνικό μπάσκετ πλέον.
0: Μάλιστα. Οπότε θα πούμε και αργότερα. Πες μας ακριβώς πόσο θέλει να λήξει η τρίτη.
1: Λοιπόν, ναι, η τρίτη περίοδος θέλει 5 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα προκειμένου να λήξει. Και ο Παναθηναϊκός τώρα θα χάσει την μπάλα σε μία επίθεση. Η μπάλα όμως παραμένει κάτι δευτερόλεπτα προκειμένου να λήξει.

Όμως να ακουμπάει λίγο στο χέρι του, όπως δείχνει τώρα αυτό το replay. Δείχνει ότι ακουμπάει. Ο Μόσχο έχει πάει να δει, γιατί τον φωνάζει ο Κουλικίδης που είναι στο VAR, για να το δει. Στην αναμέτρηση αυτή που είναι σε εξέλιξη, έχουμε φτάσει ήδη εδώ, οι καθυστερήσεις στο γήπεδο της Τρίπολης πάνε με άλλο ρυθμό, γιατί είχαμε και καθυστερήσεις κάποια στιγμή, είμαστε στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, για το γεγονός ότι χάλασε η ενδοσυνεννόηση του διαιτητή με τους βοηθούς και τον τέταρτο και το VAR. Έτσι λοιπόν έχουμε καθυστέρηση εδώ, να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου, που δείχνει, όχι δεν δείχνει πέναλτι. Ναι, δεν δείχνει πέναλτι και ο Μουντές κάνει έτσι ανακουφισμένος για αυτή τη φάση. Μένει, κυρίες και κύριοι, το Ατρόμητος 2-1 μπροστά. Ο Αστέρας Τρίπολης στον Ατρόμητο 2-1 και διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
11: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: προετοιμάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, μετά είναι ο Δημήτρης Πέτρου για να σας ταξιδέψει μουσικά μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο ημίχρονο 2-1, ένα ημίχρονο που είχε όλα, 3 γκολ, πέναλτι που πάρθηκε πίσω από το VAR, ευκαιρίες και οι δύο, κυρίως ο Αστέρας ήταν λίγο καλύτερο. Στο 4ο λεπτό με τον Κετού προηγήθηκε ο Αστέρας. Στο 22 Μπαρτόλο το 2-0, μείωσε για τον Ατρόμητο ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό. Στο φινάλε είχαμε ένα πέναλτι που έδειξε ο διαιτητής Μόσχου σε χέρι του Μουντέ. Την είδε τη φάση μετά από υπόδειξη του Βαρίστα και κυρώθηκε. Δεν υπήρχε πέναλτι τελικά και έτσι έμεινε το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Όφη 1-0 στο ημίχρονο. Ημίχρονο στη Γερμανία Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 4-0. Ημίχρονο κυρίες και κύριοι στην... Όχι, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Αγγλία. Manchester United Tottenham 47ο λεπτό στο 0-0. Έχουμε στην Ισπανία ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε είναι στο 2-0. Και στην Ιταλία, 74ο λεπτό, Ίντερ Πάρμα στο 3-0 παραμένει. Μπασκετικά, όπου εδώ έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, μας ενημερώνει ο Απόστολος Μαυράκης για την εξέλιξη. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα 64-33 προηγείται, 32 συγγνώμη, του Προμηθέα Πάτρας. Να θυμίσω εγώ τι έγινε στην Basket League νωρίτερα στο γήπεδο του Περιστερίου. Το Περιστέρι στην παράταση κέρδισε τον Ηρακλή 91-89. Η Μύκονος εκτός έδρας νίκησε το Μαρούσι με 82-72 σε ό,τι αφορά 82-79. Ο ΠΑΟΚ πρώτη εντός έδρας νίκη στο Παλατάκι 86-73. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Ιωφώτη στο Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και ο Άρης πολύ εύκολα νίξε την ΑΕΚ 88-58 για την Basket League. Πριν περάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη, εκεί είναι ο Μιχάλης Φουστέρης με το σχόλιο πάντα του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου. Να σας πω ότι η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο κλειστό της Κοζάνης στον δεύτερο αγώνα για το δεύτερο γύρο του European League στο handball των γυναικών. Ιτήθηκε από την πανίσχυρη νορβηγική Μόλτε με 29-21. Είχε χάσει στην Νορβηγία το πρώτο παιχνίδι 27-24 και έτσι δεν συνεχίζει στο European League στο handball των γυναικών ο ΠΑΟΚ. Τώρα, Νέα Φιλαδέλφεια, μας περιμένει Μιχάλης Φουστέρης. Έλα, Μιχάλη.
1: Πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας από το 41ο λεπτό. Και ο Κουτέσα τώρα σε μια προσπάθεια να πλαγιοκοπήσει την άμυνα του Όφη. Ο Κουτέσα μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα. Θα την αλλάξει εκεί για τον Μαρίνο. Μαρίνο, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα εκεί, δεν υπάρχει κάποιος. Μόνο ο Αθανασίου είναι που ελέγχει την μπάλα και την απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται εκεί ο Φελίπε Ρέλβας, ο σκόρερ του αγώνα. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες. Για όσους συντονίζονται τώρα στην παρέα μας, στο αληθινό ραδιόφωνο, επαναλαμβάνουμε τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι ομάδες και συνεχίζουν. Για την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καερίνεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Για τον Όφη, Χριστογιώργος Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Κοϊτά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ στην μεσαία γραμμή και πάλι για τον Αμπουμπαγκαρί Κοϊτά. Ο Μπαγκαρί Κοϊτά σε ένα ρόλο δεύτερο επιθετικού πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς. Η μπάλα για τον Κουτέσα, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά τώρα, και πάλι για τον Κοϊτά και αυτός για τον Ρέλβας. Και για τον Μουκουντή, έχουν ανέβει η κεντρική αμυντική της ΑΕΚ πάνω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει εκεί για τον Κάιρινεν. Ο Μαρίν, πολύ ωραία τρίπλα του Μαρίν, ο οποίος κάνει τη σέντρα για τον Γιώβιτς. Κατάλαβε τι θα γίνει εκεί ο Χριστογιώργος. Βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα πριν ο Σέρβος επιθετικός την πάρει και βεβαίως εκεί θα ήταν εύκολο για αυτόν να τη στείλει στα δίχτυα. Ο τερματοφύλακας του Όφη με μια μακρινή παλιά προσπάθησε να βρει τον Κόντρο, όμως ήταν λανθασμένη. Ο Μαρίν γίνεται κάτοχός της για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος εκεί θα την κρατήσει. Πολύ ωραία τρίπλα του Σέρβου για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, όμως προλαβαίνουν και κόβουν οι παίκτες του όφου με τον Κρις Μάνιτς, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από αριστερά θα τη δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και πάλι για τον Ρότα. Ο δεξιά, όπως επιτίθεται, η ΑΕΚ, Κουτέσα. Κουτέσα ξεκινάει ένα σπριν, πολύ ωραία προσπάθεια του Κουτέσα. Ο Κουτέσα θα κάνει τη σέντρα, κόβουν εκεί όμως, όπως η αμυντική του όφη με τον Πούγκουρα. Ο Κουτέσα, ο οποίος θα δίνει όλα σε αυτή την παρουσία του στην ενδεκάδα, την παρουσία του γενικά στην ομάδα, που δεν ήταν συχνή. Θυμίζουμε ότι ο Κουτέσα κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να διαπραγματευτεί τη λύση του συμβολέου του με την ΑΕΚ, από τη στιγμή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς. Εν τούτης, η μεταγραφή του στην Ελβετία δεν προχώρησε και ο Κουτέσα επέστρεψε, συνέχισε να δουλεύει και σήμερα του δίνει την ευκαιρία ο Νίκολιτς και νομίζω ότι ο Κουτέσα την πιάνει από τα μαλλιά. Είναι από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων για αυτά τα πρώτα 50 λεπτά. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά την τρίπλα θα τη χάσει εκεί από τον Αθανασίου. Οι παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσου που έχει γυρίσει πιο πίσω και αυτό για να βοηθήσει. Αλλάζει αυτός πλευρά για τον Κρις Μάνιτς. Και τώρα οι παίκτες του Όφη, μια βαθιά παλιά εκεί για τον Ταξιάρχη που δεν είναι καλή. Η μπάλα φεύγει πλάγιο, ένα πλάγιο σε ένα χώρο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι και τον άξονα. Όλα αυτά στα 50 λεπτά παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ, η οποία θυμίζουμε ότι όπως και ο αντίπαλός της έχουν δύο δύσκολα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Εκτός έδρας αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πηγαίνει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα χρησιμοποιήσει το Λονδίνο, το Στάμφορντ Μπριτζ, το γήπεδο της Τσέλσι ως έδρα της. Και όφη πηγαίνει στην έδρα της Ρεν στη Γαλλία σε δύο απαιτητικά μάτς. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά από τη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να τριμπλάρει. Χάθηκε η μπάλα εκεί για τους παίκτες της ΑΕΚ. Προσωρινά επιμένουν όμως να την καταχρήσει και τελικά όφη κερδίζει ένα φάουλ. Όφη θα κερδίσουν εκεί ένα φάουλ με τον Πούντα. Ένα φάουλ σε ένα χώρο που την έχει ο Ανδρούτσος. Το εκτελεί γρήγορα με πάσα ο αρχηγός του Όφη για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Κρις Μάνιτς, αυτό για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης μια ωραία βαθιά παλιά εκεί για τον Κόντρο. Οι παίκτες του Όφη προσπαθούν εκεί να βγουν με τον Αϊτό. Ο Μπρινιόλι όμως έγκαιρα κατάλαβε τι συνέβη και μπλόκαρε την μπάλα πριν προλάβει ο αντίπαλός του να γίνει απειλητικός. Μαρίν για το Ρέλβας και αυτός για το Μουκούντι. Σε ένα build-up, παίχτες της ΑΕΚ προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την άμυνά τους με τον Ρουμάνο, ο οποίος θα βρει για τον Μαυριτανό τον Κοϊτά. Δεν πέρασε παλιά τον Κοϊτά για τον Κουτέσα. Αν πέρναγε αυτή η πάσα, ο Κουτέσα θα μπορούσε να ξεχυθεί ανενόχλητος, ανεμπόδιστα προς την εστία του Χριστογιώργου. Γιώβιτς δεν είναι καλή η πάσα για τον Ρότα. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι παίχτες του Όφη με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα τη γυρίσει πιο πίσω την μπάλα για τον Κρις Μάνιτς και αυτός για τον Αχιλέα Πούγκουρα. Αλλάζουν την μπάλα ο Κοστούλας, οι παίχτες του Όφη για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει και εκείνος για τον Κρις Μάνιτς και πάλι. Ξανά ο Αθανασίου, τώρα είναι η σειρά των παιχτών της ΑΕΚ να πιέζουν με το που φτάνει η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει τώρα την μπάλα με τον Αϊτόρ. Πάλι Μπουχαλάκης, οι παίκτες του Όφη, συνεχείς πάσες. Δεν είναι εύκολο να περάσουν γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ κλείνουν τους διαδρόμους μην επιτρέποντας την κάθετη πάσα είτε προς τον Αϊτόρ, είτε προς τον Πούντα, είτε προς τον Κόντρο. Μπουχαλάκης και πάλι στον άξονα, έχει κοντά τον Μάγερ, πιο πίσω για τον Πούγκουρα. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αυξήσει πάρα πολύ την πίεσή τους. Εκείνο ο Μουκουντή που κόβει την μπάλα. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Μουκουντή, ωραία τρίπλα. Ο Μουκουντή για ασφάλεια τη γυρίζει στον Μπρινιόλι και αυτός από αριστερά για τον Ρέλβας περνάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά εκεί δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ανδρούτσο και είναι ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 53ο λεπτό ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβα στο 41ο λεπτό. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
2: Σχόλιο. 52 του αγώνα, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Με πολύ καλή εμφάνιση μετά το 20 στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν έπαιξε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, δημιούργησε με 2-3 καλές φάσεις και έφτασε τον γκολ με εκτέλεση κόρνερ από το Ρέλβας απέναντι σε Ανόβι, ο οποίος στα πρώτα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έδινε την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Έβγαινε με καλύτερες προϋποθέσεις από ότι μετά για να απειλήσει την αιστεία του Μπρινιούλη. Από το 15 και μετά σύγκυθε. Έπεσε κυρίως αμυντικά για να κρατήσει μακριά τους παίκτες ΑΕΚ. Αυτή ήταν η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Δεύτερο ημιχρόνου η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά, πιέζει ψηλά και έχει φέρει σε μια-δυο περιπτώσεις, όπως τώρα, σε δύσκολη θέση την άμυνα του Όφη. Κυρίως παίζει από αριστερά, με πλαγιό κοπήσεις που γίνονται, με σέντρες είτε από τον Πύλιο είτε από τον Ακουτέσσα, χωρίς όμως να έχουν βρει κάποιο παίκτη για να τελειώσει τη φάση. Αυτά, Μιχάλη, συνεχίζεις.
1: 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα μία επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ ολοκληρώνεται. Υπάρχει εκεί ένα φάουλ. Και μιας λέμε για φάουλ, η ΑΕΚ ανεπίσημα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, διαμαρτύρεται για το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα. Είναι αυτό που με ρωτούσες, Δημήτρη, προηγουμένως. Διαμαρτύρονται γιατί θεωρώντας ότι δεν υπάρχει τίποτα στη συγκεκριμένη φάση. Και επίσης ότι ο κόκκινος δεν κλήθηκε να πάει στο ΒΑΡ
0: για να δει τη φάση.
1: Τη φάση ακριβώς. Και έτσι η ΑΕΚ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ και συνεπώς έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Κουτέσα. Όλα αυτά ανεπισήμως η ΑΕΚ εξέφρασε τις αντιρρήσεις της, τις ενστάσεις της για το γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Ενώ τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Όφη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Chris Mannitz στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα είναι η σειρά των στόπερ του Όφη να ανέβουν. Ο Chris Mannitz ο Μποζιόνι για τον Αϊτόρ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου έχει κοντά του τον Ρότα, πιο πίσω για τον Chris Mannitz. Και πάλι ο Σέρβος θα δώσει για τον Ισπανό τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ προσπάθησε να ξεφύγει πολύ ωραία εκεί, παρεμβλήθηκε ο Ρότα. Δεν πέρασε όμως εξίσου καλή πάσα για τον Μαρίν. Και πάλι οι παίκτες του Όφη κλείνουν. Ένα παιχνίδι το οποίο ξαφνικά έχει γίνει κλειστό, με τις δύο ομάδες να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην άμυνά τους. Η ΑΕΚ η οποία δεν θέλει να δεχτεί παραβίαση από τον Όφη, και ο Όφη ο οποίος ανεβάζει κάπως τις προσπάθειές του θέλοντας να φτάσει σε γκολ ισοφάρισης. Κουτέσα. Ο Κουτέσα ο οποίος φεύγει πολύ ωραία. Κουτέσα. Εξαιρετικός ο Κουτέσα. Να μια παλιά για τον Μάγκερ. Εξαιρετική παλιά. Πάρε βάλε. Ο Κροάτης για τον Γιόβιτς. Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει out. Βγαλμένη από PlayStation αυτή η προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Η μπάλα άλλαξε αστραπιαία πόδια. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις πάσες. Το τελικό σου όμως δεν ήταν εύστοχο από την πλευρά του Αμπουμπακαρί. Κοϊτά, μια εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Κουτέσα. Έβγαλε στο Μάγερ, αυτός την άφησε για τον Γιόβιτς, την έσπασε για τον Κοϊτά, το σουτ πέρασε out. Από τις ενέργειες αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε στα γήπεδα, αυτό είναι το ωραίο ποδόσφαιρο. Όμως για την ΑΕΚ δεν είχε ουσία αυτή η φάση, αφού το σουτ του Μαυριτανού έφυγε out. Και πάλι οι γηπεδούχοι έχουν την μπάλα με τον Μάγερ. Ο Μάγερ για τον Κοϊτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει για τον Ρότα. Αυτός δεν βρήκε εκεί τον Γιόβιτς. Δεν έγινε καλή συνεννόηση. Και πάλι όμως υπάρχει φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έχει οπισθοχωρήσει. Και έτσι αυτή η μίνι πολιορκία στα καρέ του Όφη λύεται. Με τους κριτικούς να στείλουν την μπάλα προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Όλα αυτά το 57ο λεπτό, και ενώ η ΑΕΚ από το 41ο λεπτό είναι μπροστά στο σκορ με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας, ύστερα από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ. Χρήστο Γιώργος αλλάζει παιχνίδι για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας ξανά στον τροματοφύλακά του για ασφάλεια από τη στιγμή που ο Κουτέσα πήγε κοντά να πιέσει. Ο Γιώργος θα την κρατήσει, θα δώσει την μπάλα στον Chris Mannitz και αυτό για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ψάχνει να βρει τον κόντρο. Εκεί η μπάλα θα περάσει για τον Αϊτόρ. Πολύ ωραία πήγαν να αλλάξουν αστραπία οι παίκτες του Όφη. Αθανασίου. Αθανασίου από αριστερά θα κάνει εκεί τη σέντρα. Είναι ο Μπρινιόλι εκεί όμως. Μπλοκάρει την μπάλα ο Ιταλός. Ωραία ο Ιταλός εκεί βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα πριν γίνει εκεί απειλητικός ο κόντρο και η φάση τελειώνει για τον Όφη. Με τον Μαρίν, ο οποίος δίνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν και αυτός σήμερα μαζί με τον Κουτέσα νέα πρόσωπα φρέσκαρε την ενδεκάδα του. Ο Νίκολιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς, ίσως και εν όψη του αγώνα με τη Σαχτάρ, αλλά και βάζοντας δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, ούτε ο Κουτέσα ούτε ο Κάιρεν, και οι οποίοι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται στις εντολές του προπονητή τους, παίρνοντας καλό βαθμό. Κοστούλας. Ο Κοστούλας αλλάζει εκεί την μπάλα για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας ανεβαίνει, παίρνει μέτρα, κεντρικός αμυντικός του Όφη, θα δώσει για τον Κρις Μάνιτς, τον έτερο στόπερ, και αυτός για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου για τον Ανδρούτσο.
0: Λεπτό και αποτέλεσμα παρακαλώ από τη Φιλαδέλφια.
1: 58 λεπτό στην Νέα Φιλαδέλφια, εκόφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλο στο 41ο.
0: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Έχουμε φτάσει στο 51ο λεπτό για το δεύτερο μέρος. 2-1 μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης. Η Manchester United με την Tottenham, 61ο λεπτό, είναι πάντα στο 0-0. Η Λειψία έχει κάνει 5-0 απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 60ο λεπτό. Η Μπαρτσελόνα 2-0 παραμένει στο 52ο λεπτό απέναντι στη Χετάφε. 81ο λεπτό, Ίντερ κερδίζει 3-0 την Πάρμα. Θυμίζω ότι χθες η Σαχτάρ Ντόνετς, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, αντίπαλος της ΑΕΚ την Τετάρτη για το Champions League, κέρδισε 3-0 την Βέρες Ρίτβε εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης με 21 βαθμούς, 7 νίκες, 1 ήττα. Πάντα στην παρέα μας, Ίντερ Βέτεν, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ωραία η προσπάθεια εκεί του Αθανασίου που πέρασε δύο αντιπάλους του, όμως ο Μπρινιόλι κατάλαβε εγκαίρως τι πήγε να συμβεί και βγήκε μπλόκαρε την μπάλα πριν ο αμυντικός του Όφη γίνει απειλητικός. Συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ρέλβας. Ο Μπρινιόλι τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του και αλλάζει παιχνίδι για τον Λάζαρο Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος θα ξεφύγει πολύ ωραία, ο Ρότα εκεί από δεξιά, και φεύγει μπροστά ο Ρότα, ενώ είναι δίπλα του ο Μάγερ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Η παλιά του Ρότα δεν ήταν καλή, ενώ έφευγε μπροστά ο Γιώβιτς, και τώρα είναι ευκαιρία των παιχτών του Όφη να βγουν μπροστά με τον Μπουχαλάκη για τον Κόντρο, πιο πίσω για τον Αθανασίου. Πολύ ωραία συνδυάζονται οι φιλοξενούμενοι για τον Φούντα. Και τώρα ο Όφη βγαίνει μπροστά με αξιώσεις έξω από την μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Εκεί είναι ο Κοστούλας έτοιμος να κάνει μία σέντρα από αριστερά για να δούμε θα την επιχειρήσει. Έχει μπροστά του τον Κοϊτά. Παίκτες της ΑΕΚ τώρα κλείνουν με τους αντιπάλους τους να αλλάζουν πάσες, να την γυρίζουν πιο πίσω, πηγαίνοντας σε μια πιο λελογισμένη επίθεση με τον Κρις Μάνιτς. Ο στόπερ του Όφη θα την κρατήσει, ο Σέρβος θα τη δώσει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή για το Κούτα. Αυτό και πάλι για τον Κρις Μάνιτς. Ο Κρις Μάνιτς αλλάζει τώρα για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου από αριστερά έχει την μπάλα μπροστά του με το Ρότα. Ο Κρις Μάνιτς θα την δώσει για τον Μπουχαλάκη. Ωραία η τρίπλα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εκείνος για τον Ανδρούτσο. Έχει μπροστά του τον Αθανασίου. Γίνεται εκεί η σέντρα και η μπάλα. Ήταν ο Μουκουντή. Ένα τάκλιν το οποίο είναι σωτήριο από τον Καμερουνέζο μπροστά από τον Αϊτόρ. Αν δεν έβαζε εκεί το πόδι του ο Μουκουντή, ο Αϊτόρ ήταν απέναντι μόνος ανενόχλητος με τον Μπρινιόλι και πιθανότατα θα τον νικούσε. Ήταν μέσα στη μεγάλη, μέσα στη μικρή περιοχή η φάση. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Βγαίνει ο Κάιρινεν και μπαίνει ο Ζήνη τώρα. Ο Κάιρινεν, ο οποίος παίρνει θετικό βαθμό στα 62 λεπτά που αγωνίστηκε. Η ΑΕΚ γίνεται πιο επιθετική και με την παρουσία πλέον του Ζήνη, ο οποίος για τα εναπομείνοντα 28 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις θα παίξει, φαντάζομαι, στο πλευρό του Γιώβιτς, και σε λίγο θα μας θα αναλύσει όπως εκείνος τα βλέπει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Προηγουμένως όμως υπάρχει ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Όφη, ένα φάουλ που κερδίζει ο ταξιάρχης Φούντας, ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφη. Είναι μια θέση, για να το δώσω σχηματικά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, από το σημείο που ο Μαρίν είχε πετύχει τον γκολ φωτοβολίδα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παιχνίδι με τη Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Τώρα δεν ξέρω αν ο Φούντας θα αποδειχθεί το ίδιο δεινός με τον Ρουμάνο αντίπαλό του. Η ουσία είναι ότι οι παίκτες παίρνουν θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, μάλλον για σέντρα φαίνεται να πηγαίνει. Ο Αϊτόρ το εκτελεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Κανένα πρόβλημα για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και περνάει τώρα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος θα την κρατήσει με το μεγάλο του διασκελισμό. Πολύ ωραία για τον Πίλιο. Θα κάνει εκεί τη σέντρα ο Πίλιος για τον Γιώβιτς. Κόβουν εκεί όπως η αμυντική του Όφη με τον Κρίσμανιτ και πάλι όπως η μπάλα στον Πίλιο. Θα τη γυρίσει.
0: Πέντε λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στην Πάτρα για την μπάσκετ λίγο Παναθηναϊκός. 79-48 προηγείται ότι Προμηθέα. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: 64ο λεπτό, παραμένει το 1-0 και για να δούμε μετά την αλλαγή του Ζήνη τι αλλάζει στην ΑΕΚ. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος μας τα αναλύει.
2: Ναι, έγιναν και εσωτερικές αλλαγές. Ο Ζήνη επιθετικός μπήκε στη θέση του Καΐρνεν, που είναι αμυντικό χαφ. Ο Μάγκερ από θέση δεξιά έχει περάσει δίπλα από το Μαρίν, δεν ξέρω αν θα παραμείνει να πέσει, δηλαδή με δύο χαφ εκεί στο εξάρι, τον Μάγκερ και το Μαρίν, μάλλον κάτι τέτοιο θα συμβεί. Με τον Κοϊτά να έχει έρθει δεξιά. Αυτές είναι ιστορικές αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε. Ο Μάγκερ δίπλα στο Μαρίν, αμυντικό χαφ. Και από την άλλη πλευρά ο Κοϊτά παίζει δεξιά. Με τον Γιώβιτς να είναι κεντρικός επιθετικός και το Ζήνη να αλλάζουν μεταξύ τους. Μεταξύ Γιώβιτς και Ζήνη παραμένει ο Κουτέσα σε θέση αριστερά. Η εικόνα έχει αλλάξει. Η ΑΕΚ είχε πρωτοβουλία, σταυρή πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα 10 λεπτά. 15 λεπτά. Τώρα έχει ισορροπήσει ο Μαρτόφη. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίθεση, να βγάλει επιθέσεις. Βγάζει γρήγορες επιθέσεις οπωσδήποτε. Δεν έχει πέρσει σε δύσκολη θέση τον Μπρινιόλι. Πάντως από το περίπου 55 και μετά έχει κατοχή μπάλας σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσπαθεί να βγει να απειλήσει. Αυτά λοιπόν. Συνεχίζω, Μιχάλης. Έλα, κύριε Μιχάλη.
1: 65 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 1-0 με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός. Πριν από λίγο και πάλι πέρασε δύο αντιπάλους του. Στο τέλος έχασε το σπριντ, όμως γενικότερα η εμφάνισή του σήμερα αξιολογείται ως πολύ θετική. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ένα φάουλ και έχουμε δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα και έχουμε αποβολή. Και έχουμε αποβολή για τον Όφη. Είναι ο Αϊτόρ ο οποίος κάνει το μαρκάρισμα και ο Όφη μένει με 10. Στο 65ο λεπτό για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Όλος ο Όφη έχει πέσει πάνω στον διαιτητή και διαμαρτύρεται για αυτή την απόφαση, για αυτό το φάουλ, για τη δεύτερη κίτρινη που βγήκε στον Ισπανό τον Αϊτόρ. Τώρα είναι κοντά του ο Αθανασίου και τον ρωτά για ποιο λόγο ακριβώς έδωσε αυτό το φάουλ και βεβαίως έβγαλε την κάρτα από τη στιγμή που υπάρχει φάουλ.
0: Δεύτερη κίτρινη, είναι δεύτερη κίτρινη, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, είναι δεύτερη κίτρινη. Αυτό είπα, είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ.
0: Για να τη δω εγώ, τη βλέπουμε εδώ τώρα λίγο. Εντάξει, βέβαια. Να σου πω, σωστή νομίζω είναι.
1: Ναι.
0: Σωστή είναι.
1: Είναι η δεύτερη λοιπόν κίτρινη κάρτα για τον Ισπανό Αϊτόρ, ενώ τώρα υπάρχει μία παρεξήγηση εκεί κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ, μία στοιχομηθεία ανάμεσα στον Αϊτόρ και τους βοηθούς του Νίκολιτς.
0: Παραμένει στην Τρίπολη να εκμεταλλευτώ εγώ το γεγονός ότι δεν έχει μάτς στη Φιλαδέλφια. Παραμένει στην Τρίπολη το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 πριν από λίγο. Στο 51ο λεπτό ο Ματουσαμί προσπαθεί να απειλήσει με το σούτ του να βρίσκεται πάνω, με το σούτ που έκανε πάνω στον Περέα. Έτσι λοιπόν μένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στο μπάσκετ θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει ο Παναθηναϊκός. 79-52 προηγείται του Προμηθέα Πάτρας στην Πάτρα. Μικρόφωνο στην Φιλαδέλφια, όπου ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι.
1: Αποθεώνεται ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος φάνηκε να ζητάει αλλαγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο τον υποχρέωσε να το ζητήσει αυτό από τον προπονητή του, ο οποίος το δίνει το χέρι του, τον επιβραβεύει. Πραγματικά εντυπωσιακό σήμερα ο Κουτέσα. Ήταν από τους καλύτερους της ΑΕΚ.
0: Τελείωσε το παιχνίδι στο Μιλάνο. Τελείωσε το παιχνίδι στο Μιλάνο. Ίντερ Πάρμα 3-0 τελικό νωρίτερα. Πάντα για το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. 10 παρατέταρτο παίζουν οι Νάπολοι με την Φροζινόνε. Επιστροφή στη Φιλαδέλφια.
1: Ζωάο Μάριο πήρε τη θέση του Ντέρεκ Κουτέσα. σε μια προσπάθεια προφανώς του Μάρκο Νίκολης να ελέγξει καλύτερα το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν το συζητάμε ότι η αποστολή της ΑΕΚ πλέον γίνεται πιο εύκολη με την αριθμητική υπεροχή που αποκτά ύστερα από την αποβολή του ΑΕΚ.
0: Διακρίνω στον Όφη έναν εκνευρισμό, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός και στη φάση αυτή που διαμαρτυρήθηκαν, που αποβλήθηκε ο Ισπανός.
0: Διότι παρά το γεγονός ότι το μάτς είναι στο 1-0 και είναι ρευστό, όπως καταλαβαίνει κάποιος, είμαστε στο 68 λεπτό, υπάρχει ένας εκνευρισμός από πλευράς των παιχτών του Όφη και από τον Πάγκο. Για πάμε για τη φάση.
1: Μια σέντρα τώρα από τον Λόβρο Μάγερ, η μπάλα πέρασε ανεκμετάλλευτη, δεν μπόρεσε και ο Γιώβιτς να βάλει το πόδι του και έτσι η φάση αυτή τελείωσε. Τώρα έχουμε τους παίχτες την ομάδα του Όφη να είναι έτοιμη για την πρώτη της διορθωτική κίνηση. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Χρήστου Κόντι, που πρέπει κάπως να αναδιατάξει την σύνθεση της ομάδας του από τη στιγμή που έχει μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές. Εικάζω, δεν έχω δει ακόμα την αλλαγή, ότι θα βγει κάποιος από τους επιθετικούς ίσως για να ελέγξει κάπως το χώρο της μεσοαμυντικής γραμμής. Για να δούμε, είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Τιάγκο Νους. Ο Τιάγκο Νους είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να μπει προκειμένου να γίνει ίσως η ομάδα ακόμα πιο ανταγωνιστική. Δύο αλλαγές θα είναι και ο Τιάγκο Νους αυτός ο οποίος θα μπει, και σε λίγο θα ξέρουμε και την άλλη, θα είναι ο Γιάννης Αποστολάκης. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης. Και ενώ συμπληρώνουμε 70 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 και παίζει και με παίχτη περισσότερο μετά την αποβολή του Αϊτόρ. Τώρα θα κερδίσει ένα κόρνερ.
0: Μετά το κόρνερ θα πάμε στη διαφήμιση της ώρας, Μιχάλη. Σε ενημερώνω.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν αυτό το κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αρκετά σήμερα που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Η ΑΕΚ, η οποία κυνηγάει ένα
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Μαντζούκα θα πάρει ένα τρίποντο, θα στοχίσει. Διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κάνει το 2-2 στη στοίχημα GBL και να συνεχίσει φυσικά την τρομερή του αρχή στη νέα σεζόν με το 6-6 σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Απόστολε, θα σας ακούσουμε μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ αργότερα για το την επικράτηση του Παναθηναϊκού την άνετη στην Πάτρα. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη.
2: Το 23ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, πάντα η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέρα στο 41ο λεπτό. Στο παιχνίδι μπήκαν ο Τιάγκο Νούς και ο Γιάννης Αποστολάκης. Για τα νέα δεδομένα τώρα στην δεκάδα των ομάδων, ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος μας τα αναλύει.
3: Στο 72-73, βεβαίως σημαντική στιγμή για την εξαίρεση του αγώνα και καθοριστική, θα έλεγα, θα το δούμε στην πορεία αν θα είναι. Είναι αποβολή, ενώ τώρα προσπάθεια για την ΑΕΚ κοϊτά γυρίζει και η μπάλα περνά παράλληλα στην αιστεία του Χρήστο Γιώργου. Χωρίς να υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ, ένα σημείο που η ομάδα του ΟΦΗ είχε ισορροπήσει και προσπαθούσε να απειλήσει. Ήρθε η αποβολή του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη, με αποτέλεσμα να έχει μείνει με 10 παίκτες. Έγινε οι αλλαγές, πέρασε τον αγώνα ο Νούς, πέρασε τον αγώνα Αποστολάκης, έφυγε ο Μπουγαλάκης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βρει διαδρόμους πέρα, έφυγε και από τον αγώνα και ο Κούντας. Με αυτές τις αλλαγές, χωρίς βεβαίως η τακτική τώρα είναι με τρεις στόπερ. Δεύτερη μήνυμα ξεκίνησε με τους τρεις στόπερ. Καθαρά στην άμυνα, με τον Αθανασίου να έχει περάσει μεσαία γραμμή και μπροστά. Και από δεξιά βεβαίως να είναι ο Κρίσμανιτς για να μπορέσει να ισορροπήσει. Τώρα πάει σε μια διάταξη δηλαδή 3-4-1. Γιατί παίζει με 10 παίκτες, στην κορυφή είναι μόνο ο Κόντρο. Οι υπόλοιποι τέσσερις μεσαίας γραμμής προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πρώτη ζώνη για να κρατήσουν μακριά τους παίκτες. Η ΑΕΚ, θα έλεγα, προηγείται 0 και παίζοντας ποδόσφαιρο υπομονής, κυρίως προσπαθεί να βγει σε κάποιες γρήγορες επιθέσεις για να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του ΟΦΗ. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε σε λίγο.
1: Τελικό αποτέλεσμα από την Πάτρα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 84-59 τον Προμηθέα στο Τόφαλος. Μην ξεχάσουμε ότι αύριο 9 η ώρα εδώ θα είμαστε live, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από τη συχνότητα του Real FM. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για το ρευστό 1-0 της ομάδας ΣΑΕΚ απέναντι στον Όφη.
2: 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, χωρίς τις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ κρατάει αυτό το 1-0 με έναν Όφη ο οποίος είναι λαβωμένος μετά την αποβολή του Αϊτόρ και θα προσπαθήσει με όσες δυνάμεις του μένουν να μπορέσει να ισοφαρίσει την ώρα που η ΑΕΚ ψάχνει μέχρι τώρα, όχι και με τον πιο ορθόδοξο, η αλήθεια είναι, τρόπο, ένα δεύτερο γκολ προκειμένου το όποιο χτύπο κάρδι να σταματήσει, ενώ πλησιάζουμε προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο Αποστολάκης τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Αλλάζει αυτός το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κοστούλα. Εκείνος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έχει πολύ κοντά του τον Ζωάο Μάριο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πίεση του Πορτογάλου να κερδίσει ένα πλάγιο. Η ΑΕΚ ένα πλάγιο που είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και όπως επιτίθεται η ΑΕΚ από αριστερά. Ένα πλάγιο με τον Σταύρο Πίλιο. Ο Σταύρος Πίλιος ο οποίος ελίσσεται. Είναι έτοιμος για τη θέση, θα την πραγματοποιήσει. Εκεί ο Γιώβιτς μια κεφαλιά, ο Χριστογιώργος βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα, τελειώνει η φάση και τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τους κριτικούς να δούμε τι αποθέματα δυνάμεων έχουν και πώς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν αυτή τη δύσκολη συνθήκη του αριθμητικού μειονεκτήματος το οποίο προήλθε από την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ισπανού Αϊτόρ πριν από 6 λεπτά. Τώρα ο Κοστούλας έχει την μπάλα στην κατοχή του, δεν θα κοντρολάρει καλά και η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές να το εκτελέσουν. Πάει τελικά ο Πίλιος, δίνει για το Μάγερ, προσπάθησε αυτός να βρει το Ζήνη. Κόβουν εκεί με τον Κοστούλα οι παίκτες του Όφη και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ με τον Ρέλβας και αυτός για τον Μαρίν. Ο Μαρίν, ο οποίος θα δώσει για τον Ζωάο Μάριο. Ο Μάριο, τελευταίο απόκτημα της ΑΕΚ. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, τριμπλάρει, σουτάρει. Δεν είναι καλό το τελείωμα του Ζήνη. Ήταν μια φιλόδοξη προσπάθεια από τον Αγκολέζο, ο οποίος ταλαιπώρησε τον προσωπικό του αντίπαλο. Όμως η κατάληξη της φάσης, το σούτ που επιχείρησε, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Είναι ένα θέμα αυτό με το πώς τελειώνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και επιθέσεις τους σήμερα. Πιθανώς αν ήταν πιο ψύχρεμοι, πιο έτσι, αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια, το σκορ να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από το ισχνό 1-0 μέχρι τώρα στο παιχνίδι στα 78 λεπτά. Τώρα η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο, ενώ ο Όφη είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δύο ακόμα αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν. Ο Κόντρο είναι αυτός ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα βγει. Ο Κόντρο ο οποίος προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, Μιχάλη, 64 λεπτό στην Τρίπολη, ο Μακέντα έκανε ένα διαγώνιο σούτ, ο Χουτεσιώτης έδιωξε. Ήταν μια φάση πολύ καλή για τον Αστέρα και νωρίτερα στο 51 λεπτό ο Ματουσαμί για τον Ατρόμητο έκανε ένα πλασέ, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε για τον Αστέρα, παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 με τα γκολ του Μπαρτόλο και του Κέτου και το τέρμα για τον Ατρόμητο έχει πετύχει ο Ντάνι Γκαρθία. Εδώ είμαστε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζεις από την Φιλαδέλφια, γιατί εκεί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα εγώ να θυμίσω, Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας, Μιχάλης Φουστερής στην Φιλαδέλφια.
2: Μάγερ για τον Πίλιο και πάλι ο Κροάτης, ο οποίος θα τη δώσει για τον Ζήνη, ο Ζήνη για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος ανεβαίνει τώρα, παίρνει μέτρα από τη στιγμή που δεν τον μαρκάρει κάποιος. Το μαρκάρισμα του Όφη, η πίεση λογικά κάπου έχει γίνει λιγότερο ασφιχτικό από ό,τι πριν αποχωρήσει ο Αϊτόρ. Με αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα είναι υποχρεωμένος ο Κόντης να λειτουργήσει διαφορετικά, να δώσει διαφορετικές οδηγίες στην ομάδα του, προκειμένου αυτή αν καταφέρει να φτάσει στην ισοφάρηση. Κοϊτά. Κοϊτά από δεξιά για το Ρώτα και πάλι Κοϊτά κρατάει την μπάλα και το Μάγερ. Ο Μάγερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ωραία σέντρα για τον Γιώβιτς. Εκεί όμως ο Σέρβος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Δεν του ήρθε και η μπάλα, είναι αλήθεια, όπως θα την ήθελε. Πέρασε out και έτσι παραμένει αυτό το 1-0, τελειώνει η φάση και μπαίνουμε αισίως στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Με τους παίχτες του Όφη να την κρατούν, τον Κρις Μάνιτς να την γυρίζει για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας προσπαθεί να πάρει μέτρα. Αλλάζει για τον Ντίκμαν και κερδίζει ένα πλάγιο η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο Όφη ύστερα από την παρέμβαση του Ζωάο Μάριο. Πάλα πιο πίσω τώρα για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας ο οποίος θα την αλλάξει για τον Κρις Μάνιτς. Δεν είναι εύκολο τώρα γιατί η ΑΕΚ πιέζει πάρα πολύ. Είναι και λιγότεροι οι παίκτες του Όφη και τώρα την έχασαν την μπάλα. Την έχασαν την μπάλα, ο Ζήνη όμως δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί την πάσα του Ζωάο Μάριο. Αν την είχε βρει εκεί νομίζω θα ήταν δύσκολο για τον Χριστό Γιώργο να αντιδράσει. Και τώρα υπάρχει ένα επιθετικό φάουλ. Ένα επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Κόκκινος σε αυτή την προσπάθεια του Γιάννη Αποστολάκη πάνω στον Άρολτ Μουκουντή. Μάγερ. Ο Μάγερ ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζωάο Μάριο. Ο Μάριο πιο πίσω για τον Ρέλβας και αυτός για τον Μαρίν. Εκείνος για τον Ρώτα, δεξιά. Παίχτες του Όφη όπως μπορούν, όσο μπορούν, με τα κουράγια που έχουν απομείνει, προσπαθούν για κάτι καλό, αν και η αλήθεια είναι ότι η επιθετικότητά τους μετά την αποβολή του Αϊτόρ σχεδόν εξανεμίστηκε. Και πλέον με παίχτη λιγότερο προσπαθούν κυρίως να αντέξουν στην πίεση της ΑΕΚ παρά να δημιουργήσουν έτσι πολλές ευκαιρίες, αντεπιθέσεις για να πλήξουν την εστία του Μπρινιόλι. Μάγερ. Μάγερ για τον Ρέλβας, μπάλα για τον Ζήνη και εκείνος αλλάζει για τον Πίλιο, μπάλα πιο πίσω, ο Ζήνη. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα για τον Μαρίν. Δεν είναι εύκολο να ανοίξουν οι διάδρομοι γιατί πλέον ο Όφη αμήνεται μαζικά. Μαρίν για τον Μάγερ. Ο Κροάτης κοιτάζει τους συμπαίκτες του, βλέπει την κίνηση, θα δώσει για τον Ζωάο Μάριο. ο Πίλιος στη σέντρα. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 82ο λεπτό. Και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
3: Στο 82 ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα η ΑΕΚ. Παίζει με παίκτη παραπάνω. Με τις ιστορικές αλλαγές που έγιναν από πλευράς Νίκολιτς, η ΑΕΚ έχει την δυνατότητα να κάνει κατοχή μπάλα σε πρώτον με τον Μάγκερ κυρίως κάτω του σε γραμμή, δεν δέχεται ιδιαίτερη πίεση. Η μπάλα περνάει από τα πόδια του, μοιράζει παιχνίδι και πάει σε αργό τέμπο. Δικαιολογείται βεβαίως γιατί σε λίγα 24 ώρα θα παίξει στο Λονδίνο με αντίπολο τώρα τον γκολ. Είναι το γκολ από τον Μουκουτί, το 2-0 για την ΑΕΚ. Η εκτέλεση κόρνερ από εδώ αριστερά από τον Μαρίν πετάγει το Μουκουτί όπως ο Ρέλβας στη διάρκεια του πρώτου μικρόνου. Έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ, τώρα ο Μουκουτί κάνει το 2-0 και μάλλον εδώ η όποια ελπίδα ή και όποιοι να πάρει θετικό αποτέλεσμα είναι αυτά στην ισοβάριση. Τελειώνει, δεν νομίζω ότι όφη των 10 παιχτών και με τις αλλαγές που έγιναν ότι μπορεί να φτάσει στο να απειλήσει την αιστεία του Μπρινόλι ή να φτάσει να μειώσει το σκορ. Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να πετύχει κάτι στο 1-0 μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα με τον Μουκουτί, οι δύο στόπερ αποστημένα, τη ΣΑΚ κόρνερ από κόρνερ που εκτέλεσε ο Μάγκερ, πετάχτηκε ο Ρέμπας, έκανε το 1-0 στη διάρκεια του πρώτου μικρόνου. Τώρα ο Μουκουτί μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν θα κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είπα ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Πάει σε αργό ποδόσφαιρο θέλοντας να κρατήσει δυνάμεις ενδεχομένως και για τον αγώνα με την Σακτάρ. Ενώ ο Ρώτα από την πλευρά του εδώ και περίπου 3 λεπτά έχει ζητήσει αλλαγή. Πολύ πριν εκτελεστεί το κόρνερ, μάλλον να αντιμετωπίσει προέρχεται από τραυματισμό. Είναι δεδομένο, έχει ζητήσει αλλαγή. Να δούμε λοιπόν ποιος θα τον εγκαταστήσει. Ρώτα είναι ένα θέμα για την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, γιατί είναι μόνος δεξιός αμυντικός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις ανάγκες που μπορεί να προχωρήσει σε τις ανάγκες ο Νίκολης. Πάμε στο Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι το σκορ αυτό που έχει διαμορφώσει η ΑΕΚ να είναι έργο των δύο κεντρικών της αμυντικών. Δεν είναι κάτι που το συναντάμε κάθε μέρα. Ο Ρέλβας και ο Μουκουτί λοιπόν μπήκαν στα παπούτσια των συμπαικτών τους, των μεσοεπιθετικών, των επιθετικών και έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιές και οι δύο. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ με αυτό το 2-0 ουσιαστικά κλειδώνει την νίκη και με δεδομένο ότι ο αντίπαλός της παίζει με 10 ποδοσφαιριστές θα πρέπει να γίνουν δραματικά πράγματα στην Φιλαδέλφεια για να αλλάξει η εικόνα και το σκορ. Η ΑΕΚ η οποία θα φτάσει σε μια νίκη η οποία είναι θεωρώ σημαντική, πολύτιμη για την οικονομία του πρωταθλήματος παρότι είμαστε ακόμα στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Και αυτό διότι ο αντίπαλός της θυμίζουμε φέτος ότι έχει φύγει νικητής από το στάδιο Καραϊσκάκη και γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα βάλει δύσκολα σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα εξαιρετική τόσο στις υποχρεώσεις του Super League όσο και στο Europa League.
1: Ναι, αλλά σήμερα, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, ο Όφη δεν το έχει δείξει αυτό. Υπάρχει εκνευρισμός, φαίνεται. Και δεν μπορούν να βγάλουν αντιδράσεις οι παίκτες του κυρίου Κόντι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Τρίπολη. Παραμένει το 2-1. Πριν από λίγο ωραίο γύρισμα από τον Μάγνουσον πάνω στον Χουτεσιώτη. Παραμένει το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1 στην άλλη αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει και το 1-0 της Manchester United απέναντι στην Tottenham στο 81ο λεπτό. Η λειψία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 87ο λεπτό. Είμαστε στο 5-0 της αναμέτρησης και η Μπαρτσελόνα έχει κάνει 3 τέρματά της στο 80ο λεπτό. Μπαρτσελόνα Χετάφε με τον Κούντε 3-0 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα σε εξέλιξη το παιχνίδι. Συνεχίζεις από τη Φιλαδέλφια, αφού πάντα θυμίσω Inter Veteran Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Τρεις αλλαγές μαζεμένες για την ΑΕΚ στο 87ο λεπτό και ανάμεσά τους διακρίνω τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, ο οποίος αν κρίνουμε από την λογική του Μάρκο Νίκολιτς, αυτός είναι που θα καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, το είχε κάνει και στο παιχνίδι του Βόλου. Αυτός πιθανότατο τώρα θα το κάνει και τώρα. Γεωργίεφ είναι αυτός ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, είναι η πρώτη αλλαγή. Βγαίνει και ο Λούκα Γιόβιτς και αυτός προσπάθησε σήμερα Γκατσίνοβιτς και Γεωργίεφ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν. Και έχουμε και τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποχωρεί. Και ο Μίλαν Βιτάλης είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Λόβρο Μάγερ. Πολλά χιλιόμετρα σήμερα για τον Κροάτη. Και αυτός ο οποίος πιστώνεται την ασίστ, τη σέντρα, στο πρώτο γκολ στην κεφαλιά του που έτυχε ο Φελίπε Ρέλβας. Ο Κροάτης ήταν εκείνος το κόρνερ που εκτέλεσε, ένα ωραίο κόρνερ. Την μπάλα στο κεφάλι του Πορτογάλου. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Χρήστο Γιώργο. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι τα επόμενα, τα εναπομείναντα δύο λεπτά χωρίς καθυστερήσεις είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Η ΑΕΚ πέτυχε το σκοπό της. Δεν έχει δεχθεί και γκολ. Γενικότερα, η Νέα Φιλαδέλφια ήταν άπαρτο κάστρο, το είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Παραμένει έτσι μια έδρα στην οποία κάθε αντίπαλος τα αντανακλαστικά του, οι αντοχές του δοκιμάζονται και στην προκειμένη περίπτωση θα νικηθούν, όπως ο Όφη, ο οποίος μας είχε συνηθίσει σε καλύτερες εμφανίσεις. Αλλά όπως παρατήρησες και εσύ, Δημήτρη, κάτι ο εκνευρισμός, κάτι η αποβολή του Αϊτόρ.
1: Θυμίζω ότι ο Όφη παίζει χωρίς Ισέκα. Και Σχέλη. Ειδικά για τον Ισέκα είναι ένας παίκτης κομβικός, έτσι όπως είναι η ομάδα ο κύριος Κόντης. Ναι. Θα δούμε. Εντάξει, τώρα ακόμα είναι αρχή του πρωταθλήματος, όμως δεν έχει καμία σχέση ο Όφη με αυτόν τον Όφη που είδαμε στο Super Cup, παραδείγματος χάρη.
2: Σωστά. Και ο Ισέκα είναι μια σημαντική απουσία για τον Όφη, είναι και ο Βάργα μια σημαντική απουσία.
1: Από την άλλη μεριά.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως το κενό του Ούγκρου δεν φάνηκε. Φρόντισαν οι στόπερ να καλύψουν το κενό του Ούγκρου επιθετικού και να κάνουν τη δουλειά. Να πετύχουν τα γκολ δηλαδή που χρειάστηκε η ΑΕΚ προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το υπέρτης αποτέλεσμα για να φτάσει σε μια νίκη που θα τη διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ, η οποία βεβαίως περιμένει και το τι θα γίνει αύριο στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που όπως ακούσατε θα μεταδοθεί ζωντανά από το αληθινό ραδιόφωνο της απευθείας μετάδοση στις 9 το βράδυ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει βεβαίως και τις ισορροπίες οι οποίες θα διαμορφωθούν στο βαθμολογικό πίνακα. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς, η μπάλα πηγαίνει μετά από κόντρα στον Μουκουντή και αυτός για τον Πίλιο από αριστερά. Πάμε στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω δεν θα είναι πολλές οι καθυστερήσεις. 3 λεπτά βάσει και των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν. Έχουμε τώρα τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προσπάθησε εκεί να ελιχθεί. Κόβουν οι παίκτες και πάλι όμως ο Γκατσίνοβιτς. Υπάρχει παίκτης που πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ολοκληρώθηκαν τα 90 λεπτά. Για να δούμε πόσα θα είναι.
1: Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίζει Tottenham. Manchester United Tottenham 1-1. Αυτή την ώρα για την Premier League. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
2: 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως αναμενόταν, δεν περιμέναμε κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ανδρούσος βγαίνει. Ο Καραχάλης θα πάρει τη θέση του Ανδρούσου. Ο Ανδρούσος, ο οποίος η αλήθεια είναι σήμερα ότι δεν έπιασε τα στάνταρ άλλων εξαιρετικών του εμφανίσεων. Φάνηκε και αυτός κάπως κουρασμένος ίσως και από την προσπάθεια του πρώτου.
1: Μήπως έχουν το μυαλό τους στη Ρεν, μήπως έχουν το μυαλουδάκι τους στη Ρεν.
2: Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο σοβαρό επιχείρημα μπορεί να αποτελέσει, διότι και η ΑΕΚ έχει τη Σαχτάρ,
1: ναι.
2: Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο η Ευρώπη. Οι ομάδες οφείλουν, ειδικά οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη,
1: να πάνε αγώνα-αγώνα.
2: Ακριβώς, να κατανέμουν τις δυνάμεις τους και να προσπαθούν τουλάχιστον να εμφανίζονται ανταγωνιστικές στις διοργανώσεις που τις περιμένουν. Το ήξεραν αυτό στον Όφη, το ξέρουν αυτό στην ΑΕΚ, είναι και το κύπελο. Τρεις διοργανώσεις δεν είναι λίγες, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι εναλλακτικές, προκειμένου οι προπονητές να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους, να φρεσκάρουν όσο μπορούν τις ομάδες τους και αυτές να δίνουν τις μάχες τους. Μαρίν σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Ο Μαρίν, ο οποίος θα δώσει για τον Γκατσίνοβιτς και πάλι για τον Ρουμάνο. Ο Μαρίν θα βρει ωραία τον Κοϊτά. Κοϊτά από δεξιά, έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Κοϊτά έχει μέσα τον Αθανασίου. Ωραία η προσπάθεια, το σουτ! Εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του ο Χριστογιώργος, το σουτ του Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος εξέθεσε τον Αθανασίου εκεί, τον πέρασε σαν σταματημένο. Έπιασε το σουτ στην κλειστή του γωνία, όμως άπλωσε το χέρι ο Χριστογιώργος και έσωσε την ομάδα του από ένα τρίτο γκολ. Και πάμε για αυτό το κόρνερ τώρα με τον Ρασβάν Μάριν από δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Είναι κοντά του ο Κοϊτά, να δούμε αν θα επιλέξει πάσα ο Ρουμάνος ή αν θα πάει σε σέντρα. Έτοιμος να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμοι μπροστά από τον Χρήστο Γιώργο. Εκτελείται το κόρνερ μου κουτί, κεφαλιά. Γκολ 3-0. Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Με τον Μιγιάτ Γκατίνοβιτς να είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χρήστο Γιώργου. Και αυτό το 3-0 είναι η αποτύπωση, η ακριβής αποτύπωση της διαφοράς των δύο ομάδων. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σημερινό βράδυ, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, ήταν ανώτερη του Όφη και φτάνει σε μια άνετη νίκη, σε μια επιβλητική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που τη δυσκόλευε. Σε έναν αντίπαλο όμως που σήμερα δεν μπόρεσε να αντιτάξει στεναρή αντίσταση. Και η ΑΕΚ λοιπόν φτάνει σε αυτό το εμφατικό 3-0 και ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Λονδίνο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία απέναντι στη Σαχτάρ, την πρωτοπόρο μέχρι τώρα στη βαθμολογία του Ουκρανικού πρωταθλήματος, ομάδα του Ντόνετσκ. Ικανοί, αποφασισμένοι για το καλύτερο δυνατό. Ακούγεται λοιπόν, φαντάζομαι φτάνει στους δέκτες σας η αποθέωση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από τον εκπονητή του γηπέδου. Και αυτό είναι και το τελευταίο σφύριγμα από τον κόκκινο της Χαλκιδικής. Να σας δώσω τον Μιλτιάδη Παναγετόπουλο για το τελικό του σχόλιο πριν σας αφήσω και εγώ.
3: Ναι, πήρε διαστάσεις η νίκη της ΑΕΚ, φαινόταν δύσκολο. Είχε προηγηθεί με 1-0, κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο τέλος και στις καθυστερήσεις με τον Κατσίνου Στέδα να πετύχει ένα τρίτο και να δώσει διαστάσεις τριάμβου σε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε μια πολύ πολύ δύσκολη ομάδα. Πολύ καλά οργανωμένη, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε ποδόσφαιρο υπομονής, ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, βγήκε σε σωστές επιθέσεις, αξιοποιήσει και το γεγονός ότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω από το 65. Και έτσι λοιπόν, αντί μιας αγχωτικής νίκης με το ρευστό φτωχό 1-0, φτάνει σε αυτόν τον τρίαβο με 3-0, επαναλαμβάνω, αναγνωρίζοντας και την αξία του αντιπάλου που είναι ο Όφη, που είναι τον τρίαβο με 3-0, επαναλαμβάνω.

0: το καλύτερο να φέρει τα αποτελέσματα εκείνα που θα τη διατηρήσουν τις ελπίδες για είσοδο στην 24 σε ό,τι αφορά του Champions League. Από μένα, καλό βράδυ, Μιχάλη.
1: Και πάμε στο Όφη.
2: Μιχάλη, πριν το σχόλιο σου, να πω ότι ο σκοράριο Μακέντα για τον Αστέρα όμως ακυρώνει το offside το goal. Και πριν είχαμε μια επέμβαση του Χουτεσιώτη στο πλασέ του Παπακανέλου. Παραμένει λοιπόν το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1 στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Εδώ είμαστε στο 88 λεπτό. Πάμε για την αποφώνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Οι παίκτες του Όφη χαιρετούν τον κόσμο τους, ο οποίος προσπάθησε να τους στηρίξει σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Η ΑΕΚ, η οποία μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να βρει ένα γκολ στα χασομέρια του ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό. Ίσως ήταν κλειδί το σημείο εκείνο. Η ΑΕΚ με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας μετά από το κόρνερ του Μάγερ πήγε με άλλη ψυχολογία στα αποδυτήρια. Στη συνέχεια κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ και πάλι με τον κεντρικό της αμυντικό, τον Αρόλντ Μουκουντή. Στο μεταξύ έμεινε με 10 παίχτες ο Όφη μετά την αποβολή του Αϊτό. Τα πράγματα δυσκόλεψαν αφάνταστα για την κριτική ομάδα. Και πλέον η ΑΕΚ το μόνο που είχε να κάνει είναι διαχείριση, φροντίζοντας ωστόσο το φινάλε να ευχαριστήσει τον κόσμο της με ένα ακόμα γκολ. Με τον Μιγιάτ Κατσίνοβι την τελευταία φάση του αγώνα.
2: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κόντι. Μένει στη γραμμή να ακούσουμε τον κύριο Κόντι.
3: Απογοητευμένος γιατί σήμερα χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις θετικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα θεωρώ ότι δεν είναι πολύ φτηνό να χάσεις έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη εβδομάδα δουλέψαμε στατικές φάσεις για αυτόν τον λόγο. Γιατί πίστευα ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό που θέλαμε. Ήμασταν πολύ πιαστικοί σε πολλές επιθέσεις. Όταν κλέβαμε την μπάλα, η πρώτη πάσα μας ήταν λάθος. Άρα δίκαια νομίζω χάσαμε το παιχνίδι από μια καλύτερη ΑΕΚ.
4: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
2: Από τις στατικές φάσεις πληγώθηκε ο Όφη. Μιχάλη, επειδή περιμένουμε και τον Νίκολη, έτσι πάμε για αποφώνηση να ολοκληρώσεις.
1: Είχαμε ένα ωραίο στιγμίο τύπο εδώ τους παίχτες της ΑΕΚ, όπως συνηθίζουν μετά από κάθε τους εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πηγαίνουν μπροστά από τις θύρες των οργανωμένων, να δέχονται το χειροκρότημα και την αποθέωση, να τους χειροκροτούν και εκείνοι. Η ΑΕΚ αξίζει αυτή την νίκη σήμερα. Ήταν μια ψυχωμένη εμφάνιση και βεβαίως, όπως θα καταλάβατε και από την περιγραφή, ο Ντέρεκ Κουτέσα αναδείχθηκε ως ο πιο πολύτιμος παίχτης της ομάδας. Ο Κουτέσα, ο οποίος ήταν στα χαμένα και παρόλα αυτά σήμερα όχι μόνο βρήκε χώρο στην ενδεκάδα, αλλά κατάφερε να κάνει και τη διαφορά με τα τρεξίματά του, την αγωνιστικότητά του. Πέτυχε και ένα γκολ το οποίο, κατά τη γνώμη μου, κακώς δεν μέτρησε, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι ο Κουτέσα είναι και πάλι λογίζεται κανονικά μέλος της ΑΕΚ μετά και από τη σημερινή του εξαιρετική παρουσία. Η ΑΕΚ, η οποία με το 3-0 πηγαίνει έτσι με το ηθικό στα ύψη για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, θέλοντας να κεφαλοποιήσει την επιτυχία της στην πρεμιέρα με την Λίτσερ, την νίκη της εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, να συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις. Ακολουθεί μετά βεβαίως ένα σίγουρα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι με την Manchester City. Ενδιάμεσα να πούμε ότι το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο έχει αναβληθεί έπειτα από έτοιμά της, προκειμένου να παραμείνει επί αγγλικού εδάφους και να προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορεί για την μεγάλη μάχη με τους πολίτες, την παρέα του Erling Haaland. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα οι ποδοσφαιριστές χαιρετούν το κοινό τους, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται μια ωραία κυτρινόμαυρη βραδιά με το εμφαντικό 3-0 και με μια ΑΕΚ η οποία σκορπίζει ελπίδες εν ώψη της ευρωπαϊκής της αναμέτρησης την Τετάρτη στο Λονδίνο. Τώρα οι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά αποχωρούν. Και Δημήτρη, για να σε προλάβω, επειδή ξέρω ότι περιμένεις τον Μάρκο Νίκολη, ετοιμάζεται τώρα ο Μάρκο Νίκολη να πάρει θέση. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε το Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ, ο οποίος με τη σειρά του θα κάνει τις δηλώσεις στη συνδρομητική τηλεόραση, στην τηλεόραση της Ματέντα. Είναι έτοιμος ο Σέρβος προπονητής, ο οποίος και αυτός γνώριζε.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Αργότερα, αν έχουμε κάτι, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στις δηλώσεις του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός με 15 πρώτη.

0: Προηγείται να ακούσουμε μόλις έχουμε τον κύριο Νίκολιτς, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, για το 3-0 απέναντι στην ομάδα του ΟΦΗ. Οι δηλώσεις του παραμένει, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, παραμένει το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ.
1: Στην επιστροφή μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, 3 γκολ από στατικές φάσεις, 11 συνολικά στη σεζόν από τα 33 που έχει πετύχει η ομάδα.
2: Out of
3: 33. We work on set pieces of course, but more important performance, energy, well deserved victory. Okay, we scored from set pieces, but we could score more. We scored one, which is disallowed. And then more chances, first half, second half. I think that this was very good performance, taking in consideration that we play off one very good team, very, very good team, who was able to beat us on penalties and Olympiacos recently, Hoffenheim. So we put them in a difficult position for them, and I'm very happy about this. Energy level was in a requested level. Focus, determination, all three factors were very high. Full stadium, amazing fans like always. And a well-deserved victory for us. I want to say that we keep exactly 1 year now that we didn't lose a game in the Greek league. It was last time that we lose, I think, in Karaiskaki in October against Olympiakos. And the only team, Greek team, who beat us one time, it was in a cup off here. So it was a matter of principle for us to put the things in a place, let's say.
4: Όντως, 3 γκολ που σημειώθηκαν από στιμένες φάσεις. Ωστόσο, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τέρματα και από άλλες ευκαιρίες που είχαμε. Έχουμε δουλέψει πολύ στιμένες φάσεις. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Τα επίπεδα ενέργειας ήταν πολύ ψηλά. Η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές φάσεις. Μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Υπήρξε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι τα παιδιά απέδωσαν καλά, δημιούργησαν φάσεις απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία αξίζει το σεβασμό μας. Σήμερα αξίζαμε την νίκη. Αλλά όφι είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι και η μόνη ομάδα την οποία χάσαμε από το, στο κύπελο. Είναι μια ομάδα που είχε δυσκολέψει τους πάντες, τον Ολυμπιακό. Οπότε αξίζαμε αυτή τη νίκη με την πολύ καλή απόδοση των παιχτών. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Οι φίλοι δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ήταν μια τακτική έκπληξη από την πλευρά του προς την αντίπαλη ομάδα η επιλογή του Ντέρεκ Κουτέσα. Ενός ποδοσφαιριστή που συνήθως δίνει πλάτος στον αγωνιστικό χώρο.
4: Because he gives this weight to the team.
3: Amazing performance from Derek. Appearance based on his performance in the training and friendly games during the pause. Now this story with him staying or leaving, it's finished. So he's with us and focused, and that's why he play, you know. Also, the reason why he didn't play before is because his mind was here and not here. Now he's here and we know what he can do. He's also important player for us in this rhythm of the games, this calendar that we have this season. Each one of the guys will be needed, each one of them. So I want all of them to be available every moment in a good disposition.
4: Ένας εξαιρετικός παίχτης. Η σημερινή του εμφάνιση είναι και αποτέλεσμα της παρουσίας του και στις προπονήσεις. Άξιζε τη σημερινή συμμετοχή. Όπως ακριβώς και έχει αυτό το μικρό θέμα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα αν θα μείνει ή όχι. Έχει λήξει ούτως ή άλλως. Το μυαλό του είναι εδώ. Ενδεχόμενα και γι' αυτό και δεν έπαιζε στις προηγούμενες αγωνιστικές. Όμως ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που το χρειαζόμαστε απολύτως. Όπως και όλους τους παίχτες, καθώς έχουμε ένα πολύ γεμάτο καλεντάρι, γεμάτο ημερολόγιο με παιχνίδια. Και θα χρειαστούμε κάθε παίχτη να είναι απολύτως συγκεντρωμένη όπως σήμερα και να αποδίδει τα μέγιστα όπως σήμερα. Το ίδιο και ο Ντέρικ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, thank you, coach.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς για την νίκη της ομάδας του 3-0 απέναντι στον Όφη. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Αγγλία. Η Manchester United θα ισόπαλη 1-1 με την Tottenham για την Premier League. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Θυμίζω Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Εδώ σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

Ακούτε πάντα τον Real FM. Φινάλε στα δύο παιχνίδια που άνοιξε η αυλία της έκτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Όφη με 3-0 με το τέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό, του Μουκουντή στο 83ο λεπτό και του Γκατσίνοβι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Όφη από το 66ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης στον Αϊτόρ. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο 2-1 μετά από ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο γήπεδο της Τρίπολης. 4ο λεπτό ο Κετού 1-0, 22ο Μπαρτόλο 2-0, 23ο λεπτό μείωσε για τον Ατρόμητο Ντάνι Γκαρθία σε 2-1. Πρώτη νίκη για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.

αύριο για την Super League 1 έκτη αγωνιστική. 5 η ώρα στο Ινιάπολη και η Φυσιά παίζει με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα η Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό. Στις 7 ο Άρης με τον Βόλο. 9 η ώρα το ντέρμπι των Αιωνίων. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γιώργης Καραϊσκάκης. Live το παιχνίδι από τον Real FM. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Πάντα για την Super League 1.

Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ με αγώνα περισσότερο στους 14, ο ΠΑΟΚ 12. Ο Όφη με αγώνα περισσότερο στους 10. Ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος με 10. Ο Πανετολικός στην έκτη θέση με 9. Ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, η Κηφισιά 5, ο Αστέρας Τρίπολης 5, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2 βαθμούς, ο Λεβαδιακός 1 βαθμό και ο Βόλος μείον 1 βαθμό. Θυμίζω ότι έχουμε πρώτη νίκη για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα. Να σας πω για την Super League 2. Ξεχάσαμε ότι ο Πανσεραϊκός πολύ καλύτερος ήταν. Κέρδισε 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης με γκολ του Πασά στο 48 και στο 52. Τα γκολ της ομάδας των Σερών. Ο Τσόκα στο 43 είχε προηγηθεί για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Τελικό αποτέλεσμα, ο Πανσεραϊκός 2-1 την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Ενώ η Καλυθέα κέρδισε 1-0 τον Πανθρακικό με γκολ του Προβιδάκη στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης.

αύριο για τη Super League 2 στις 1 η ώρα το μεσημέρι, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. 3 παρατετάρτο Μαρκό ΑΕΛ Ντέρμπι. 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. 3 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος. 6 η ώρα το απόγευμα Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β.

0: αποστολή του Παναθηναϊκού στην 25η, ο κύριος Νίστρουμ, έχει πάρει τον Λιβάη Γκαρσία. Θυμίζω ότι έχει υποστεί μια θλάση στο μάτς του Trinidad με το Κουρασάο για τα προκριματικά της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής στις 2 του μήνα, 2 Οκτωβρίου. Παρότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται 2-3 εβδομάδες απουσίας, ο 29χρονος επιθετικός δηλώνει παρόν, καθώς ανταποκρίθηκε θετικά ο οργανισμός του στις θεραπείες. Έτσι λοιπόν είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία. Οι υπόλοιποι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλαχεντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρις, Καμάρα, Κάνκουα, Λούσα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Νταμπόλδα, Ουναΐ, Γιάκουζιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέρσες και Ράστοντερτ. Είναι η εκλεκτή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Περνάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει αποστολή Ολυμπιακού. Παναγιώτη, καλησπέρα για τον αυριανό αγώνα. Ώρα 9 στο Γιώργος Καρισκάκης live από τον Real FM. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM. Μητέρα των μαχών αύριο στο Γιώργος Καρισκάκης. Εννοείται θα είμαστε εκεί να μεταδώσουμε τον ντέρμπι Ιωνίων στο Φάληρο. Να δούμε την αποστολή του Ολυμπιακού. Αποτελείται από τους τρεις τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρα. Αμυντική Σάλια, Κασμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτιάν. Μεσοεπιθετική Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Ρόιλερ, Τικίνιο, Έσε και Ρόκα. Και τους επιθετικούς έχουν συμπεριληφθεί Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Μουαντουρμαντζή. Να πούμε ότι εκτός αποστολής για λόγους τακτικής έχουν μείνει για μία ακόμη αναμέτρηση οι Κλέιτον και Σιπιόνι. Ουσιαστικά με τους παίκτες που φαίνεται να υπολογίζει σε πρώτο πλάνο ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος. Δεν έχει ζητήματα. Αν και πηγαίνει σε αγωνιστική υποχρέωση μετά από τρεις εβδομάδες λόγω της εθνικής διακοπής, όλοι οι διεθνείς έχουν επιστρέψει υγιείς. Πήρανε και χρόνο συμμετοχής παίκτες που με το ερυθρόλευκο ρόστερ φέτος δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Αναφέρθηκε προφανώς και σε αυτό ο Βάσκος προπονητής. Δεν ξέρω αν θες να περάσουμε στις δηλώσεις του.
0: Ναι, ναι, Παναγιώτη, σ' ακούμε.
1: Πάντως είπαμε, η αποστολή δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Αναφέρθηκε ότι όλοι επέστρεψαν υγιείς από το διεθνές διάλειμμα. Είπε ότι όσοι τον συναντάνε στον δρόμο του λένε για τον ντέρμπι Ιωνίων, του στέλνουν και μηνύματα και μέσα στην ομάδα του έχουν εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ότι είναι έτοιμη η ομάδα του για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει ο Βάσκος ότι ο Παναθηναϊκός έχει βαθμολογικό προβάδισμα και θέλει να μειώσει τη διαφορά. Έχει καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται μέσα σε αυτόν τον αγώνα, αν και βρίσκεται πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό, αναφέρθηκε στο πού θα κριθεί το ντέρμπι. Σε αυτή την ερώτηση απάντησε ότι είναι σημαντικό να καταφέρει ο Ολυμπιακός να προηγηθεί και πάνω απ' όλα να έχει καλή απόδοση, αλλά και να περιορίσει τις στιγμές που θα απειλήσει ο Παναθηναϊκός. Αναφέρθηκε και στον Αγιού Μπελκαμπή, γιατί γνωστοποιήθηκε μεσοβδόμαδα ότι μέσα σε ένα μήνα από το εκείνο το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, που τραυματίστηκε, κατάφερε, εφόσον χειρουργήθηκε, να ξεκινήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης του Ρέντι και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό που έστω και τραυματίας ο Μπελκαμπή έχει επιστρέψει και βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Όλοι γνωρίζουν τι είναι ο Μαροκινός παίκτης για την ιστορία του συλλόγου, αν και εγώ δεν ήμουν εδώ το διάστημα που τραυματίστηκε. Πάντως είχε γνωστοποιηθεί, Δημήτρη,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων, τι οδηγίες είχε δώσει στους παίκτες του ο Αλγκουαθίλ. Ήθελε περισσότερη έμφαση επιθετικά, δηλαδή οι χαφ του να πατάνε περισσότερο περιοχή, να απειλούν και να απειλούν περισσότερο οι εξτρέμ συγκλίνοντας. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι αύριο στα φτερά της επίδεσης θα δούμε Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτή την εντύπωση έχω, γιατί επί των ημερών του Βάσκου προπονητή ο Πορτογάλος, όποτε παίρνει χρόνο, είναι πολύ καλός και συνήθως έρχεται από τον πάγκο. Πιστεύω να τον δούμε ως αλλαγή. Δεν ξέρω αν θες να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα.
0: Πες μας την πιθανή ενδεκάδα για να κλείσουμε.
1: Βλέπω Ορτέγκα προφανώς στην εστία, Πυρόλα Ρέτσο στο δίδυμο των στόπερ, Τικνιτζιάν αριστερά, δεξιά. Πιστεύω λόγω του γεγονότος ότι πήγε και με την εθνική ομάδα καλά και έβαλε και τον γκολ στη Λιβαδιά, έχει προβάδισμα ο Σάλιακας αντί του Πέτερσεν. Στα χαφ τώρα βλέπω τριάδα να αποτελείται από τον Έστε, τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ. Δηλαδή δεν βλέπω τον Τζικίνιο στη μεσοεπιθετική τριάδα. Προφανώς κορυφή είναι ένα δυνατό ερωτηματικό, θα δει ένα προβάδισμα στο Γιάρεμτσουκ και πιστεύω στα εξτρέμ θα είναι ο Ζώτα Σίλβα με τον Ζέλσον Μαρτίν. Να πούμε ότι κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καραϊσκάκης, έχει γνωστοποιηθεί, έχει ανακοινωθεί από χθες το sold out. ενώ και η οργανωμένη θύρα των φίλων του Ολυμπιακού έχει βγάλει ανακοίνωση για το ποιες θύρες στην κερκίδα όλου του γηπέδου να φορέσουν άσπρη μπλούζα και ποιες κόκκινη. Και να, αν έχουμε χρόνο, να πούμε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό.
0: Γρήγορα, σε παρακαλώ.
1: 5 Ισπανοί προπονητές που έχουν πραγματοποιήσει ερυθρόλευκη θητεία στον πάγκο και έχουν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, αναφέρομαι και σε Βάσκους και σε Ισπανούς, Βαλβέρδε, Μίτσελ, Όσκαρ Γκαρσία, Ντιέγκο Μαρτίνες και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτοί οι 5 προπονητές, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων που έχουν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχουν καταφέρει να τον κερδίσουν. Ο απολογισμός είναι 3 ήττες και 4 ισοπαλίες. Ακούσατε να λέω 5 προπονητές και να αναφέρω 7 αποτελέσματα, γιατί ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Μίτσελ έχουν 2 θητείες στον ερυθρόλευκο πάγκο. Να δούμε αν ο Αλγκουαθίλ καταφέρει να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Βάσκος Ισπανός γενικά προπονητής του Ολυμπιακού που καταφέρει να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι αιωνίων.
0: Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Στη Βοσνία η Μπόρατ Μπάνια Λούκα που αντιμετωπίζει την 5η στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός για το Conference League. 8 παρατέταρτο παίζει την 5η ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε 3-0 την Μπάνια Λούκα στο τοπικό ντέρμπι. Έτσι λοιπόν είναι πρώτη η Μπόρατ Μπάνια Λούκα, η αντίπαλος Παναθηναϊκού, μετά την 9η αγωνιστική με 22 βαθμούς στην πρώτη θέση. Στην Αγγλία είπαμε ότι η Manchester United ήρθε ισόπαλη 1-1 τελικό με την Tottenham. Ο Brian Εμπούωμο στο 73ο λεπτό το γκολ για την United. Ο Dominic Solanke στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για την Tottenham. Ακόμα η Barcelona τελικό 3-0 τη Χετάφε. Η Atletico Madrid κέρδισε εκτός έδρας 2-1 την Alaves. Στην Ιταλία τελικό Inter Parma 3-0. Genoa Fiorentina 2-1 και στην Γερμανία Λειψία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0. Πριν περάσουμε στον Απόστολο Μαυράκη, θα πάμε για λίγο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Μην ξεχνάμε και την προσπάθεια των κοριτσιών. Χθες στο Ηράκλειο έπαιξαν απέναντι στην πρωταθλήτρια 2 φορές συνεχόμενες Ευρώπης Αγγλία και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ιτήθηκαν με 3-1 στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027, η Stanway στο 39 το 1-0, η Letizia το 2-0 στο 63, η Ρούσο στο 67 το 3-0, μείωσε η ελληνική ομάδα με την Παπαθεοδόρου στο 78 λεπτό. Το δεύτερο παιχνίδι είναι την Τρίτη στο Λέστερ. Ακούστε, έχει γίνει sold out εκεί, θα έχει 33.000 θεατές σε παιχνίδι για το γυναικείο ποδόσφαιρο που είναι πολύ ανεπτυγμένο στην Αγγλία με μια υπερδύναμη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Σπέρτο, τον προπονητή της ομάδας μας, τι είπε μετά την εμφάνιση της εθνικής ομάδας θες και την ήττα 3-1 από τις Αγγλίδες.
2: Νομίζω ότι υποφέραμε πολύ. Όχι σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Το ξέραμε και είχαμε πει ότι θα υποφέρουμε όλες μαζί. Έπρεπε να υποστηρίξει μία την άλλη. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο θα μας μεγαλώσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δείξαμε φόβο για να παίξουμε το παιχνίδι. Ήταν θαραλέα τα κορίτσια. Και ειλικρινά και εμένα και το υπόλοιπο staff μας συγκινήσανε γιατί μείνανε πιστές στο πλάνο και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Με τέτοια παιχνίδια, μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η εθνική ομάδα γυναικών από εδώ και πέρα στο μέλλον. Έχουμε το ίδιο πλάνο. Ξέρουμε ότι η Αγγλία εκεί θα επιτεθεί ακόμα περισσότερο, θα παίξει μπροστά στον κόσμο της και εμείς θα έχουμε το δικό μας πλάνο, ίσως ενδεχομένως διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, γιατί θέλουμε αυτή η ομάδα κάποια στιγμή αρχίζει γενομένη σε τέτοια παιχνίδια να τα βρει στο μέλλον και να παίξει σε μεγάλα τουρνουά όπως είναι το Euro, όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα βήματα προόδου είναι αξίες συγχαρητηρίων και η Ομοσπονδία που βοηθάει με τον τρόπο της και με όλους τους πόρους που δίνει για να μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Οι υποδομές παίξαμε σε ένα καταπληκτικό στάδιο με τέτοια ομάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στις βασικές μας αρχές ό,τι έχει να κάνει με το τακτικό πλάνο και από εκεί πέρα να μεγαλώσουμε όλοι μαζί ώστε να διεκδικήσουμε προκρίσεις.
0: Η σκόρερ του τρέματος απέναντι στην Αγγλία χθες στο Παγκρέτιο, η Ιωάννα Παπαθεοδόρου.
3: Όπως είπες, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Έχουν κατακτήσει το Euro. Δώσαμε την ψυχή μας. Προσπαθήσαμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και θεωρώ φάνηκε μες στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το ίδιο την ερχόμενη Τρίτη και θα δούμε το αποτέλεσμα. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Αναγέννηση. Σίγουρα η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συμβαίνει σχετικά ραγδαία. Θεωρώ θα πάρει μερικά χρόνια, αλλά φαίνεται σίγουρα η εξέλιξη ήδη στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
0: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του προπονητή της εθνικής ομάδας, του κ. Σπέρτσου, στις παίχτριες όταν τελείωσε το παιχνίδι.
4: Να ξέρετε ότι με έχετε κάνει περήφανο και θα πάμε το ίδιο να παίξουμε και εκεί. Κατανοητό, είστε εξαιρετικές μία-μία. Μην αδικείτε τον εαυτό σας ούτε στιγμή από εδώ και πέρα. Δουλέψτε γιατί έχουμε πάρα πολύ μέρος. Εντάξει, κοτσάρες. Πάμε, λένε, πάμε.
0: Αυτά λοιπόν για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έρχεται στις 10 ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική. Μέχρι τις 12 θα είναι στην παρέα σας. Απόστολος Μαυράκης για τη νίκη του Παναθηναϊκού. Άνετα η Ερυθρόλευκη. Συγγνώμη, Το μυαλό μου το έχω στον Ολυμπιακό που κέρδισε χθες πολύ εύκολα την Ανατολού Εφές. Άνετα, οι πράσινοι κέρδισαν στην Πάτρα τον Προμηθέα. Έλα, Απόστολε.
5: Σωστά, σωστά. Άνετα, πολύ ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει το πολύ καλό του ξεκίνημα μέσα στη σεζόν. Όλες οι διαφορές σε όλα τα παιχνίδια είναι διψήφιες, είναι πάνω από αυτά που μας έχει συνηθίσει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό και όλες είναι μάλιστα στην άμυνα. Στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας φέτος δέχεται κατά μέσο όρο 73 πόντους, ενώ πέρσι τα ίδια παιχνίδια, πέρσι τα τέσσερα πρώτα, δεχόταν 88 πόντους. Καταλαβαίνουμε άμεσα το Ζέλικο Μπράντοβιτς εφέκτ, το οποίο φάνηκε για άλλη μια φορά απόψε, καθώς η Πατρινία, ο Προμηθέας Πατρών, δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε 60 πόντους, 59-84, με τους πράσινους να παίζουν σβηστά και στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά να κάνουν συντήρηση εν ώψη της δύσκολης διαβολοβδομάδας.
0: Και η ΑΕΚ, μάλλον ο Άρης, πέτυχε μια πολύ άνετη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια σήμερα, μαζί με το νίκη στην παράταση της ομάδας του Περιστερίου επί του Ηρακλή. Η ΑΕΚ δεν έδειξε καλά στοιχεία. Ο Άρης ήταν σαφώς καλύτερος στο σημερινό παιχνίδι.
5: Ναι, ο Άρης έχει δείξει από την αρχή της σεζόν ότι πάει να κάνει μια πολύ καλύτερη σεζόν από την περσινή, δηλαδή την πρώτη του Ρίτσαρτ Σιάο. Την διοίκηση στο τιμόνι ΑΕΚ, που από την άλλη, από την αρχή της σεζόν επίσης, φέτος δείχνει ότι έχει αρκετά θέματα και θα χρειαστεί σίγουρα προσθήκες, ειδικά στο κομμάτι των ψηλών. Δεν ξέρω αν είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά με τις εμφανίσεις αυτές σίγουρα θα βγει στην αγορά. Έχουν υπάρξει φυσικά και όλα τα παράπονα και το περιραίο κλίμα από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, που υπήρξαν κάποιοι βανδαλισμοί στις τουαλέτες.
0: Είπε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι θα τα αποκαταστήσει. Πραγματικά, εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Σε ένα γήπεδο που είναι στολίδι να γίνονται αυτά τα πράγματα.
5: Και αυτό επηρεάζεται, και μόλις πριν λίγο μάθαμε ότι υπήρξαν και υβριστικά συνθήματα στο πρόσωπο μάλλον του Μάκη Αγγελόπουλου στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ στην Όλμην Αρίνα κατά τη διάρκεια της μάτσης με τον Όφη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένας αναβρασμός στις τάξεις της ΑΕΚ και των οργανωμένων της οπαδών, που δεν δίνουν με πλήρη συνείδηση, δεν δίνουν το παρόν στους αγώνες της ΑΕΚ, της ΑΝΕΛ Αρένα. Και νομίζω ότι το κλίμα θα γίνει ακόμα πιο τεταμένο κιόλας τώρα μετά τα χθεσινά δρόμενα, καθώς 2 η ώρα το βράδυ έβγαζαν ανακοινώσεις σε ΑΕΚ και Ολυμπιακός για τα όσα συνέβησαν χθες στο γήπεδο των Άνιο Λιωσίων.
0: Απόστολε Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Πριν από λίγο, ο κύριος Τζέικομ Νίστρου, προπονητής του Παναθηναϊκού, εν ώψη του αυριανού ντέρμπι, ώρα 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι προφανώς ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι μας θέλουμε να παίξουμε. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά παράλληλα ένας αγώνας 3 βαθμών, του οποίου θέλουμε να πάρουμε, είπε ο τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι. Στο hardball για το Europa League των γυναικών, δεύτερος γύρος, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κοζάνη τήθηκε από την νορβηγική Molde 29-21. Είχε χάσει με 27-24 στην Νορβηγία και αποχαιρετά τη διοργάνωση. Πέμπτη αγωνιστική στην hardball Premier των ανδρών, Δράμα Άρης Νικαίας 24-21, Γάς Κιλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, πολύ σημαντικό διπλό της Νέας του Ιωνικού στο Κιλκής, ΠΑΟΚ Ζαφυράκης 29-13, Διομήδης Άργους Δούκας 39-32. Στην Α1 των γυναικών, τρίτη αγωνιστική, Πηλαία ΑΕΚ 16-31, Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38, Όμιλος Φιλάθλων Νέας Ιωνίας Γκάς Καματερού 31-11 για την Α1 των γυναικών. Αύριο στο European Cup των γυναικών, ο δεύτερος γύρος, το δεύτερο παιχνίδι στο Βίρονα, 5 η ώρα το απόγευμα, ο Αθηναϊκός υποδέχεται την βελγική Σεντ-Τρούιντεν. Έχει χάσει στο πρώτο παιχνίδι 25-24. Η Α1 των ανδρών την Δευτέρα, δύο σημαντικά παιχνίδια για τον Αθηναϊκό που παίζει με τη Χάνθ στις 5 το απόγευμα στο Βίρονα, και το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 6 το απόγευμα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λικούρης επιμελήθηκε τα ηχητικά, η Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην υποστήριξη και η Αναστασία Γκυργελεζίου μαζί. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω, η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Τελικά αποτελέσματα στη Super League. ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Καλό σας βράδυ. Μείνετε στη συχνότητα του Real FM.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η θεματική για αυτό το βράδυ εδώ. Ήδη από το πρώτο τραγούδι μας παραπέμπει λίγο σε καλοκαίρι, παγωτά, παγωμένα ροφήματα γενικότερα. Και εμείς βρισκόμαστε να διανύουμε την 10η μέρα του 10ου μήνα του χρόνου εδώ, Σαββατόβραδο, και θα είμαστε μαζί μουσικά μέσα από τον Real FM και τους 97,8 μέχρι και τα μεσάνυχτα, για να περάσουμε λίγο ανέμελα αυτές τις δύο ώρες, να ξεχαστούμε από την καθημερινότητα της προηγούμενης της εβδομάδας που μας περνάει σιγά σιγά, με όλα αυτά τα ωραία νέα που μαθαίνουμε καθημερινά και μας φτιάχνουν την ψυχολογία. Πάμε λοιπόν να τα διορθώσουμε όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν έχουμε, ας το πούμε, ένα άτοπο, άτυπο, όχι άτοπο, τόπο έχουμε συγκεκριμένο. Άτυπο λοιπόν, αφιέρωμα στο rock and roll, εκεί, κυρίως στις δεκαετίες του 50 και του 60. Το rock and roll ήταν εκείνο το είδος που διαμόρφωσε πολλά μετέπειτα από αυτά που υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας και μας απασχολούν. Bill Haley, his comments, round rock, around the clock. Πρώτο τραγούδι για σήμερα. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, ο κύριος Νίκος Λικούρης. Πολύ ευχαριστημένος για τη σημερινή θεματική. Θα βρίσκεται εκεί στην διεύθυνση της κονσόλας ο τροχονόμος, όπως λέω συχνά, κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, αν το είπα σωστά. Το είπα, τέλεια, μια χαρά. Βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αναστασία και πάμε, συνεχίζουμε. Όταν μιλάμε για rock and roll, δύσκολα υπάρχει πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα και χρειά από αυτή του Elvis Presley, και το Jailhouse Rock είναι ίσως από τα τραγούδια που συμπυκνώνουν καλύτερα ολόκληρη την εποχή του. Το τραγούδι γράφτηκε το 1957 από το περίφημο δίδυμο Jerry Leiber και Mike Stoller, ειδικά για την ομώνυμη ταινία του Elvis. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα τραγούδι που να λειτουργεί όχι μόνο σαν μουσική επιτυχία, αλλά και σαν μέρος της κινηματογραφικής δράσης, και πράγματι το τραγούδι έγινε το μεγάλο μουσικό σημείο της ταινίας. Ο Elvis εμφανίζεται να τραγουδά μέσα στη φυλακή μαζί με τους άλλους κρατούμενους, και η περίφημη χορογραφία του έγινε τόσο σημαντική όσο και η ίδια η ηχογράφηση. Αυτό που έκανε ξεχωριστό το Jailhouse Rock ήταν η ενέργεια. Δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι που μπορούσες να ακούσεις, ήταν ένα τραγούδι που σε έκανε να θέλεις να κινηθείς.

Αυτός ήταν και ο Elvis Presley με το Jailhouse Rock. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εδώ τουλάχιστον για το Μαρούσι που βρισκόμαστε, η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι η μέρα ήταν κάπως έτσι λίγο ανοιξιάτικη. Αυτό βέβαια που μας ταλαιπωρεί περισσότερο είναι η αυξανόμενη υγρασία, η οποία έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 76%, κάτι που προμηνύει ότι αύριο, τουλάχιστον στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, αλλά και εδώ πιθανότητα στην Αττική, να έχουμε βροχές, ίσως και ισχυρές καταιγίδες, όπως έχουν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι. Αν το rock and roll είχε έναν κιθαρίστα, παύλα αρχιτέκτονα, αυτός θα ήταν ο Τζακ Μπέρι. Το 1958 κυκλοφορεί το Johnny B. Goode, ένα τραγούδι που ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αγοριού από την επαρχία που δεν έχει δει πολλά πράγματα και δεν έχει κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του. Έχει όμως ένα χάρισμα. Μπορεί να παίξει κιθάρα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ιστορία. Ο Johnny B. Goode δεν είναι απλώς ένας φανταστικός χαρακτήρας. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, το ίδιο του Jack Berry. Και μάλιστα η αρχική φράση μιλούσε για ένα colored boy, αλλά άλλαξε ώστε το τραγούδι να μπορεί να περάσει πιο εύκολα στο κοινό που θα το ακούσει. Το περίφημο κιθαριστικό intro έγινε σχεδόν ηχητικό σύμβολο του rock and roll. Το τραγούδι μιλάει ουσιαστικά για το αμερικανικό όνειρο, όπου ένα παιδί χωρίς πλούτο ή προνόμια μπορεί να βρει τον δρόμο του μέσα από την μουσική. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που το Johnny B. Goode άντεξε στον χρόνο. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι για την κιθάρα, είναι ένα κομμάτι για το όνειρο να σε ανακαλύψει ο κόσμος.

Θα ταξιδέψουμε στην δεκαετία μέσα στην οποία γεννήθηκε τον rock and roll. Πριν όμως από αυτήν την δεκαετία, υπήρχε ένας ολόκληρος μουσικός κόσμος που περίμενε να εκραγεί. Θα σας ταξιδέψω στην Αμερική των δεκαετιών του 40 και του 50, στον Νότο, που κυριαρχούσαν τα blues, τα οποία συναντούσαν το rhythm and blues, το gospel και την country. Εκεί υπήρχαν μαύρη και λευκή μουσική και συχνά μέσα σε μια κοινωνία βαθιά χωρισμένη από τις φιλετικές διακρίσεις ήταν αυτοί που δημιουργούσαν άλλοτε συνειδητά και άλλοτε όχι έναν καινούριο ήχο. Η ηλεκτρική κιθάρα αποκτά μεγαλύτερη δύναμη. Το μπάσο και τα τύμπανα δίνουν έναν πιο έντονο ρυθμό και πάνω απ' όλα υπάρχει ένα στοιχείο που θα γίνει το σήμα κατά τεθέν του rock and roll. Ο ρυθμός που σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς από την καρέκλα. Από αυτήν τη μουσική παράδοση ξεχωρίζουν καλλιτέχνες όπως ο Louis Jordan, ο Big Joe, Turner. Δεν τους αποκαλούμε όλους απαραίτητα rock and roll καλλιτέχνες, όμως χωρίς αυτούς είναι δύσκολο να φανταστούμε το rock and roll όπως το γνωρίσαμε. Και τότε εμφανίζονται οι πρώτες μεγάλες εμφανίσεις. Ο Jackie Brenston ηχογραφεί το Rocket 88 το 1951 με τον Ike Turner και την μπάντα του. Και συχνά μάλιστα αναφέρεται ως ένας από τους πρώτους πραγματικούς rock and roll δίσκους. Λίγο αργότερα ο Bill Haley και οι Connets φέρνουν τον καινούριο ήχο σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Το Rock and Round the Clock το 1954 γίνεται ένα από τα τραγούδια σύμβολο μιας νέας εποχής. Όμως το σημαντικότερο δεν είναι ο ήχος, που θα το κάνουν επανάσταση.

Αυτός ήταν και ο Little Richard με το Tutti Frutti. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος εισήγαγε στο rock and roll το πιάνο. Και αφού ασχοληθήκαμε με το πιάνο, θα συνεχίσουμε με πιάνο στο rock and roll. Και αν υπήρχε κάποιος που ήταν, ας το πούμε, βασιλιάς του rock and roll με πιάνο, ήταν ο Jerry Lee Lewis. Το Great Balls of Fire κυκλοφόρησε το 1957 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll. Ο Jerry Lee Lewis δεν χρειαζόταν κιθάρα για να δημιουργήσει ένταση. Το πιάνο του ήταν αρκετό. Η ηχογράφηση έγινε στα Sun Studios του Sam Phillips στο Memphis, εκεί όπου γεννήθηκε ένα μεγάλο μέρος του πρώιμου ροκαμπίλι και rock and roll. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Lewis είχε ήδη αποκτήσει τη φήμη του killer λόγω του εκρηκτικού τρόπου που έπαιζε. Χτυπούσε τα πλήκτρα, χρησιμοποιούσε τα χέρια του και τους αγκώνες του και συχνά σηκωνόταν από το κάθισμα. Το πιάνο για εκείνον δεν ήταν απλώς όργανο, ήταν μέρος μιας σκηνικής παράστασης. Μπορούμε να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, παρόλο ότι έχουμε αφιέρωμα εδώ σήμερα, στο 211-208-200, αλλά και στο studio papakirialfm.gr, που είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος δεν μου γράφει από πού είναι, δεν πειράζει, αλλά θα απαντήσω στο μήνυμά του, καθώς πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Όχι, Γιώργο, δεν είναι ηχογραφημένη. Είμαστε ζωντανά εδώ στο Μαρούσι, είναι 10 και 18 και 56 δευτερόλεπτα. Τι άλλο, δεν έχω άλλο τρόπο να το αποδείξω. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Όχι. Αυτό. Πάμε. Well, it's one for the money.

Και η απόδειξη ότι είναι ζωντανή η εκπομπή. Να τη, φίλε Γιώργο. Άλλο ήθελα να βάλω, άλλο προλόγησα, άλλο μπήκε. Πού πήγε αυτό που θέλαμε να βάλουμε, δεν ξέρουμε. Το ψάχνουμε εδώ τώρα με τον κύριο Νίκο Λικούρη. Πάντως αυτός που ακούσαμε ήταν ο Carl Perkins και το Blue Suede Shoes. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Zene Vincent, Bebop Aluna. Για τη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν και με το Bebop, Αλούνα. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ μουσικά με τον Δημήτρη Πέτρου να βρίσκεται στο μικρόφωνο σε ένα, ας το πούμε, άτυπο αφιέρωμα στο rock and roll, στην δεκαετία που γεννήθηκε το rock and roll, και όπως είπαμε και στην αρχή ήταν σημαντικό γιατί έδωσε την αφορμή σε πολλά άλλα είδη να δημιουργηθούν μέσα από αυτό. Εγώ τώρα θέλω να σας πάω λίγο αύριο, Κυριακή, και έδωσε την αφορμή σε πολλά άλλα είδη να δημιουργηθούν μέσα από αυτό. Εγώ τώρα θέλω να σας πάω λίγο...

γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και αποκαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και τέλος, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News που θα βρείτε αύριο το πρωί στα περίπτερα. Και τώρα ήρθε εκείνη η σημαντική στιγμή που πρέπει να ακούσουμε τον Jerry Lee Lewis και τον Great Balls of Fire και ίσως υπεύθυνη για το ότι έφυγε από εδώ που το είχαμε βάλει για να παίξει να είναι η Μαρία Ψάλτη που βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο εκεί, η εφεδρική αντικαταστάτης χολύπτρια που δεν ξέρω, ίσως να μην το συμπαθεί τόσο πολύ γιατί τη θυμίζει το Top Gun, τον Tom Cruise που το τραγουδάει στο πιάνο. Παίζει, ε. Για πάμε.

0: Ακριβώς αυτό μας τραγούδησε ο κύριος Τζέρι Λι Λιούις. Το 1958 ένας νεαρός κιθαρίστας με τεράστιο ταλέντο γράφει ένα τραγούδι για ένα πολύ απλό πρόβλημα. Πώς να περάσεις καλά το καλοκαίρι όταν όλοι σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το Summertime Blues του Eddie Cochran. Ο Eddie ήταν μόλις 19 ετών όταν ηχογράφησε το τραγούδι και αυτή η νεανική ενέργεια ακούγεται παντού. Το τραγούδι μιλάει για δουλειά, γονείς, κοπέλα και υποχρεώσεις. Δηλαδή, για όλα όσα μπορούν να εκρευβρίσουν έναν έφηβο. Η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού βρίσκεται όμως στον τρόπο που συνδυάζει χιούμορ και rock and roll. Ο Eddie δεν τραγουδά σαν κάποιος που έχει καταστραφεί.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Να τον αφήσουν ήσυχο να περάσει το καλοκαίρι του όπως θα ήθελε. Το Summertime Blues έγινε ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν την εικόνα της νεολαίας στα τέλη του 1950 και αργότερα θα το διασκεύαζαν πολλοί καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας πόσο δυνατή ήταν η αρχική ιδέα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

Αυτός ήταν και ο Buddy Holly με το That Shall Be The Day. Ο Buddy Holly δεν έζησε πολλά χρόνια, πρόλαβε όμως να αλλάξει πολλά πράγματα στην μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1957 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Holly. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από μια φράση που ακουγόταν στην ταινία The Sitchers, την οποία είχαν δει ο Holly και οι συνεργάτες του. Η μουσική του Holly ήταν διαφορετική από την άγρια ενέργεια, όπως μας είχε συνηθίσει ο Little Richard ή ο Jerry Lee Lewis. Είχε καθαρή κιθάρα, χαρακτηριστική φωνή και μια αίσθηση τραγουδιού που μπορούσε να τραγουδηθεί από όλους. Αυτό ήταν και το μεγάλο του χάρισμα. Έδειξε ότι το rock and roll μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα δυναμικό, αλλά και μελωδικό. Η επιρροή του στους Beatles και τους Rolling Stones ήταν αδιαφυσβήτητη, αλλά και σε αμέτρητους μεταγενέστερους καλλιτέχνες που ακολούθησαν μετά. Η ειρωνία όμως ήταν ότι ο Holly έφυγε από τη ζωή μόλις στα 22 του χρόνια σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1959. Όμως η μουσική του δεν έφυγε ποτέ. Για τη συνέχεια έρχεται ο Ritchie Valens και το La

Μπάμπα είναι ένα από τα τραγούδια που απέδειξαν ότι το rock and roll δεν είχε σύνορα. Ο Ρίτσι Βάλενς ήταν μόλις 17 ετών όταν το ηχογράφησε το 1958 και αντί να ακολουθήσει απλώς το κλασικό πεπατημένο του αμερικανικού rock ήχου, πήρε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι και του έδωσε τη rock and roll ενέργεια. Η εκδοχή του La Bamba έγινε μεγάλη επιτυχία και ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πρώτους σημαντικούς λατινο rock and roll καλλιτέχνες. Η καριέρα του όμως, όπως και του προηγούμενου που είπαμε πριν, κράτησε ελάχιστα, γιατί κατά διαβολική σύμπτωση στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 ο Ρίτσι Βάλενς βρισκόταν στο ίδιο αεροπλάνο μαζί με τον Buddy Holly και τον J.P. Richardson, γνωστό ως Big Bomber, το οποίο έπεσε και έχασε την ζωή του μαζί με τους άλλους δύο. Ήταν μόλις 17 ετών. Και ίσως γι' αυτό το La Bamba έχει σήμερα μια ιδιαίτερη δύναμη. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο ζωή από έναν καλλιτέχνη που δεν πρόλαβε να ζήσει τη δική του. Fats Domino και Blue Monday.

Αυτή ήταν και η Fast Domino με το Blue Monday. Τώρα για τη συνέχεια, υπάρχουν τραγούδια που από τη μελωδία τους και από το ρυθμό που έχουν, που είναι τόσο χαρακτηριστικός, τα καταλαβαίνεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το Bo Diddley είναι ακριβώς αυτό. Ο Bo Diddley δημιούργησε έναν δικό του ρυθμό, επηρεασμένο από αφρικανικές αλλά και κουβανέζικες ρυθμικές παραδόσεις, αλλά προσαρμοζόμενο στην ηλεκτρική κιθάρα και στο αμερικανικό rhythm and blues. Το λεγόμενο Bo Diddley Beat έγινε ένα από τα σημαντικότερα ρυθμικά μοτίβα στην ιστορία της popular music. Ηχογραφήθηκε το 1955 και ξαφνικά ο κόσμος άκουσε κάτι που δεν έμοιαζε ακριβώς με τίποτα άλλο. Ο Bo Diddley δεν προσπάθησε να μιμηθεί τον Elvis ή τον Jack Berry, δημιούργησε την δικιά του γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα πέρασε αργότερα στους Rolling Stones, στους The Who, στους Animals και σε αμέτρητους άλλους. Γι' αυτό όταν ακούμε Bo Diddley δεν ακούμε απλώς ένα τραγούδι, ακούμε έναν ρυθμό που έγινε σχολή. 2, 3, 4...

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Rock and roll δεν ήταν μόνο φωνές, κιθάρες και θόρυβος, ήταν και αρμονίες. Και κανείς δεν τις έκανε καλύτερα από τους Everly Brothers. Το Wake Up Little Susie κυκλοφόρησε το 1957 και έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Και η ιστορία του είναι πολύ απλή. Δύο έφηβοι αποκοιμιούνται σε έναν κινηματογράφο και συνειδητοποιούν ότι έχουν μείνει έξω πολύ αργά. Για τη σημερινή εποχή ίσως ακούγεται έτσι αρκετά αθώο και πολύ απλό. Για το 1957 όμως οι στίχοι δημιούργησαν και το ίδιο το τραγούδι έτσι με μεγάλες αντιδράσεις, γιατί άφηναν να εννοηθεί ότι η Σούζη και το αγόρι της είχαν περάσει τη νύχτα μαζί. Μάλιστα κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί τότε το είχαν απαγορεύσει. Και φυσικά αυτό συνήθως κάνει ένα τραγούδι ακόμα πιο ενδιαφέρον για τους νέους, κυρίως όταν έχει επαναστατικά στοιχεία. Οι Everly Brothers συνδυάζαν την country μουσική με το rock and roll και δημιούργησαν ένα στυλ φωνητικών αρμονιών που επηρέασε από τους Beatles μέχρι και τους Beach Boys. Connie Francis για τη συνέχεια και Stupid Cupid.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιουλία από τα Μέγαρα, στον Τάσο από τα Σεπόλια, στη Μέρη από την Κατερίνη, στην Αθανασία από την Πετρούπολη, στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, η οποία μου λέει περαστικά, το κατάλαβες. Έχουμε ένα ελαφρύ μπουκωματάκι, γιατί είναι η περίοδος τέτοια που αρχίζει και αλλάζει ο καιρός, δεν ξέρεις πότε να βγάζεις τα χειμερινά, συνεχίζεις να είσαι με τα καλοκαιρινά, κάνει λίγο κρύο, αρπάζεις ένα κρυωματάκι, ένα συναχάκι, δεν θέλει και πολύ. Να, ο καιρός ας πούμε σήμερα ήταν μια χαρά νησιάτικος, την Τετάρτη θα έχει 16 βαθμούς, λέει τη μέγιστη, θα πέσει 12 βαθμούς. Και μετά λέει θα ξαναφτιάξει πάλι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για την Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα που μου ζήτησε κάτι. Γενικότερα είπαμε, το rock and roll ήταν μια επανάσταση. Και το 1954 ένας νεαρός από το Memphis μπαίνει στο στούντιο της Sun Records και ηχογραφεί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και ήταν και ένας από αυτούς που έφερε την επανάσταση των rock and roll. Ο Elvis δεν είναι ο δημιουργικός του rock and roll. Είναι όμως ο άνθρωπος που θα το κάνει παγκόσμιο φαινόμενο. Παίρνει στοιχεία από τα blues, το rhythm, την country και τα μετατρέπει σε κάτι που το αμερικανικό κοινό δεν έχει ξαναδεί. Και μετά υπάρχει η σκηνή. Η σκηνή του σώματος. Ο τρόπος που τραγουδά, η εμφάνιση. Για πολλούς ενήλικες της εποχής ο Elvis είναι υπερβολικά προκλητικός, αλλά για τους νέους είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν. Αλλά το rock and roll της δεκαετίας του 50 δεν είναι μόνο ο Elvis. Ήταν και ο Jack Berry που ουσιαστικά δημιούργησε τη γλώσσα της ηλεκτρικής rock κιθάρας. Το Johnny B. Goode που ακούσαμε ήταν ένας ύμνος ολόκληρης γενιάς. Ο Little Richard με τη φωνή του μοιάζει περισσότερο με έκρηξη παρά με τραγούδι. Και ο Jerry Lee Lewis που χτυπά το πιάνο του σαν να είναι κρουστό όργανο. Φτάνουμε στον Buddy Holly που δείχνει ότι είναι ένα συγκρότημα μπορεί να στηρίζεται σε κιθάρα, μπάσο και τύμπανα και να δημιουργούν τραγούδια που θα ζήσουν για πάντα. Ο λόγος όμως ήταν για τον Elvis και για την, Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα που μας ζήτησε να ακούσουμε για δεύτερη φορά Elvis και απόψε και διαλέξαμε το It's Now or Never.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

Στο 1961, όπου το rock and roll έχει μπει ήδη στη νέα δεκαετία, αλλά οι αρμονίες και οι φωνητικές ομάδες παρέμεναν δυνατές. Ο Dion, που μόλις ακούσαμε, γεννημένος στο Bronx, είχε μεγαλώσει ακούγοντας διαφορετικά είδη μουσικής και ήδη είχε γνωρίσει επιτυχία με τους Belmonts. Το Run Around Sue, που μόλις ακούσαμε, έγινε η μεγάλη προσωπική του επιτυχία, το οποίο γράφτηκε από τον ίδιο μαζί με τον Ernie Maresca. Η ιστορία είναι αυτή μιας κοπέλας που δεν μπορεί να μείνει πιστή και ο Dion προειδοποιεί τους υπόλοιπους άντρες να προσέχουν. Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Dion. Και κάπου εδώ το rock and roll αρχίζει να αλλάζει. Η δεκαετία του 60 πλησιάζει, έχουμε ήδη μπει, οι Beatles δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί και η Αμερική ζει μια τελευταία μεγάλη έκρηξη του κλασικού ήχου. Βρισκόμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 και γι' αυτό το υπέροχο Σαββατόβραδο σας κρατάμε συντροφιά και σας αναπολούμε τις αναμνήσεις σας με εκείνο το είδος της μουσικής που ήταν αφορμή και έμπνευση για να δημιουργηθούν όλα τα υπόλοιπα που μας απασχολούν στις μέρες μας, καθώς είναι ένα είδος που σπάνια το ακούμε και από το ραδιόφωνο αλλά και έξω όταν βγαίνουμε, και δεν είναι άλλο από το rock and roll. Κάτι είπαμε πριν ότι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι Beatles. Εμείς εδώ ραδιοφωνικά μπορούμε να το κάνουμε και τσουπ, εμφανιστούν.

Το 1964 ο Roy Orbison κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ξεκινά με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά μοτίβα στην ιστορία, «O Pretty Woman». Η ιστορία της δημιουργίας του είναι σχεδόν κινηματογραφική. Orbison έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Billy Dees και η αφορμή ήταν κάτι πολύ απλό. Η σύζυγος του Orbison είχε βγει έξω και εκείνος σχολίαζε πόσο όμορφη ήταν. Ο Dees απάντησε με το περίφημο «Pretty Woman» και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Ηχογραφήθηκε το 1964 και έγινε αμέσως τεράστια παγκόσμια επιτυχία που έφτασε μέχρι και τις μέρες μας. Orbison όμως δεν ήταν ο κλασικός rock and roll τραγουδιστής. Είχε μια ιδιαίτερη δραματική φωνή, ικανή να πηγαίνει από πολύ χαμηλές σε πολύ ψηλές νότες. Και αυτό έκανε το τραγούδι μοναδικό. Πολλά χρόνια αργότερα η χρήση του στην ταινία Pretty Woman του 1990 το έφερε ξανά σε μια νέα γενιά ακροατών του ραδιοφώνου. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από ένα απλό σχόλιο για μια όμορφη γυναίκα κατέληξε να είναι τόσο διαχρονικό.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Σούνια από το Καματερό, στην Πάρις από την Ηλιούπολη, στον Νίκο από την όμορφη Πάφο, στην Κύπρο μας, την καλησπέρα μας όλη την Κύπρο, στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ και στην Αμαλία από τον Γέραγα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, στο σημείο που μας ακούτε μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο που δεν είναι άλλο από το 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου να μας μεταφέρει τα μηνύματα εδώ στο στούντιο. Τον κύριο Νίκο Λικούρη έχω απέναντί μου, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου. Και επίσης μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικά εδώ απευθείας στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Το 1961 ο Ντέλ Σάνον μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει κάτι που ξεκίνησε σχεδόν τυχαία. Σε μια πρόβα ο keyboard player Max Crook έπαιξε ένα παράξενο ηλεκτρονικό όργανο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος. Ο ήχος ήταν τόσο διαφορετικός που κίνησε το ενδιαφέρον του Σάνον και κατάλαβε ότι είχε βρει κάτι ξεχωριστό. Από εκεί γεννήθηκε το Runaway. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που η κοπέλα του τον παράτησε και εκείνος προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Όμως το πραγματικό αστέρι της ηχογράφησης είναι ο ήχος του οργάνου του Crook. Εκείνο το περίεργο, σχεδόν διαστημικό, ηλεκτρονικό σόλο που έγινε σήμα κατά τη θέμη του τραγουδιού. Το Runaway κυκλοφόρησε το 1961 και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard. Και ξαφνικά, έτσι, το rock and roll έδειχνε ότι μπορούσε να γίνει και ηλεκτρονικό. Ένας ήχος που γεννήθηκε από ένα αυτοσχέδιο όργανο και μια απλή ιστορία χωρισμού.

Το 1961 όλη η Αμερική χόρευε twist. Ο Τσάμπι Τσέκερ είχε ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία με το The Twist, αλλά το Let's Twist Again ήρθε να αποδείξει ότι δεν πρόκειται για μια περαστική μόδα. Το τραγούδι ήταν φτιαγμένο για χορό, απλό, γρήγορο και γεμάτο ενέργεια. Το μεγάλο φαινόμενο όμως ήταν ο ίδιος ο χορός. Σε αντίθεση με πολλούς προηγούμενους χορούς, το twist μπορούσε να χορευτεί χωρίς παρτενέρ. Ο καθένας μπορούσε να βρίσκεται στην πίστα και να κινείται με το δικό του ρυθμό στον δικό του χώρο. Και αυτό βοήθησε το rock and roll να περάσει σε όλες τις ηλικίες. Το Rock and Roll Hall of Fame χαρακτηρίζει τον Τσάμπι Τσέκερ ως τον βασιλιά των χορευτικών της δεκαετίας του 60 και σημειώνει ότι το The Twist έγινε νούμερο 1 2 διαφορετικές φορές και χρονιές. Το Let's Twist Again συνέχισε αυτή την παγκόσμια τρέλα. Μάλιστα, και εμείς εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε με το Train Kept A Rolling.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

ήταν και ο Jay Hawkins με το I put a spell on you, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα. Και εμείς βρισκόμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 11 στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ για αυτό το Σαββατόβραδο, για εσάς που έχετε ξεμείνει στο σπίτι και θα θέλετε έτσι να περάσετε κάπως ευχάριστα την ώρα σας. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε σήμερα να κινηθούμε σε ρυθμούς rock and roll, αλλά και για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο επιστρέφοντας από κάτι που κάνατε για απόψε, ή για κάποιους που ξεκινάνε για κάτι που θα κάνουν απόψε. Αλλά κυρίως για εσάς που είσαστε στο αυτοκίνητο, μεγάλη προσοχή στο τι καταναλώνετε, σε τι ποσότητες και πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό, για να μην έχετε προβλήματα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Jay Hawkins, I put a spell on you.

0: Μεγάλη υπερένταση βλέπω λίγο στην ερμηνεία. Αυτός ήταν ο Τζέι Χόκινς με το I Put a Spell on You. Ένα τραγούδι που σίγουρα το έχετε ακούσει και σας θύμισε κάτι από διασκευή, από κάποιους άλλους που το έχουν πει. Ήταν από τα τραγούδια της δεκαετίας του 50, καθώς ηχογραφήθηκε το 1956, το οποίο το πήραν πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα μετέπειτα και το διασκεύασαν. Έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα η Creedence Clearwater Revival. Το είχαν κάνει πολύ ωραία διασκευή. Αλλά ο Hawkins ήταν έτσι πολύ γνωστός, το καταλάβατε κιόλας από το φινάλε του τραγουδιού, για τις παρουσίες του πάνω στην σκηνή, οι οποίες ήταν πιο θεατρικές από ό,τι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εμφανιζόταν στη σκηνή με καπέλα, περίεργα κουστούμια, μακάβρια σκηνικά. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο σε κάποια παράστασή του να είχε βάλει και ένα φέρετρο πάνω στην σκηνή. Αυτό μου θυμίζει λίγο Ozzy Osbourne της εποχής της δικιάς μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Johnny Cash, Rock Island Line.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

Αυτός ήταν και ο J.P.J. Richardson, ο υπονομαζόμενος ως και The Big Bomber, ο οποίος κυκλοφόρησε το τραγούδι It's Until Lace το 1958, και στην προηγούμενη ώρα ακούσαμε δύο ακόμα καλλιτέχνες, τον Buddy Holly και τον Richie Valens, και αναφέραμε ότι βρίσκονταν στο ίδιο αεροπλάνο το 1957 όταν έπεσε και σκοτώθηκαν. Στο ίδιο αεροπλάνο ήταν και αυτός, ο J.P. Richardson. Και μάλιστα για την μουσική οικογένεια εκείνη η μέρα έμεινε γνωστή ως The Day The Music Died. Μάλιστα, εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν το φινάλε μας. Κάνα τεταρτάκι έχουμε ακόμα εδώ. Πάμε να το εκμεταλλευτούμε μουσικά με τους The Charms και Tequila.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάπως έτσι έφτασε εκείνη η ώρα που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Πριν το κάνω όμως, να σας ευχαριστήσω που επιτρέψατε σε μένα και στον Real 97,8 να ήμασταν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας για αυτό το Σαββατόβραδο που επιλέξαμε λίγο να θυμηθούμε τη δεκαετία του 50 κυρίως και να αφιερώσουμε χρόνο για rock and roll και αυτήν την μουσική εγκυκλοπαίδεια η οποία ήταν σχολή για όλα τα υπόλοιπα που μας απασχολούν μέχρι και τις μέρες μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λεκούρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αναστασία Γκυργκελεζίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, όχι στις 10 όπως συνήθως, γιατί υπάρχει και το ντέρμπι αιωνίων. Οπότε θα είμαστε εδώ στις 11 και όχι μέχρι τις 12, θα αλλάξουμε και μέρα. Οπότε θα είμαστε μέχρι και τις 1. Από μένα λοιπόν τίποτε άλλο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

love you, but I wanna know for sure.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Που ακολουθεί, μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θα συνεχίσουμε μουσικά, μουσική εκπομπή, η οποία όμως παρόλα αυτά θα έχει άρωμα από RMG. Καθώς θα ασχοληθούμε με ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Ξένα τραγούδια, ξένες μουσικές οι οποίες ακούστηκαν στον ελληνικό κινηματογράφο από την δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας. Όπως καταλαβαίνετε και η δεκαετία του 60, οι ταινίες δηλαδή που μας απασχολούν ιδιαίτερα και στο RMG το Σάββατο το βράδυ, θα έχουν τη δημητική τους σε αυτήν την εκπομπή, που πραγματικά θα μας χαρίσει πολλά μυστικά από τις μουσικές επιμέλειες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια ελληνική ταινία.

0: Would you like to dance with me?
1: Comment s'appelle, monsieur?
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας». Είναι η περιβόητη σκηνή στην Λαγουδέρα, στην Ίδρα, με τους πρωταγωνιστές, την Γεωργία Βασιλιάδο, τον Βασίλη Αυλονίτη και τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν υπό τους ήχους της μουσικής που μόλις ακούσατε. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι αυτή η μουσική? Κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνος για αυτό το μουσικό θέμα ήταν ο Χρήστος Μουραμπάς, γνωστός συνθέτης αλλά ταυτόχρονα και μουσικός επιμέλητης πολλών ελληνικών ταινιών στη δεκαετία του 60 και του 70, με τον αριθμό τους να πλησιάζει τις 300. Εκείνος λοιπόν προφανώς είχε ανακαλύψει το μουσικό θέμα του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers με τον τίτλο Surfer's Ride και το χρησιμοποίησε στην ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας» και συγκεκριμένα στην σκηνή που έχει γυριστεί στην περίφημη Λαγουδέρα της Ίδρας.

Ρίτσι Άλεν λοιπόν, and the Pacific Surfers, μέσα από την ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας». Ταινία του Σοκράτη Καψάσκη από το 1962, όπου ένας μεσόκοβος αδελφός προσπαθεί να παντρέψει την άσχημη αδελφή του με κάποιον υπαλληλό του, ώστε να πάρει και αυτός σειρά. Κάποια χρήματα όμως φέρνουν τα πάνω κάτω στην ιστορία. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος, Έλσα Ρίζου και Γιώργος Τσιτσόπουλος, οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Σοκράτη Καψάσκη, στη μουσική επιμέλεια της οποίας βρίσκεται ο Χρήστος Μουραμπάς. Μιλήσαμε για το θέμα το οποίο ακούστηκε στην σκηνή στη Λαγουδέρα, του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers. Στην ίδια ταινία όμως ο Μουραμπάς είχε διαλέξει να ακούγεται και η μουσική μέσα από το My Fair Lady, το I Could Have a Dance All Night. Γεια σου Χαράλαμπε, καλώς ήρθες Σόφη με το Quando Arrivera. Και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς πέρα από τα ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες, θα ακούσουμε και τα ελληνικά που ήταν όμως αγγλόφωνα, από Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Οπότε ήδη το έχω σημειώσει. Γεια σου γείτονα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Ράουνη στο Ελσίνκι. Γεια σου Κατερίνα. Ξεκινώντας, βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να σας έρχονται διάφορα στο μυαλό. Και όσο περνάει η ώρα, προφανώς θα σας έρθουν περισσότερα. Θα εκτείνουμε αυτό το αφιέρωμα, όπως σας είπα, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, μέχρι και τις πιο πρόσφατες ταινίες, περνώντας φυσικά μέσα από όλες τις δεκαετίες. Και για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα μέσα από την ταινία πάλι «Η γαμπρή της ευτυχίας», κατά την άφιξη της Γεωργίας Βασιλιάδου στο νησί της Σίδρας, εκεί δηλαδή όπου ακούγεται και η μουσική από το My Fair Lady.

Επιτέλους λοιπόν, λέει η Γεωργία Βασιλιάδου, και έρχεται ο Nat King Cole με το I could have danced all night, για να μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Γιώργο, Μεσία Κανιμπάλ φυσικά, του Σάσα Ντιστέλ, από ταινία με τον Θανάση Βέκο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Αλλά όπως άκουσες, απόψε αναφερόμαστε μόνο σε ξένα τραγούδια ή σε ξένες μουσικές. Ή τουλάχιστον στα αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Αντριάννα, αναφέρεσαι στον Δημήτρη Ταμπόση και συγκεκριμένα μέσα από την ταινία «Η Παριζιάννα». Θα το ακούσουμε και αυτό. Καθώς λοιπόν γίνεται αρκετός λόγος για τον Τόνι Πινέλη, πάμε να τον ακούσουμε όχι όμως στο Quando Arrivera, αλλά στο Shake Per Sempre. Η ταινία είναι το «Ιέ μου, Ιέ μου», ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου από το 1965, όπου ένας χείρος εργοστασιάρχης ψάχνει γυναίκα για να παντρευτεί, αλλά βρίσκει συνέχεια μπροστά του τον γιο του. Στην ουσία πρόκειται για ένα remake της ταινίας «Δελισταύρου και Υιός». Το σενάριο βασίστηκε στην ιστορία του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα εκδοχή του «Ιέ μου, Ιέ μου» είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μαροκοντού και ο Κώστας Καράς. Και στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται ο Τόνι Πινέλη να ερμηνεύει το «Shake Per Sempre».

Ο Τόνι Πινέλη λοιπόν, Shake Per Sempre, μέσα από την ταινία Ιέ μου, Ιέ μου. Γεια σου αγαπητέ, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Για να ακούσουμε ακόμη ένα απόσπασμα από μια ελληνική ταινία. Ένα πολύ οικείο ηχητικό απόσπασμα. Και αμέσως μετά θα αναλύσουμε τη μουσική και από πού προέρχεται.

0: Εντάξει με παιδιά, δεν έπαθα τίποτα. Το νους μου μόνο, θανάτο. Και τα γυαλιά μου τα φοράω, εντάξει.
1: Το έχεις να τρέλετε ασκοτωτής. Αυτά είναι τα ταξίματα και παλικαριές.
0: Ποια ταξίματα και παλικαριές. Εσύ είσαι. Δεν ήξερα πότε θα σταματήσω. Γι' αυτό σου έλεγα. Εάν ξέρεις από βέσμα.
2: Αυτή λοιπόν είναι η κλασική σκηνή μέσα από την ταινία Τρελός, Παλαβός και Βέγκος. Σκηνοθεσία του Θανάση Βέγκου. Από το 1968 η μουσική επιμέλεια της ταινίας ανήκει στον Παύλο Φιλίππου, ο οποίος στην περίφημη σκηνή με την Βέσπα και το ερώτημα «Εάν ξέρεις από Βέσπα» χρησιμοποίησε το μουσικό θέμα του Billy Vaughn και της ορχήστρα του με τον τίτλο «Woodpecker». Αυτό λοιπόν που μόλις ακούμε είναι που ακούγεται στην ταινία. Billy Vaughn and his orchestra, Woodpecker.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ταυτόχρονα με αυτά που θα μάθουμε απόψε έχουν αρχίσει ήδη και οι αναζητήσεις. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Γιάννης και μου λέει ότι έχω ένα μικρό προβληματάκι με τις ελληνικές ταινίες, έχω δει πάρα πολλές, αλλά μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο μου λέει που έχω συγκρατήσει είναι τα δύο τραγούδια που ακούγονται στην ταινία με το Σταυρίδη που είναι ρολογάς. Ψάχνω μου λέει το συγκρότημα που ακούγεται στην ταινία «Αν ξέρεις βοήθησέ με». Γιάννη, πολύ πρόχειρα, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι πρόκειται για τους Τζερούσαλιμ. Για κάνε μία αναζήτηση τώρα στο διαδίκτυο, γράφοντας Τζερούσαλιμ, ελπίζω να το έχουμε βρει. Από την άλλη ο Βίκτορ μου λέει ότι ψάχνει ένα τραγούδι που ακούγεται στο Γαμπρό από το Λονδίνο, όπου χορεύει ο Βουτσάς με τη Βαλσάμι. Βίκτορ, αυτή τη στιγμή πραγματικά το μυαλό μου δεν πηγαίνει κάπου. Αν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος ακροατής, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα παραμείνουμε στο 1966. Γιάννης Δαλιανίδης, οι Θαλάσσιες οι Χάντρες. Βουτσάς, Λάσκαρη, Γεωργίτσης, Καραγιάννη και τόσοι άλλοι γνωστοί πρωταγωνιστές. Σε αυτήν λοιπόν την ταινία, ο Μίμης Πλέσας θα γράψει ένα σύντομο τραγούδι στα αγγλικά με τον τίτλο Crazy Girl. Στη συγκεκριμένη σκηνή, μια ομάδα από λαϊκούς καλλιτέχνες σοκάρονται όταν ακούν για πρώτη φορά μουσική ροκ και μάλιστα στα αγγλικά, στο χώρο που θεωρούν ότι τους ανήκει. Στη σκηνή, ο πρωταγωνιστής, ο Φέδων Γεωργίτσης δηλαδή, θα δει την πρωταγωνίστρια τη Ζωή Λάσκαρη και θα την ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης ο Βουτσάς, ο Τσιτσόπουλος, ο Βοιατζής, η Χρονοπούλου και η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη. Όταν προβλήθηκε η ταινία, πολλοί κριτικοί θεώρησαν ότι η Ζωή Λάσκαρη τραγουδά κάποια ξένη επιτυχία της εποχής. Στο soundtrack που κυκλοφόρησε, το τραγούδι ερμηνεύει Νέλη Μάνου. Έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα, πολλοί θεωρούσαν ότι στην ταινία τραγούδησε η ίδια η Ζωή Λάσκαρη. Αρκετά χρόνια αργότερα όμως, έγινε γνωστό ότι την είχε ντουμπλάρει η Αλέκα Κανελίδου, της οποίας η φωνή έμοιαζε τότε αρκετά με εκείνη της Λάσκαρη. Crazy Girl λοιπόν, μέσα από τις Θαλασσίες Χάντρες, αμέσως τώρα για τον Λεωνίδα.

επιλογή με τον Δημήτρη Ταμπόση μέσα από την ταινία «Η θεία μου η χύπισσα». Τι έχει το μενού σήμερα, Εβίτα? Έχει λοιπόν τραγούδια και μουσικές, ξένα τραγούδια και ξένες μουσικές, ή τουλάχιστον αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες. Γεια σου Τζέιν. Κωνσταντίνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο που μου στέλνεις τον link με τον Spike Jones, τον σπουδαίο αυτό αμερικανό κωμικό, που από τα δικά του εφέ και τις δικές του μουσικές προήλθαν τα περισσότερα εφέ, τουλάχιστον όσον αφορά τις ταινίες του Θανάση Βέγκου. Και σίγουρα στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα φύγουμε για λίγο από τη δεκαετία του 60, θα πάμε στη δεκαετία του 70 και μάλιστα προς το τέλος, το 1979, για την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο τίτλος αυτός προέκυψε επειδή ο Κωνσταντίνος Τζούμας, εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, υποδεχόταν τους φίλους του λέγοντας «Βρε κουρέλα, τι κάνεις» ή «Κοίτα την κουρέλα τη Ρίτα, μα είναι δυνατόν». Τους έβλεπα λοιπόν το ένα κουρέλι από εδώ, το άλλο κουρέλι από εκεί, και κάποια στιγμή είχαν πιάσει ένα τραγουδάκι και λέω «Κοίτα να δεις, τα κουρέλια τραγουδάνε». Έτσι έχει δηλώσει τουλάχιστον ο Νίκος Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης της ταινίας, για το πώς προήλθε το όνομα «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο Άλκης λοιπόν, ο Άλκης Παναγιωτίδης, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Ρίτα Μπενσουσάν, σαραντάριδες πλέον, συναντιούνται για άλλη μια φορά στο σπίτι του πρώτου για να ξαναζήσουν τις αναμνήσεις από την οργισμένη τους νεότητα. Της νεότητας του 1956, τότε που τα στέκια τους ήταν το Top Hat, η Πράσινη Άλυπου και το Green Park, όταν στα όνειρά τους κυριαρχούσαν οι φιγούρες της Ρίτα Χέιουορθ, του Fats Domino, και στα αυτιά τους ηχούσε ο Elvis, ο Τζέρι Λί και ο Πέρι. Εξάλλου, όπως παραδέχονται, όλα άρχισαν όταν εκείνος ο κρετίνος, ο Πέρι Κόμο, τραγούδησε την Κλεντόρα.

Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα. Από το 1979 βραβεύθηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά. Δίχασαν το κοινό και έγιναν cult. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ταινία με ένα πολύ ενδιαφέρον soundtrack. Με Πέρι Κόμο, όπως ακούσατε, με Elvis Presley, με Julie London, αλλά και με Platters, το Smoke Gets in Your Eyes. Όλα αυτά μέσα από τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα.

Επιστροφή για λίγο στα τέλη της δεκαετίας του 60. 1969, Γιάννης Δαλιανίδης, η Παριζιάνα. Ρόνης Εξαρχάκος, Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλης Ηλινός, Έρικα Μπρόγερ και Κώστας Καράς. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ακούγεται ένα τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βαγγέλης Ηλινός, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο καντάδα στην Έρικα Μπρόγερ. Με τον τίτλο Sunshine of Your Dreams. Στην πραγματικότητα όμως ο ερμηνευτής είναι ο Δημήτρης Ταμπόσης. Γεννημένος στις 20 Αυγούστου του 1949 στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, από πολύ μικρός εμφάνισε την καλλιτεχνική του φύση. Το 1958 έρχεται στην Ελλάδα, όπου τελειοποιεί την ελληνική γλώσσα. Γρήγορα ξεκινά να ασχολείται με τη μουσική, με επιρροές από Beatles, Otis Redding και James Brown, πηγαίνοντας στο 10ο γυμνάσιο Αρένων στους Αμπελοκήπους. Σιγά σιγά θα έρθει η συνεργασία με groups της εποχής, όπως η Cinquenti και η Storks. Ενώ το 1968 έρχεται το πρώτο του συμβόλαιο με την Columbia Records. Σιγά σιγά και μετά τη γνωριμία του με τον Μίμη Πλέσα, αρχίζει να εμφανίζεται και σε έργα του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως είπαμε, στην Παριζιάνα συγκεκριμένα με το Sunshine for Your Dreams.

κλασικό τραγούδι λοιπόν από την Παριζιάνα, στην οποία εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βάγγελ Σιλινός, αλλά όπως είπαμε πρόκειται για τον Δημήτρη Ταμπόση. Το επόμενο του βήμα είναι να ταξιδέψει στην Γαλλία για να δοκιμάσει και εκεί την τύχη του το 1970 με 4 δολάρια στην τσέπη, μία βαλίτσα και πολλά όνειρα. Εκεί θα συνεργαστεί ως κιθαρίστας για περίπου ένα χρόνο με τους Aphrodite's Child μετά την αποχώρηση του Αγγέλη Παπαθανασίου, και το επόμενο βήμα είναι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1993 θα επιστρέψει στην Ελλάδα και πλέον από το 1999 έως και σήμερα ζει και εργάζεται ως μουσικός στην Ρόδο. Άλλο ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Ταμπόσης είναι το Search for Love, το οποίο ακούγεται στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα».

Αφιερωμένο στην Τζέιν και στην Γογό. Πραγματικά μοναδική, πολύ ιδιαίτερη φωνή αυτή του Δημήτρη Ταμπόση. Γεια σου Μιχάλη, και φυσικά θυμάσαι πάρα πολύ καλά, το έλεγαμε και λίγο νωρίτερα, το Mr. Robot, τον Sticks, ακουγόταν στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Και το έχω προγραμματίσει ήδη για να το ακούσουμε. Γεια σου Ελένη με την Μελίνα Μερκούρη. Έλια, χαίρομαι ιδιαίτερα που σου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Σου στέλνω την αγάπη μου. Γεια σου Γιάννη στο Μαραθώνα. Έλα να αγαπηθούμε Darling, το ξένο κομμάτι. Κοίταξε να δεις αυτές τις ταινίες, προφανώς ακούγονταν αρκετά τραγούδια. Θα ψάξω όμως να δω στη συγκεκριμένη ποια ακούστηκαν και ενδεχομένως να ακούσουμε κάποιο. Επιχείρηση Απόλλων για τη συνέχεια, 1968, ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη, ο οποίος εκείνη την εποχή κατάφερε να πείσει Σουηδούς παραγωγούς για να χρηματοδοτήσουν την ταινία. Γυρίσματα της οποίας έγιναν στο Ναύπλιο. Ένας πρίγκιπας από μια χώρα του Βορρά εμποδίζει με τον τρόπο του μια ξεναγό να κάνει τη δουλειά της σε ένα σύγχρονο παραμύθι. Πρωταγωνιστές, η Έλενα Ναθαναήλ, πιο όμορφη από ποτέ, και ο Τόμας Φρίτσε. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος στην ταινία ερμηνεύει ο ίδιος το Ζάβαρα Κατρανέμια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer Dream, ή όπως είναι καταχωρημένο στο soundtrack της ταινίας, σαν εκδρομικό τραγούδι, τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και τους στίχους ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Το τραγούδι φαίνεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Στην ουσία όμως πρόκειται για ένα ακόμη ντουμπλάρισμα, αυτή τη φορά από την Αλέκα Κανελίδου.

Επιχείρηση Απόλλων λοιπόν του Γιώργου Σκαλενάκη από το 1968. Και το εκδρομικό τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Ο Μάμι Μπλου για τη συνέχεια. Αυτό ακούστηκε στη Συμμορία Έραστον. Ταινία του 1972 με πρωταγωνιστές τον Τίνο Ηλιόπουλο και τη Μάρο Κοντού.

Ούτε αυτά τα νεανικά πόδια που κατεβαίνουν στον υπόγειο παράδεισο της γεγέδικης ψυχαγωγίας. Ελάτε να τα ακολουθήσουν. Φαίνεται ότι εδώ επικρατούν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με το μάκρος της φούστας. Η υπερεπάρκεια υφάσματος μοιάζει να ενοχλεί το θηρορό του νεανικού κέντρου. Πάντως υπάρχει πολλή διάθεση για χορό και τα πόδια αυτά δείχνουν αρκετά προπονημένα. Α, τα είπαμε. Πόδι μη γυμνό παίρνει πόδι.

Το απόσπασμα που ακούσαμε προέρχεται μέσα από την ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα». Μια ταινία σε σενάριο του Κώστα Πρετεντέρη από το 1968, ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα, στο οποίο φυσικά εμφανίζονται πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί και στον ρόλο του αφηγητή βρίσκεται ο Σταύρος Ξενίδης. Όπως ακούσατε λοιπόν, για το συγκεκριμένο κέντρο στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι, το μήκος της φούστας είναι απαραίτητα πολύ χαμηλό και σαν μουσική υπόκρουση ακουγόταν το You're No Good από τους Swinging Blue Jeans. Το τραγούδι φυσικά δεν είναι δικό τους, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην Didi Warwick το 1969. Η εκτέλεση των Swinging Blue Jeans ήρθε το 1964 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στην ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα», αλλά ταυτόχρονα, ένα χρόνο αργότερα το 1969, ακούστηκε και στην ταινία «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

0: Ο Χρήστος Δελιμάνης, ο αστυνομικός. Ο Στέφανος Λινέος, λοιπόν. Βλέποντας τους γιαγιάδες να λυκνίζονται με το γιο No Good.
1: Πάμε, πάμε να φωνάξουμε το 100 να σπάσει έτσι.
2: Έχει γιαγιάδες που γλεντάνε.
1: Τι γλεντάνε, έτσι γλεντάνε.
0: Πάμε να φωνάξουμε το 100 να τους μαζέψει.
1: Σου λέω, πάμε. Πάμε σε ένα άλλο κέντρο της προκοπής.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ταινία στην οποία ακούστηκε το γιο No Good, τον Swinging Blue Jeans, αφιερωμένο στον Τάσο και στην Μαρία.

You're no good, λοιπόν, σε δύο ελληνικές ταινίες. Τόσο στην Κόμισσα της Φάμπρικας, όσο και στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Επόμενη ταινία, 1968. Ο Μπούφος, ταινία του Ορέστη Λάσκου, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα και την Τζένι Ρουσέα, όπου ένας υπάλληλος μιας εταιρείας κατασκευών πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση για ένα έργο. Και γι' αυτό το λόγο τον πλευρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να αποφασίσει υπέρ τους, τάζοντάς του σημαντικά ανταλλάγματα. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ακούγεται το The Letter των Box Tops.

0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
5: Ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Night. Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1974 ο Πέτρος Ράλης εργάζεται ως πιλότος στην εταιρεία Icarian Lines. Ζει ευτυχισμένος με τη σύζυγό του Έλλη και το παιδί τους, ώσπου γνωρίζει τη Μέη, μια πάμπλουτη και κακομαθημένη γυναίκα που της αρέσει να παίζει ερωτικά παιχνίδια με τους άντρες. Η περιπέτειά τους θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του Πέτρου, τον οποίο η Μέη θα αναγκάσει να εγκαταλείψει την οικογένειά του για να μείνει μαζί της. Πρωταγωνιστές, ο Κώστας Πρέκας, η Κορίνα Τσοπέη και η Ντέμπορα Ρίντ. Ταινία του Ερίκου Ανδρέου, όπως είπαμε, από το 1974, με τον τίτλο «Ψυχή και σάρκα» ή τον μεταγενέστερο «Εσύ και εγώ». Σε αυτήν λοιπόν την ταινία ακούγεται ο Barry White με τον «Never Gonna Give You Up», τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Στο απόψινό αφιέρωμα σε ξένα τραγούδια, σε ξένες μουσικές, σε αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία επένδυσαν μουσικά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εροφίλη, πολύ σωστό αυτό που μου έχει στείλει με τους Στίξ και το Mr. Roboto. Μέσα από τη Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα. Γιατί θα περάσουμε σιγά σιγά και στην δεκαετία του 80. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς ήρθες. Και όπως σας έλεγα, θα περάσουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 80. Σε κίνημα από το 1982 με την ταινία «Βασικά καλησπέρα σας». Ή εναλλακτικό τίτλο «Οι ραδιοπειρατές». Ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τον Στάθη Ψάλτη, την Κέτη Φίνου, τον Πάνο Μιχαλόπουλο, την Εύη Πίκουλα και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Όπου δύο αντίπαλοι πειρατικοί ραδιοσταθμοί που εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, αλλά με διαφορετικό είδος μουσικής, λύνουν τις διαφορές τους όταν αναλαμβάνει δράση ο έρωτας. Studio 69 λοιπόν, Barabbas on the road again, αφιερωμένο στο Δημήτρη.

Δεκαετία 80, αφού φυσικά ακούμε τη Cyndi Lauper. Συγκεκριμένα 1984. Η ταινία έχει τον τίτλο «Θηλυκό θηριοτροφείο». Πρωταγωνιστές Τάκης Χρυσικάκος, Στίβ Ντούζο, Σοφία Αλιμπέρτη, Ανδρέας Φιλιππίδης. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Σερβού. Και η υπόθεση, σε ένα παρθεναγωγείο οι μαθήτριες συναγωνίζονται η μία την άλλη σε σκανδαλιές. Αποφασίζουν να ξελογιάσουν ένα σοβαρό καθηγητή τους, τον νεαρό γυμναστή Δημήτρη, που εκτελεί με περισσίευση συνειδησία τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικός, αλλά αρνείται παντελώς να τις δει ως γυναίκες. Όταν λοιπόν αποφασίζουν να ξελογιάσουν τον Τάκη Χρυσικάκο, ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι της Cyndi Lauper, το Girls Just Wanna Have Fun. Αλλιώς του μνήμης εκείνες οι εποχές από τη δεκαετία του 80, με τις ελληνικές ταινίες τόσο στον κινηματογράφο στην αρχή, όσο και στη συνέχεια φυσικά με τις βιντεοκασέτες. Μπήκαμε και στη δεκαετία του 80. Θα ακούσουμε αρκετά από αυτήν τη δεκαετία, αλλά θα επεκταθούμε και στη δεκαετία του 90, αλλά και σε αυτή του 2000. Γεια σου Ιωάννα, στην ταινία Λέει Έκλειψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο για Σοφερίνες, η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Ιωάννα, αναφέρεσαι στο If I Had a Hammer, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Τρίνι Λόπεζ. Χορεύοντας λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Μποσανόβα, θα το ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια. Αλεξάνδρα, πολύ καλά κάνεις και σημειώνεις και την ιταλική εκδοχή της πρώτη μας νύχτας, που ακούγεται με τη φωνή του Γιάννη Βοιατζή στο Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια. Αρχικά όμως θα πάμε στο 1999, στο Safe Sex, την ταινία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Μια σπονδυλωτή κομική ταινία, η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πανελληνίως. Μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, με μία μεγάλη ομάδα ηθοποιών οι οποίοι εμφανίζονται στην ταινία αναπτύσσοντας διάφορες ιστορίες, όλες όμως βασισμένες σε ένα κεντρικό κορμό. Πρωταγωνιστές ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Μίνα Αδαμάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάσο Γουλιελμάκη, ο Κώστας Κόκλας και τόσοι πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο Χρήστος Δάντης θα διασκευάσει το Venti Quattro Milabaci, που είχε γίνει φυσικά γνωστό με τη φωνή του Ανδριάνο Σελεντάνο.

0: Αυτό είναι το πρώτο τουλάχιστον πέρασμα που θα κάνουμε για απόψε στο Safe Sex. Φυσικά με τη φωνή του Χριστού Δάντη. Για να γυρίσω όμως το email το οποίο μου έχει στείλει ο Πάνος και αναφέρεται στο Ράσπουτιν. Αυτό είναι που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Αρχικά όμως να πούμε δύο λόγια σχετικά με την ταινία στην οποία ακούστηκε και που ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς θα θυμάστε. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, είναι ακόμη 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι έγιναν 6 χρόνια. Αυτό αναρωτιέται ο Κώστας Τσάκωνας στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Μια κοινωνική κωμωδία του 1981 σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Μαραγκού και πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον Κώστα Τσάκωνα και την Άννα Ματζουράνη. Μια ταινία η οποία αποτελεί κοινωνική κριτική της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας με τις έντονες ιδεολογικές αγκυλώσεις και παράλληλα την αδυναμία και την έλλειψη βούλησης από το ελληνικό κράτος να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στη Στεμνίτσα, τη Δημητσάνα, τα Λαγκάδια και την Καρίτενα. Και στην ουσία πρόκειται για την περίοδο λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου πεσόντων κατά την κατοχή αναστατώνουν την τοπική κοινωνία, καθώς παραλείπεται το όνομα του Χρήστου Καναβού, ενός κομμουνιστή αντιστασιακού που σκοτώθηκε στην περιοχή. Ο Περικλής έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τη γυναίκα του, την Άννα Ματζουράνη, όσο και με τους δύο γιους του, τον Σοκράτη, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Δημοσθένη, τον Κώστα Τσάκωνα. Σε αυτή λοιπόν την ταινία ακούγεται και το Ράσπουτιν, τον Bonnie M, με το οποίο κυκλοφορεί σε ένα κασετόφωνο συνέχεια στο χωριό ο Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Το Σοκράτη του παραδίδονται καθημερινώς μαθήματα ορθοφωνίας.
2: Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσσε. Πες το παιδί μου, πες το. Ουδείς

Το μίασμα της οικογένειας λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όπως μου γράφει ο Πάνος, η σκηνή μου λέει που κρεμά το καστετόφωνο σε ένα καλάμι και το κατεβάζει κοντά στο αυτί μιας κοπέλας. Είχε λιώσει το ράσπουδινο Καλογερόπουλος.

Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Σίγουρα σας θυμίζει ταινίες του. Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Σίγουρα σας θυμίζει ταινίες του Θανάση Βέγκου. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα μουσικό θέμα.

Έγινε διάσημος και αυτός στην χώρα μας μέσα από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και συγκεκριμένα μέσα από μουσικά θέματα όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θανάσης Βέγκος στις ταινίες του και που κύριος υπεύθυνος για αυτό ήταν ο Χρήστος Μουράμπας. Πιανίστας, συνθέτης, μαέστρος και κυρίως μουσικός επιμελητής ταινιών. Λέγεται ότι έχει επενδύσει μουσικά 375 ταινίες από το 1946 μέχρι το 1988, ενώ για παράδειγμα στην μεγάλη άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 60, μόνο σε μία χρονιά, το 1966 για παράδειγμα, κατάφερε να μοντάρει soundtracks για 41 ταινίες. Χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, μουσικά θέματα και εφέ από τον Spike Jones, αλλά και μουσικές κυρίως surf rock, που εκείνη την εποχή ήταν στην άνθησή του, από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο της επιμέλειας του Μουραμπά όσο και ταινιών του Βέγκου είναι το Beatnik Fly, τον Johnny and the Hurricanes, το οποίο ο Μουραμπάς έβαλε σε τρεις ταινίες. Στον Καζανόβα του Σοκράτη Καψάσκη, στον Καταφερτζή του Κώστα Στράντζαλη και φυσικά στο Τίφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο.

Johnny and the Hurricanes και Beatnik Fly. Ο τίτλος λοιπόν του μουσικού θέματος που ακούγεται σε τρεις ελληνικές ταινίες. Οι δύο με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέκο, ο Καταφερτζής και ο το Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο και ο Καζανόβας με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Στο Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο, ο Μουραμπάς περιέλαβε και ακόμη ένα, τον Johnny and the Hurricanes, με τον τίτλο Τσάντα.

τύφλα να έχει ο Μαρλόν Μπράντο. Ένας διάσημος ποιητής και ένας υπάλληλος ληξιαρχείου μοιράζονται εκτός από τον ίδιο τόπο διακοπών το ίδιο ονοματεπώνυμο, γεγονός που ο ποιητής εκμεταλλεύεται για να περάσει ήσυχες διακοπές. Στέφανος Αυγερινός. Και φυσικά με άπειρες ατάκες. Λίγο νωρίτερα μου είχε στείλει email η Ιωάννα γράφοντάς μου ότι στην ταινία έκλεψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο για σοφερίνες. Η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Χορεύει λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Bossa Nova στο ρυθμό του Τρίνι Λόπες και το If I Had a Hammer.

0: Ο Ray Charles με το Unchain My Heart. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, δεν ακούστηκε η δική του εκτέλεση σε ελληνική ταινία. Ακούστηκε όμως το Unchain My Heart από τους Harlems μέσα από την ταινία Κάθε καημός και δάκρυ. Ταινία του 1964 με πρωταγωνιστές τον Ορέστη Μακρύ και την Μάρθα Βούρτσι. Εκεί λοιπόν, στο νυχτερινό κλαμπ με τον τίτλο Hobby, εμφανίζονται οι Harlems, οι οποίοι ερμηνεύουν το Unchain My Heart. Γεια σου Κατερίνα μου, θερμές ευχαριστίες. Θα γυρίσουμε λίγο σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην αρχή της εκπομπής. Ο λόγος για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα του 1968 με αφηγητή τον Σταύρο Ξενίδη.
1: Λούλου, γέννημα Ελληνίδας, θρέμα του Λονδίνου.

Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία, στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα, όπως ακούσατε και από τη φωνή του Σταύρου Ξενίδη, η Λούλου ερμηνεύει το When a Man Loves a Woman.

Και από την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα στη Μοντέρνα Σταρτοπούτα. Ταινία του Αλέκου Σακελάριου από το 1965. Με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπου στριμωγμένη από τα χρέη και τις υποχρεώσεις της οικογένειας της, μια κοπέλα προσλαμβάνεται λόγω της καπατσοσύνης της ως ιδιαιτέρα του διευθυντή μιας μεγάλης εταιρείας. Χαρακτηριστική ατάκα, φυσικά θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Το τραγούδι που ξεχωρίζει όμως φυσικά μέσα από την ταινία ανήκει στον Τόνι Πινέλη και είναι το Quando Arrivera, αφιερωμένο στην Σόφη και στη Μαρίνα.

Γεια σου Ρεγκίνα, τέτοια τραγούδια λέει, με κάνουν να ζηλεύω μια εποχή που δεν έζησα. Γεια σου Δέσποινα, στην όμορφη Νάξο. Ιδιάζουσα περίπτωση το επόμενο, καθώς αρχικά ερμηνεύτηκε από τον Λάκη Παλίδη στην ταινία. Μερικοί το προτιμούν κρύο, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εκεί για την ακρίβεια ντουμπλάρισε τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη με το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη και μουσική του Μίμη Πλέσα. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, το 1965, ο Γιάννης Βογιατζής θα το ερμηνεύσει στα ιταλικά με τον τίτλο «Σουλ Μάρε» για την ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια».

Κι όμως, ο Kenny Rogers και το Lady ακούστηκε στο Ρόδα Τσαδαγικό Πάνα. Στη σκηνή, μάλιστα, με το Beach Party. Γεια σου, Σαλούνα. Καλό ξημέρωμα. Όπως το λες είναι, κάναμε ένα δρομολόγιο από το 60 μέχρι και τη δεκαετία του 2000 και μάλιστα με τα νεότερα, δηλαδή από τις ημέρες μας θα κλείσουμε και συγκεκριμένα με ταινία από το 2012 το Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, την πρώτη ταινία, την πρώτη απόπειρα μετά την ενασχόλησή του με την τηλεόραση. Μια ερωτική ιστορία με φόντο την Αθήνα του σήμερα και αφηγητές τους πρωταγωνιστές του «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Σε αυτήν ακούγεται το «The Shadow of Your Smile» στην εκτέλεση με τον Άρον Νέβιλ.

Ωραία εκτέλεση για αυτή του Άρον Νέβιλ. Ερετικέ, φεύγουμε. Έφτασε η ώρα. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, αεροφίλη. Γεια σου, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάβελ, να είσαι καλά. Ρίτσα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Βάγκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Κωνσταντίνε. Καληνύχτα και η Αλεξάνδρα, στον Πάνο και στη Δήμητρα, στο Wolverhampton. Στη Λίλα, καλώς βρεθήκαμε Λίλα, και στο Facebook. Καληνύχτα, Πέτρο, στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο, μέσα από το Αν, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι το Windmills of Your Mind, στην διασκευή που έχει κάνει η Σαρλίν Σπιτέρι, η τραγουδίστρια δηλαδή των Τέξας. Θερμές ευχαριστίες, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή Κυριακή.

0: Real FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρα διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν από Χριστέ.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
7: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
8: Έψαχνα να βρω το

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους στο
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.